αλλάξει από καιρό. Το χρόνο σου χάνεις, εκεί που είμαι δεν με φτάνεις. Τσάπα χτυπάς.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
6: Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Ολυμπιακός νίκησε την Πολωνική Ρακόβ με 2-1 στο πρώτο φιλικό του παιχνίδι στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ ήταν οι σκόρερ των Ερυθρολεύκων. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Πρόσκαιρη μεταβολή με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα μαθμία θα υποχωρήσουν. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ωραίος, είσαστε στον Κηφισό. Πρέπει να σας πω, θα οδηγείτε όλο το βράδυ, όχι, αλλά το πρωινούλι θα το φάτε λίγο εκεί στον Κηφισό. Χρειάζεται ψυχραιμία. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 9 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Και ο μήνας έχει 9, Στεφανία Κασίμη. Και ξέρεις τι σημαίνει ο μήνας έχει 9. Από πού έχει βγει. Τα έχουμε πει. Δεν το θυμάσαι.
1: Όχι.
0: Δεν το θυμάσαι. Η κίνηση λοιπόν στον Κηφισό, στην άνοδο, είναι ιδιαίτερα. Δεν έχουμε πει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι
1: πληρώνονταν
0: στις 9 του μήνα.
1: Σωστά, έχεις δίκιο.
0: Και πηγαίνανε και ξεσαλώνανε.
1: Σωστά, έχεις
0: δίκιο. Πηγαίνανε στα Ουζάδικα.
1: Έχεις δίκιο, το ξέχασα. Και λέω κάτι είναι με τους δημόσιους υπαλλήλους, δεν το θυμόμουν.
0: Και όπως ήταν εκεί η Ντύρλα, λέγανε ο μήνας έχει 9, να τσουγκρίσουμε, να σε κεράσουμε. Στις 10 δεν είχε μείνει κολυμπηθρόξυλο. Εντάξει, ο μήνας είχε 9. Ο μήνας έχει 9 τώρα που το σκέφτομαι.
1: Έχει και κάποιες άλλες. Αυτή είναι η επικρατέστερη εκδοχή. Έχει και κάποιες άλλες. Δεν θυμάμαι μια μέρα.
0: Έλα, γκρέμισε μας την ιστορία.
1: Δεν τη θυμάμαι. Απέξω.
0: Δεν τη θυμάμαι. Απέξω
1: να μην είναι μια-δύο τις εκδοχές, ναι.
0: Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο. Τι ώρα είναι, κυρία Κασίμη?
1: 7 και 7. Μετά τις 7 και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.
0: Ακριβώς. Αυτό ήτανε.
1: Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη, Νίκος Απρανίδης στη ρυθμίση των ήχων και Εύη Βουγκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας και mail μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, η κίνηση είναι σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Γενικότερα αυτή την εβδομάδα έχει πάει κάπως καλύτερα το πράγμα, τουλάχιστον την ώρα που είμαστε εμείς στον αέρα. Μετά δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Χθες και πάρα πολύ κίνηση το απόγευμα.
0: Πολύ κίνηση το απόγευμα.
1: Δυστυχώς έπρεπε να κατέβω στο κέντρο.
0: Ναι. Ταλαιπωρήθηκες.
1: Έκανα να πάω από εδώ στην Αγία Παρασκευή μια ώρα σχεδόν.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση τη Δευτέρα, σου το είπα κιόλας, που έπρεπε να φύγω κάποια στιγμή από το κανάλι να κατέβω στο κέντρο της Αθήνας. Πήρα το αυτοκίνητο και έφτασα σε χρόνο ντετέ. Και μετά γύρισα, δεν ταλαιπωρήθηκα καθόλου. Ναι, μιλάμε Δευτέρα μεσημέρι και όλα.
1: Και εγώ, αλλά χθες είχε πολύ κίνηση.
0: Μάλιστα. Να τελειώνουμε γρήγορα από την κινησούλα. Από το ύψος λοιπόν, έχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας ταλαιπωρήσει. Από το ύψος της Στρατηγού Καλάρη και φτάνει αυτό το μποτιλιάρισμα μέχρι την Αχαρνών. Είναι μικρού μήκους σε σχέση με το μεγάλο μήκους μποτιλιάρισμα, τα μεγάλα μήκους μποτιλιάρισματα που έχουμε δει το προηγούμενο χρονικό διάστημα στον Κηφισό. Οπότε εντάξει, όλα καλά. Στην κάθοδο τώρα, από περίπου εκεί, στο ίδιο ύψος από τη Στρατηγού Καλάρη, έχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο φτάνει σχεδόν μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Εδώ θα ταλαιπωρηθείτε στην κάθοδο λίγο περισσότερο σε σχέση με τους ανωδίτες. Οι κατωδίτες αυτή τη φορά έχουν περισσότερη κίνηση από τους ανωδίτες στον Κηφισό. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου τώρα στη Λεωφόρο Αθηνών το μποτιλιάρισμα ξεκινά μετά το φανάρι του Κολυμβητηρίου και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, εκεί στη στροφούλα λίγο πριν τη λίμνη Κουμουνδούρου, για να είμαι ακριβής. Στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, είναι τα πράγματα συμπαθητικά. Στην Αρδιτού, εκεί στο φανάρι με τη Βασιλίση Σόλγας, έχει πια συμπόλικο κοκκινάκι. Αλλά αμέσως μετά το φανάρι θα φύγετε σφαίρα και θα φτάσετε μέχρι το φανάρι του Χίλτον. Όσον αφορά στον περιφερειακό, στην Κατεχάκη, ένα μικρού μήκους επίσης μποτιλιάρισμα στο ύψος του Καρέα. Και πηγαίνουμε στο λιμάνι του Πειραιά. Αχ, τα έκανα εδώ. Μαντάρα πρέπει να σου πω, Στεφανία. Τι έγινε τώρα, παιδιά? Άρε, τεχνολογία. Καλά το λέει η κόρη μου. Λοιπόν, στο λιμάνι του Πειραιά, επειδή κόσμος φεύγει, κόσμος έρχεται, μάλλον μόνο φεύγει, δεν έρχεται, έχει πάρα πολύ κίνηση και στην δεξιόστροφη αλλά και στην αριστερόστροφη πορεία του λιμανιού του Πειραιά. Καλά είναι τα πράγματα. Καλά είναι. Και καλό ταξίδι όσοι φεύγετε. Καλές διακοπές, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Κατά γάλανος προς το παρόν ο Αττικός ουρανός. Κάτι συννεφάκια βλέπουμε από την πλευρά της Πεντέλης, αλλά είναι λευκά-λευκά ίσα-ίσα για να γίνει ένας πίνακας ζωγραφικής. Με έχει πιάσει το.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Θα πάμε σε μια βολτίτσα στα περίπτερα.
0: Ναι.
1: Να πω πριν πάμε και πριν ξεκινήσουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα από λογιστές, πυροτεχνικούς, φορείς της αγοράς για παράταση της υποβολής, της προθεσμίας για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων.
0: Γιατί?
1: Κοίτα, γενικά το ζητάνε πάντα.
0: Όχι, λέω, ένα... έχει προκύψει κάποιο θέμα ή ότι, οτιδήποτε. Ή...
1: Υπάρχει τεράστιο όγκο δουλειά, λένε, που έχει προσθεθεί. Δηλαδή, λένε οι λογιστές, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο όγκο δουλειά. Έχουν προσθεθεί διάφορα πράγματα, my data, πλατφόρμες πολλές. Αυτές οι πλατφόρμες καμιά φορά έχουν τεχνικά προβλήματα. Υπάρχουν πολλές.
0: Αυτό λέω στην προηγούμενη περίπτωση.
1: Αυτό σου λέω, αυτό λένε.
0: Αυτό λέω. Ότι υπάρχουν λοιπόν και τεχνικά προβλήματα.
1: Επειδή έχουν προσθεθεί πολλά πράγματα, πολλές πλατφόρμες π.χ. και το My Data αναφέρουν και διάφορες πλατφόρμες, πολλές εγκύκλοι, υπάρχουν και κάποια τεχνικά προβλήματα στις πλατφόρμες, κάποιες αλληλοανερούμενες οδηγίες, αυτό το λέει και είπε η Ομοσπονδία των Λογιστών, που ούτως ή άλλως έχουν πολλή δουλειά οι λογιστές, ζητούν παράταση. Γι' αυτό, αυτό λένε ότι για να ολοκληρώσεις τις δηλώσεις στην ώρα σου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για να πάρουν και να ξεκουραστούν και οι άνθρωποι κάποια στιγμή. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, γενικότερα όλοι ζητάνε παράταση και δεν αποκλείεται να εξεταστεί η παράταση μιας εβδομάδας για να διευκολυθούν και οι λογιστές να κάνουν τη δουλειά τους σωστά και οι φορολογούμενοι.
0: Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή
0: ενδιαφέρον.
1: Η ημερομηνία καταληκτική είναι 15 Ιουλίου. Mm. Δεν αποκλείεται να μετατεθεί μέχρι τις 22, μπορεί και 30, αλλά μέχρι τις 22 μια εβδομάδα. Νομίζω ότι μην έχει κλειδώσει κιόλας. Θα το δούμε όμως.
0: Ήγη κοινή ώρα για να ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα, εκεί που θα βρείτε όλες τις εφημερίδες και βεβαίως εμείς θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα για να δούμε πώς έχουν καταγράψει τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό το τελευταίο 24ωρο. Σήμερα η μέρα Πέμπτη, είναι η σειρά της κυρίας Κασίμη. Βεβαίως. Για να ξεκινήσει τις εφημερίδες.
1: Ξεκινάμε την εφημερίδα Κόντρα. Βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια. Εκτινάσονται και πάλι τιμές του πετρελαίου, συμπαρασύροντας όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της κυρίας και την επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, χέρι-χέρι με τον Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Πόντιος Πιλάτος ο Ρούτε για το τουρκικό κάζους μπέλι. Α, ναι, ο Ρούτε δεν είπε τίποτα. Όταν ρωτήθηκε, δεν είπε τίποτα.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν είπε τίποτα.
0: Ναι, γενικότερα, όποτε ανοίγει το στόμα του ο Ρούτε, δεν λέει τίποτα.
1: Όχι, δεν είπε τίποτα. Στην κορυφή των χωρών του ΟΣΑ η Ελλάδα, με υψηλό πληθωρισμό. Αλέξης Τσίπρας, μαθαίνουμε από τα λάθη μας, αρκεί να τα αναγνωρίζουμε. Κυριάκος Πιερακάκης, χρειαζόμαστε ένα πολύ σαφές δόγμα και Ευρωπαίους πρωταθλητές στην τεχνολογία. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μπλόκο στην αθώωση κατηγορουμένων για τις παράνομες επιδοτήσεις από ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Σήμερα είναι Πέμπτη και κυκλοφορεί. Θα βρείτε στα περίπτερα και το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Βολεύει η πόλωση Κυριάκο και Αλέξη. Σκληρή πολιτική τόνη από Νέα Δημοκρατία και Ελλάς με στόχο τη δημοσκοπική άνοδο. Αισιοδοξούν ότι οι αναποφάσεις θα στραφούν στα κόμματα εξουσίας και όχι στον χαβαλέ. Είναι ο τίτλος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Το Ποντίκι. Και η φωτογραφία. Παραλία, Λουόμενες. Ναι, ενδιαφέρουσα φωτογραφία. Μέσα στη θαλασσίτσα υπάρχει ένα ζευγάρι πάνω σε ένα jet ski και το συννεφάκι που βγαίνει από αυτό το ζευγάρι λέει το εξής: πρόσεξε να μην τρακάρουμε με κανένα ουκρανικό ντρόουν. Γράψατε πάλι, κύριε Δελατόλα.
1: Λοιπόν, βόμβα, απογευματινή, βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζους μπέλι. 6 χειρά μηνύματα σε Λευκό Οίκο και Ερντογάν μέσα στην Άγκυρα. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, Τραμπ παίρνει αλλοπολείο στη Σύνοδο. Η ξαφίξη για την εκεχηρία στο Ιράν απειλεί διακοπή εμπορικών συναλλαγών με την Ισπανία. Ανελκυστήρες, παράταση χωρίς πρόστιμα για την απογραφή έως και τις 10 Ιουλίου του 2027 είναι η προθεσμία για τα ασανσέρ. Α, μεγάλη παράταση. Λοιπόν, ναι. Φορολογικές δηλώσεις, διορία 7 έξτρα ημερών σε 900.000 ξεχασιάριδες. Παράταση έως τις 22 Ιουλίου.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Εθνική ντροπή είναι ο μεγάλος τίτλος στο πρωτοσέλιδό της. Θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Σ' άλλος για το προκλητικό εμβατήριο της υποδοχής στην Άγκυρα. αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατία. Αποκλειστικό, η αγωγή καταπέλτης για τις υποκλοπές που τεκμηριώνει την κατασκοπία μέσα σε εισαγωγικά. Συνεχίζουν τα περίεργα παιχνίδια για τους ποινικούς κώδικες και υπάρχει μια φωτογραφία του Άδων Γεωργιάδη και μια του Κυριάκου Βελόπουλου. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος. Στην. Τι έγινε, συγγνώμη, γιατί μου έφυγε. Την έξι την εφημερίδα, με χέρι μου χτύπησε. Λοιπόν,
0: ο Χριστός και
1: Βία με εφημερίδα. Λοιπόν, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το κάζους Μπέλη το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Επίσης, βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων. Τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Ακόμη προσάυξηση έως 100 ευρώ για 10.278 εργαζόμενους συνταξιούχους, τον πόνους ανάλογα με εισφορές και αίτη ασφάλισης, σε εκκρεμότητα 3.827 αιτήσεις συνταξιούχων. 298.000 περίπου συνταξιούχοι δηλώνουν ότι απασχολούνται, μάλιστα. Mm-hmm. Επίσης, ανατροπή στο θρύο του διπλού φωνικού στο Αίγιο.
0: Ναι.
1: Οδηγός ΑΔΕ για φορολόγηση ετόχους καταθέσεων και ομόλογα ποιες είναι οι απαλλαγές, είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
0: Περνάμε λοιπόν στην εφημερίδα Εστία και για να σας εξηγήσω ακριβώς, επειδή κρατάω την Εστία η οποία είναι λεπτή εφημεριδούλα, ασφαλώς δεν μπορείς να ασκήσεις βία με μια εφημερίδα όπως είναι η Εστία, ξεκινάμε από εκεί. Κατά δεύτερον, το χέρι της πατούσε πάνω στην εφημερίδα και την ώρα που πήγα να την πάρω δεν το είχα αντιληφθεί και την τράβηξα.
1: Εντάξει, καλά.
0: Λίγο αυτό. Έτσι, απλά γιατί.
1: Ήταν
0: ξέρω εγώ τι γίνεται. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία λοιπόν. ΝΑΤΟ υποβάθμισε τη Ρωσία από άμεση σε μακροπρόθεσμη απειλή. Τι αναφέρεται στο κείμενο των συμπερασμάτων και σε τι διαφέρει από το κείμενο της Χάγης που μιλούσε για επίθεση της Μόσχας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2028 με 2030. Καμία αναφορά στην Κίνα, αλλαγή ορολογίας από Τραμπ για την Τουρκία, την οποία χαρακτηρίζει στρατιωτική και όχι περιφερειακή δύναμη. Η λιμένη απόφαση για τα στρατηγία, αλλά θα εφαρμοστεί σε βάθος χρόνου, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα στο πρωτοσέλιδο της η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας, την απόφαση του ΝΑΤΟ, αναφέρεται η εφημερίδα. Επέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Καταραίει το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου του συμμάχου των ΗΠΑ, η έξαρση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Επαναφέρει τον εφιάλτη με τις ψηλές τιμές σε καύσιμα και αγαθά. Σκάνδαλο υποκλοπών, συνεχίζουν τον μπάζωμα. Γράφει η εφημερίδα. Ακόμη, φωνική καταδίωξη στο Άργος, αστυνομική γάζωσε 20χρονο χωρίς κανένα λόγο. Είναι το θέμα που μας έλεγε και νωρίτερα αστυνομικό μας συντάξει ο Θεοδόσης Πάνου. ΣΥΡΙΖΑ, πολεμικό κλίμα πριν από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Καλά, θα γίνει χαμός στην Επιτροπή του Σαββάτου.
0: Και όλος ο κόσμος περιμένει με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία.
1: Ναι,
0: τι ακριβώς θα γίνει με το κόμμα του 0,7 αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις.
1: Έλα, μωρέ, Σπύρο, σε παρακαλώ τώρα.
0: Μα με συγχωρείτε. Δηλαδή. Τώρα τι να πούμε. Όλη αυτή η ιστορία εντάξει, πρέπει κάποια εντάξει, στιγμή.
1: Πρέπει κάποια, ναι, πρέπει να το τώρα,
0: όχι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να καταλάβουν ότι ο κόσμος ασχολείται με άλλα πράγματα, να σοβαρευτούν και να πάρουν μία απόφαση για το τι πρόκειται να κάνουν, για το τι θέλουν να κάνουν.
1: Αυτό έχεις δίκιο, αλλά εντάξει, τώρα όλος γιατί ο κόσμος ασχολείται, προφανώς.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά να σου πω.
1: Με τίποτα όταν από αυτά δεν ασχολείται, θες την άποψή μου, όταν ο κόσμος,
0: όταν ο ένας βουλευτής πίσω από τον άλλον παρετούνται. Αυτό δείχνει και μια, αν θέλεις, ελαφρότητα απέναντι στον κοινοβουλευτισμό, απέναντι στη Βουλή.
1: Ναι, χθες παρετήθηκε η κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου. Είχαν προηγηθεί, έχει παρετηθεί και ο κύριος Καραμέρος.
0: Και ο κύριος Καραμέρος.
1: Και από στελέχη έχουν παρετηθεί. Ο κύριος Ζαχαριάς μπορεί να μην είναι βουλευτής.
0: Εγώ μένω στο κομμάτι, των βουλευτών.
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι.
0: Στο κομμάτι των βουλευτών. Μιλάμε για την Ελληνική Βουλή.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να την έχουμε à la carte. Ανάλογα με τις κομματικές μας, δεν ξέρω εγώ τι πεπιθήσεις.
1: Ναι. Τέλος πάντων, αυτό είναι μεγάλη ζήτηση. Τώρα δεν έχει να κάνει μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ, έχει να κάνει με τον Τζίπρα. Προφανώς και καταλαβαίνουμε.
0: Έχει να κάνει με όλα
1: αυτό
0: τα κόμματα.
1: Ναι, ναι,
0: με όλα τα κόμματα.
1: Αυτό με τη Βουλή για το αξίωμα. Το λέει, έχει να κάνει και με τον Τζίπρα. Έτσι. Γιατί είναι ένας ατυπωσόρος. Γι' αυτό το λέω. Δεν ξέρω αν θα πάει κύριε Νατοπούλου τελικά στον κύριο Τσίπρα με καλά λόγια.
0: Ας περιμένουν στο κάτω-κάτω της γραφής να διαλυθεί η Βουλή και να προχωρήσουν μετά στο οτιδήποτε. Τέλος πάντων, ναι, είναι μεγάλη κουβέντα, έχεις δίκιο, συγγνώμη, παρασύρθηκα, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, υπόθεση βιασμού ΑΤΑ Φωμονία, ο εισαγγελέας είδε ευθύνη στο θύμα, γράφει εφημερίδα των συνταχτών και δε οι δήμαρχοι βρίσκουν φασούλια στο νέο κώδικα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το κάζους μπέλι ο Μητσοτάκης. Επιθέσεις από τις ΗΠΑ στο Ιράν, κατάρρευση της εκεχηρίας. Περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές στις πολυκατοικίες. Όχι στο αίτημα για κλίση Ντίλιαν Δημητριάδη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο Ιστορική ανορθογραφία. Ο Μητσοτάκης έβαλε το κάζους μπέλι στην ατζέντα του ΝΑΤΟ. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Συγγνώμη, πειρά Άδωνη σε Τσίπρα, άσε τα περιθυκού πλεονεκτήματος και απόλασε τη βίλα στο Σούνιο. Λοιπόν, και Predator ιστορίες, αιχμηρή απάντηση Δημητριάδη στην αιμονική, σε παρένθεση, αντιπολίτευση. Έχει ταυτιστεί με τη χοντρή διαπλοκή, απερίψη η Επιτροπή Θεσμών το αίτημα της μειοψηφίας για καλοκαιρινό σοου στη Βουλή.
0: Ούτε εντύπωση τον Άδωνη Γεωργιάδη τον έχουν βάλει για να κάνει τη δύσκολη δουλειά. Επίθεση απευθεία στον Τσίπρα αλλά και στον Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Γενικότερα. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Αλέρτ 117 ημερών. Σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα. Και υπάρχει και η αιτιολογία του τίτλου στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Υποκλοπές μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή, βλέπει η εφημερίδα Τα Νέα. Μαρίν Λεπέν, γιατί κινδυνεύει να πέσει σε νομικό κενό. Ενδέχεται να έχουμε την πρώτη υποψήφια πρόεδρο
1: με βραχιολάκι.
0: Με βραχιολάκι. Και βραχιολάκι δεν εννοούμε τίποτα από αυτά τα μαγαζιά που είναι στη Σαμζελιζέ. Εννοούμε το άλλο βραχιολάκι. Σαμζελιζέ.
1: Σαμζελιζέ.
0: Λοιπόν, αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ρίζοσπαστης. Σύνοδος του ΝΑΤΟ, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη. Καθήκον ζωής και θανάτου, υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις συμπεριληστικές ενώσεις. Η σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Επίσης, η σκέψη στο Βόλο με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής ΚΚΕ. Δεν θυσιάζουμε τις ζωές μας για τον πόλεμο και τα κέρδη τους.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Η ηρωίδα Ελληνίδα Πάμελα Άντερσον, η ναυαγοσώστρια που έγινε το πρόσωπο των ημερών στη χώρα μας, σώζοντας από πνιγμό όχι έναν, όχι δύο, αλλά 7 λουόμενους, ανάμεσά τους και 2 αδελφάκια. Μπράβο, συγχαρητήρια στην κοπέλα. Συγχαρητήρια στην κοπέλα. Και φαίνεται ξεκάθαρα ότι όταν κάνεις κάτι το οποίο θέλεις να το κάνεις καλά, ρε παιδί μου, ναι. Γίνεσαι και θετικό πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες. Εξαφανίζουν τους λαγοκέφαλους. Το ξέρετε, η καρέτα καρέτα. Ναι, το ξέρω. Γι' αυτό και δεν υπάρχει πρόβλημα στη Ζάκυνθο από εκεί. Παιδιά, έχει καρέτα καρέτα. Και κάτω στα δικά μας τα μέρη εκεί, στο Γήθιο.
1: Έχετε καρέτα λαγοκέφαλο εκεί.
0: Καρέτα καρέτα έχουμε σίγουρα για λαγοκέφαλο. Δεν έχω ακούσει κάτι. Η ανατροπή του αιώνα με τον Ιταλό του Αιγείου. Έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτή η εξέλιξη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Ελεύθερη ώρα. Οδηγός επιβίωσης. Για νέα ταυτότητα, προσωπικό αριθμό, διαβατήριο και δίπλωμα. Νομικές και θεολογικές απαντήσεις για την ψηφιακή σκλαβιά. Γράφει η Ελεύθερη Ώρα.
0: Ναι.
1: Επίσης, political, ΝΑΤΟ, το Ταμείο.
0: Ναι.
1: Μητσοτάκης, ιστορική ανορθογραφία του κάζους μπέλι, Ερντογάν, μεγάλο καλάθι. Για πενιχρά αποτελέσματα.
0: Ολοκληρώσαμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, παρακαλώ. Εκτός από την Political, την οποία τη βρίσκετε δωρεάν στο mail σας.

0: Λοιπόν, ας διαβάσω δύο μηνυματάκια, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μία καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή με μουσικάρες πάντα, μα πάντα. Καλημέρα στον Χρήστο από την Κυψέλη. Καλημέρα στον Ανδρέα από το Παγκράτη. Από παντού μας ακούνε.
1: Τώρα θα. Εγώ, εμάς. Καλημέρα στον Δανίλ.
0: Δανίλ.
1: Από Γάβδο.
0: Από Γάβδο.
1: Έχει παιδιά κοπές.
0: Ναι.
1: Μάλλον. Απολαμβάνω τη θάλασσα με το μαγιό του Αδάμ.
0: Του Αδάμ. Φίλος του Αδάμ.
1: Λοιπόν, πάμε μέχρι εδώ. Ναι, άλλο.
0: Ναι, εντάξει. Έχουμε και ένα πολύ όμορφο μήνυμα από τον μισό λεπτάκι και μας στέλνει και φωτογραφία. Α! Καλημέρα, λέει Σπύρο. Φωτογραφίες από οικισμό Ρωμά στη Θήβα, καύση καλωδίων. Για αυτούς δεν ισχύουν οι νόμοι. Μιχάλης από Λιβαδιά, είναι καθοδόν για την εργασία του ο Μιχάλης και έχει στείλει φωτογραφίες. Νομίζω ότι οι φωτογραφίες σε ενδιαφέρουν, Στεφανία μου. Έχει βγάλει μέσα από το αυτοκίνητο και φαίνονται οι μαύροι καπνοί για αυτό το οποίο περιγράφει. Εντάξει, κάποια στιγμή θα πρέπει όντως κάτι να γίνει με όλη αυτή την ιστορία. Το λέμε εμείς στον αέρα. Φαντάζομαι μας ακούνε στη Λιβαδιά για να πράξουν τα δέοντα οι αρχές.
1: Καλημέρα και στο Θανάση από την Ιαπωνία.
0: Διεθνή καριέρα κάνει η Στεφανία Κασίμη.
1: Υπάρχει επίσης, λέει, και μια δεύτερη λιγότερο διαδεδομένη εκδοχή που αναφέρεται στην περίοδο του στροκοκρατίας για το μήνα έχει 9, ο μήνας έχει 9.
0: Ναι.
1: Όπου οι φοροεισπράκτορες, οι σπράκτορες του Χαρατσιού, ξεκινούσαν τις πράξεις του από τη 10η του μηνός. 10η μέρα του.
0: Εντάξει,
1: στις 10 του μήνα. Συνεπώς. Ναι, συνεπώς η 9η ημέρα του μηνός ήταν η τελευταία ημέρα απόλυτης ηρεμίας και ξεχνιασιάς για τους πολίτες πριν έρθει ο πονοκέφαλος των φόρων.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Θανάση.
0: Γεια σου, Θανάση, καλημέρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σε
1: Καμινίτο, μύτο ή μπαράκι.
0: Σε τίτλους. Είναι η ώρα της εκπομπής, Ηρακλή.
1: Ναι.
0: 5 με 8. 6 με 8 μαζί με τη Στεφανία.
1: Ναι.
0: Sorry κιόλας,
1: Για πες μας τι κάνεις εκεί, Θανάση, στην Ιαπωνία.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Πάμε, κύριε Σαπρανίδη. Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
0: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
0: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο,
4: SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο.

0: έτοιμο τη Σύρο να αποβιβαστούν.
1: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
9: Το τάγκο?
8: Θα σας ειδοποιήσουμε.
9: Περίμενε, περίμενε!
10: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
11: Φτιάξε βαλίτσες!
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 9.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι φέτα pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέι ζαλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
18: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
19: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
20: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
19: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
20: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
19: και 6977-8093-89.
20: Εστιατόριο Κοχύλι.
19: Από το Κοχύλι.
20: Στα χείλη.
21: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
22: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνισμό. Αγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
21: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
22: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
21: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
23: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
24: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
23: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
24: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
23: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
24: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
23: και 6983-199-081.
24: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
23: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
25: Πάντως, Γιάννη,

0: λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
1: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
0: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
2: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
0: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
1: Μα οι άλλοι λένε...
0: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
3: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Στεφανία.
8: Ναι.
7: Αν μου επιτρέπεις.
8: Σου επιτρέπω.
7: Διότι έχουν φτάσει 34 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί και θέλω να ενημερώσω για το εξής.
8: Ναι.
7: Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο σου popcorn. Ναι, και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr με DOS που λέει και η Στεφανία μας. Θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Να σπεύσετε.
8: Έχει αρκετή κινησούλα,
7: ναι.
8: Και στην άνοδο της Κηφισίας, εκεί στο ύψος των Μελισσίων, πρέπει να έχει ένα προβληματάκι. Ψάχνουμε να δούμε αν έχει συμβεί και κάτι, ναι. Αλλά μας μεταφέρουν ότι έχει αρκετή κίνηση.
7: Μας μεταφέρουν. Η ρεπόρτερ Αμαλία Κάτσου, σε παρακαλώ πολύ τώρα να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, διότι μια φορά ρεπόρτερ, για πάντα ρεπόρτερ. Καλημέρα μας, καλημέρα μας, κυρία Κάτσου. Όπως έρχεστε, φέρετε και ένα καφέ, ένα σπλινάντερο, κάτι οτιδήποτε.
8: Ό,τι βρείτε στο διάλογο. Όλος είναι ξύπνιος από τις 4, αλλά φάει σπλινάντερο.
7: Ναι, γιατί για μένα αρχίζει να. Είμαι από τις 3 πρώτα απ' όλα. Ξύπνιος είμαι από τις 4. Μην μου τρως μία ώρα. Τώρα αρχίζει να γίνεται μεσημέρι για μας.
8: Λοιπόν,
7: σύγκρουση μηχανής. Το διαβάζω ανάλογα πώς το γράφει. Σύγκρουση μηχανής με γιο ταχύ στο ύψος τώρα του Αμαρουσίου στην άνοδο της Κηφισίας στην αριστερή λωρίδα. Αυτό.
8: Ωραία. Τροχαίο.
7: Μάλιστα,
8: δηλαδή.
7: Okay. Τροχαίο. Τώρα είναι η σύγκρουση μηχανής με υγειοταχή, έτσι. Ναι. Ας ελπίσουμε για τα καλύτερα.
8: Ναι.
7: Να προσέχετε. Να προσέχετε. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε τα ίδια για τα ίδια καθημερινά. Προσέχετε στο δρόμο. Όχι ταχύτητα. Τα περισσότερα παιδιά ατυχήματα, ειλικρινά, γίνονται λόγω της ταχύτητας. Πρέπει λοιπόν να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Δεν πειράζει. Ακόμα και αν τρέξετε με 100 χιλιόμετρα την ώρα, 5 λεπτά και νωρίτερα θα φτάσετε. Δεν θα φτάσετε καμιά ώρα νωρίτερα μέσα στον αστικό ιστό. Και βεβαίως το κινητούλι το αφήνουμε στην άκρη. Να, γι' αυτό δεν είδα το μήνυμά σου εχθές. Διότι οδηγούσα. Εντάξει, τα μηνύματα δεν τα βλέπω. Άλλο να με πάρεις τηλέφωνο, είναι στο car kit πλέον το τέτοιο. Τα καινούργια αυτοκίνητα έχουν αυτή την τεχνολογία. Σταματάμε να βγάζουμε selfie, σταματάμε να βγάζουμε βιντεάκια. Ευτυχισμένος στη λεωφόρο Κηφισίας. Τσουκ η φωτογραφία και την ανεβάζουμε. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να έχουμε το νου μας, να έχουμε το νου μας. Δεν μας φταίνε οι άλλοι σε καμία των περιπτώσεων. Πολλά μα πάρα πολλά τα μηνύματα επαναλαμβάνω. Γεια σου ρε Άρη, την καλημέρα μας. Να πας μια βόλτα. Να πας μια βόλτα από το στρουμφοχωριό Άρη μου. Και δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο μου γράφεις. Συγγνώμη για το μου Στεφανία, απλά επειδή λόγω της άλλης δουλειάς στέλνει ένα συγκεκριμένο μήνυμα, το οποίο όμως δεν ισχύει. Καλημέρα στον Αβραάμ. Τελικά λέει κινδυνεύουμε περισσότερο από τους ταραχοποιούς ή από τις υπερβολές στην αντιμετώπιση τους. Αυτό είναι το ερώτημα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ. Τώρα να μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Ας περιμένουμε πρώτα απ' όλα να δούμε τι έχει γίνει. Ασφαλώς αναφέρεται στο περιστατικό της. Έλα το Αλτσχάιμερ, θύμισε μου την περιοχή με τον 20χρονο και
8: του
7: αστυνομικού. Στο Άργος. Αναφέρεται σε αυτό. Να σε καλά, Ηρακλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το δούμε από τη νέα σεζόν. Ο Ηρακλής, μεγάλη αγάπη, πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Άμα δεις 6 και 31,
8: ναι, ναι, έχεις τα βλέπω, ένα τα βλέπω, μέλι, λοιπόν.
7: Μελιστάλακτος.
8: Να πω κάτι, κάτι ακόμη, σε παρακαλώ.
7: Ναι.
8: Σήμερα στις 12 είναι και η κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Λοιπόν, ναι, στην Κοζάνη, η οποία θα γίνει, θα είναι παρουσία και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα είναι και ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος
7: Ανδρουλάκης,
8: και η κόρη της, η Αφροδίτη, η οποία θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο, είναι καυματίας, θυμίζουμε, ναι, για να παραστεί στην τελετή. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι η Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση που έγινε στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα.
7: Και περιμένουμε να δούμε και τις πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυβέρνησης. Έχουμε πει κάποια πραγματάκια, τα έχουμε αναφέρει πάρα πολύ αναλυτικά. Περιμένουμε επίσης και την εξέλιξη των ερευνών.
8: Βεβαίως την περιμένουμε την εξέλιξη των ερευνών.
7: Να δούμε τι.
8: Γιατί ξέρεις, μαθαίνουμε για τους μέσους ότι είναι σχετικά. Είναι κοντά, είναι. Περιμένουμε πότε.
7: Ναι, είναι κοντά και μάλιστα υπάρχει και υλικό. Υπάρχει υλικό από το σπίτι, όχι από το σπίτι της κυρίας Νέστορα, από το σπίτι του πρώην βουλευτή, του κύριου Σάβα Αναστασιάδη. Αναρωτιέμαι λοιπόν, γιατί άκουσα και τις δηλώσεις και τελευταία μάλιστα δηλώσεις από τους αρμόδιους να λένε ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Περιμένουμε να δούμε αυτό το πάρα πολύ κοντά, γιατί εμένα όλη αυτή η τέτοια μου φέρνει στο μυαλό διάφορες άλλες καταστάσεις που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα που μας στεναχωρούν, μην πω ότι μας εξοργίζουν κιόλας. Καλημέρα και σε σένα, Νίκο. Καλημέρα στη Στυλιανή από τον πανέμορφο Πλαταμόνα Πιερίας.
8: Εξαιρετικά.
7: Καλημέρα σε όλους, Στέλνη. Την αγάπη μας, την αγάπη και τη δική μας, Στυλιανή. Αβραάμ, την καλημέρα.
8: Γεια σου, Αβραάμ,
7: μου. Γεια σου, ρε Θανάση. Γεια σου και σε σένα, Δανιήλ. Προσπαθούμε λίγο. Γεια σου και σε σένα, Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα. Να έχετε μια πάρα μα πάρα πολύ όμορφη ημέρα όλοι και όλες και να περάσετε πανέμορφα.
8: Νάτος
7: και ο Παύλος από τον Diesel.
8: Α, γεια σου, Παύλο μας.
7: Ο μήνας έχει 9. Οι περισσότεροι γράφουν και για το μήνας έχει 9.
8: Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα τώρα, ή προλαβαίνουμε να πούμε κάτι? Όχι, γιατί πρέπει να γυρίσουμε με τη συνεντευξούλα μας.
7: Πρέπει να γυρίσουμε, ωραία, διότι θα έχουμε τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, διεθνολόγο. Θα εκμεταλλευτούμε λίγο την ιδιότητά του ως πρώην, αυτή του πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών, ο οποίος έχει ζήσει, έχει βιώσει εκ των έσω πάρα πολλές συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ. Και σαν πρανίδι δικό σας.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
4: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
14: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
15: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
16: Λυσιστράτη είσαι.
15: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
13: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
15: 21 και 22 Αυγούστου.
13: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
15: Και όχι μόνο.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίους στους 103,7 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε, κυρία Κασίμη. 46 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Η κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Κύριος Σπύρος Παπαδάκης. Έχουμε ένα τεταρτάκι ακόμα. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Δεν το συμμερίζεται ο κύριος Σαπρανίδης.
1: Εντάξει. Θα πάμε πολύ γρήγορα στη συνέντευξή μας. Οπότε να σας πω μόνο το εξής. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σινεμά Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο, οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες, εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και για να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Στο φυσικοaerioellados.gr θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
0: Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ λοιπόν είναι μέρος της ιστορίας πλέον. Εκεί η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
1: Και θέλουμε να κάνουμε μια αποτίμηση.
0: Είδαμε λοιπόν και αυτή την Οθωμανική υπερβολή από την πλευρά του Ερντογάν. Είδαμε μέχρι και Γενίτσαρους, μέχρι και Σαλτζούκους. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη μέσα στην έδρα εκεί στο Λευκό Παλάτι να αναφέρεται στο Κάζους Μπέλι, να αναφέρεται στο θέμα των F-35, τονίζοντας ότι υπάρχει νομικό ζήτημα για να πάρει τα αεροσκάφη αυτά η Τουρκία και ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Και βεβαίως ακούσαμε τον Τραμπ να λέει πάρα πολλά διάφορα και μερικές φορές διφορούμενα μεταξύ τους αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Αποτίμηση λοιπόν. Νομίζω ότι έχουμε τον καταλληλότερο. Ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης, εκτός του ότι είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων, έχει υπάρξει κατά το παρελθόν υφυπουργός εξωτερικών και έχει ζήσει εκ των έσω πάρα πολλές συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στην προκειμένη περίπτωση του ΝΑΤΟ. Κύριε Υπουργέ, κύριε Βαλινάκη, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή.
2: Καλημέρα σε όλους και όσους μας παρακολουθούν. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ακούω.
1: Με ένα πρώτο σχόλιο θέλουμε για όσα είδατε και ακούσατε. Και κατά πόσο κάποιοι λένε, για παράδειγμα, ότι βγαίνει και λίγο κερδισμένη η Τουρκία.
2: Προφανώς βγαίνει κερδισμένη η Τουρκία, με την έννοια ότι ο Ερντογάν είχε σχεδιάσει ένα ρωμαϊκό θρίαμβο για τη χώρα του, να παρουσιάσει αυτή τη χώρα ως πάρα πολύ σημαντική, ως μεγάλη δύναμη, όχι μόνο στην άμεση περιοχή της αλλά και ευρύτερα, ως πρωταγωνιστικό παράγοντα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, προσοχή στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά και στην Μέση Ανατολή, ως μια χώρα που έχει μια υποδειγματική και πολύ ισχυρή πλέον πολεμική βιομηχανία, ετοίμασε ολόκληρη διάσκεψη και έκθεση για να το πετύχει αυτό, και βεβαίως όλα αυτά εντάσσονται σε ένα στρατηγικό σχέδιο της Τουρκίας εξυπηρέτησης και της γαλάζιας πατρίδας και των ελληνοτουρκικών ζητημάτων, κάτι που εμάς μας αφορά άμεσα. Δηλαδή δεν είναι μια αθώα παρουσία της Τουρκίας ως παρουσίαση της Τουρκίας ως μεγάλης δύναμης, είναι ένας μοχλός για να μπορέσει η Τουρκία να κερδίσει περισσότερα στα ελληνοτουρκικά. Κέρδισε λοιπόν πόντους, δεν κέρδισε όσους πόντους θα ήθελε, πρέπει να το πούμε αυτό από ό,τι φαίνεται, ειδικά στο πρόγραμμα των F-35, λείπιζε σε κάτι πιο δεδομένο, κάτι πιο σταθερό από πλευράς Τραμπ. Ο Τραμπ ήταν στην αρχή πιο θετικός, στη συνέχεια στις τελικές δηλώσεις του ήταν λιγότερο θετικός, αυτό δεν άρεσε στην Τουρκία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν δρομολογία κινήσεις υποστήριξης της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας και του πολεμικού της εξοπλισμού με αμερικανική τεχνολογία, αμερικανικά προγράμματα, όπως για παράδειγμα με τους κινητήρες F-110, που αμερικανικούς κινητήρες που θα δώσουν ζωή στο δικό της, το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος, το ΚΑΝ που ετοιμάζει. Ίσως πάρει μάλιστα σχετικά νωρίς 5 από τα αεροσκάφη F-35 τα οποία είχαν εξ αρχής ετοιμαστεί για την Τουρκία και βρίσκονται σε ένα παρκαρισμένα σε ένα υπόστεγο στην Αριζόνα.
0: Τα οποία έχει προπληρώσει η Τουρκία. Τα οποία έχει προπληρώσει ο Ερντογάν.
2: mm-hmm. γιατί συμμετείχε σε αυτό το πρόγραμμα και από δική τη αλαζονία, από δικό τη πρόβλημα, βρέθηκε απ' έξω. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε και τι θα γινόταν αν σήμερα η Τουρκία είχε 100 F-35. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για υπεροπλία σε μαχητικά αεροσκάφη. Μας προέκυψε αυτό, δεν ήταν στο σχεδιασμό μας.
0: Κύριε Βαλινάκη, χίλια συγγνώμη, δεν είναι απρέπεια. Απλά επειδή ένας ακροατής μας έχει στείλει μήνυμα και φωτογραφίες, έχει γίνει μία έκρηξη στον ασπρόπυργο.
1: Αυτό μας γράφει.
0: Αυτό μας γράφει ο Ζαχαρίας και φαίνεται. Και έχει στείλει και μία φωτογραφία για να το ψάξουν οι συνάδελφοι στην αίθουσα σύνταξης. Και πάλι συγγνώμη για την διακοπή. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
2: Ναι, άρα λοιπόν πρέπει για να κάνουμε μια σοβαρή mm. και αντικειμενική αποτίμηση του τι έγινε στην στην Άγκυρα mm. Θα πρέπει να ξέρουμε πέρα από το προσκήνιο, αυτά που είδαμε δηλαδή τις δηλώσεις, το κοινό ανακοινωθέν και το παρασκήνιο, παραδείγματος χάρη τι υπόθηκε μέσα. Ωραίες είναι οι δηλώσεις που κάνει κανείς απ' έξω στους δημοσιογράφους, αλλά έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία τι υπόθηκε ενώπιον του Προέδρου Τραμπ από τον καθένα ξεχωριστά από τους νατοϊκούς ηγέτες και βεβαίως τι υπόθηκε και από δικής μας πλευράς και από τουρκικής πλευράς, τι επίσης συζητήθηκε στα όρθια και στα παρασκήνια και τι εξελίσσεται με βάση αυτό το παρασκήνιο και τις αποφάσεις που πάρθηκαν στα όρθια. Άρα λοιπόν δεν έχουμε ακόμα μια ολοκληρωμένη εικόνα, είμαι προσεκτικός. Θεωρώ όμως ότι οπωσδήποτε η Τουρκία κέρδισε πόνους και δεν νομίζω ότι εμείς από πλευράς μας κερδίσαμε κάτι σημαντικό όταν λέμε ότι θέσαμε τα θέματα που πολύ σωστά βέβαια ο Πρωθυπουργός κινήθηκε στο θέμα του κάζους Μπέλη θέτοντάς το. Πρώτον πρέπει να λέμε τι σημαίνει το έθεσα το θέμα, το έθεσε μέσα στην Ολομέλεια ένα. Δεύτερον, τι θα πετύχουμε, πετύχαμε κάτι, τι θα πει θέτω ένα θέμα. Το θέμα είναι τι πετυχαίνεις όταν θέτεις έστω αυτό το θέμα.
0: Το η απάντηση πιστεύει του Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν είπε ωραία να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να το συζητήσουμε, έβαλε και το θέμα της επέκτασης των ναυτικών μιλίων. Αυτό πώς το βλέπετε δηλαδή, επειδή εσείς έχετε την ιδιότητα να διαβάζετε και πίσω από τις γραμμές.
1: Ότι που είπε ότι είναι ένα θέμα που δεν το ξέρει και κανείς και δεν ασχολείται
2: πολύ
1: κανείς.
2: Απλά. Ως οικοδεσπότης δεν θέλησε να τεινάξει και τα πάντα στον αέρα, ήταν λίγο προσεκτικός, διότι είπε κανένας δεν ασχολείται με το κάζος Μπέλη και εν πάση περιπτώσει αυτό το θέμα είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί μεταξύ των δύο ηγετών, δηλαδή το τουρκικό γνωστό πακέτο, να τα συζητήσουμε όλα, να συζητήσουμε έδαφος. Και εδώ για να συμπληρώσω αυτό που έλεγα πριν, θέλω να θυμίσω ότι ο Πρωθυπουργός είχε ξεκινήσει όταν θέλησε να αποκλείσει η Ελλάδα την Τουρκία από πρόσβαση στο πρόγραμμα SAFE, δηλαδή σε χρήματα ευρωπαϊκά για στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Στην αρχή ξεκίνησε με το κάζος Μπέλη και στη συνέχεια πολύ σωστά, διότι το είχαμε θέσει διάφοροι στην Ελλάδα, το επεξέτεινε λέγοντας ότι έχει σημασία, ίσως και μεγαλύτερη από το κάζος Μπέλη, η άρση των τουρκικών διεκδικήσεων επί ελληνικού εδάφους. Διότι μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι συζητάμε στο δημόσιο λόγο, στη δημόσια σφαίρα στην Ελλάδα για το κάζος Μπέλη, δηλαδή στην ουσία για το αν η Ελλάδα δικαιούται μερικά μίλια παραπάνω από τα 6 που έχει σήμερα ως χωρικά ύδατα, και δεν λέμε το πιο σημαντικό, πολύ πιο σημαντικό, ότι η Τουρκία διεκδικεί ελληνικό έδαφος. 152 νησιά μικρά και μεγαλύτερα, κατοικημένα ή όχι, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας από τη Γάβδο μέχρι το Αγαθονήσι, που η Τουρκία πολύ σαφώς, μέσα και μάλιστα με το καινούριο νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, θεωρεί ότι πλέον δεν είναι καν γκρίζα, είναι τουρκικά. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν έπρεπε να είναι η προμετωπίδα κάθε ελληνοτουρκικής συζήτησης. Το κάζος Μπέλη και η διεκδίκηση των περισσότερων μιλίων στη θάλασσα, δηλαδή τα 6 στα 12 ή τα 6 στα 10 ή οτιδήποτε, έρχεται δεύτερο, διότι η θάλασσα υπακούει στην ξηρά. Το τι θα τραβήξει ο ζώνη στη θάλασσα ξεκινάς πάντα από την ξηρά. Από την ξηρά τραβάς τις ζώνες αυτές. Αν η ξηρά αλλάξει χέρια, και αυτό προσπαθεί να κάνει η Τουρκία με τις γκρίζες ζώνες τις λεγόμενες και το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, τότε αλλάζει εντελώς ο χάρτης του Αιγαίου. Αυτό λοιπόν είναι
0: κύριε
2: το βασικό.
0: Ενώ
2: ο Πρωθυπουργός το διόρθωσε το καλοκαίρι, τώρα ξαναγύρισε μόνο στο κάζος Μπέλη.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα τα πούμε σύντομα, νομίζω, ξανά. Ναι, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ναι, ευχαριστούμε τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών.
1: Λοιπόν, κλείνουμε. Πριν κλείσουμε, απλώς να σας πω σε σχέση και με την ενημέρωση που είχαμε από τον ακροατή, ότι έχει εκδηλωθεί φωτιά σε επιχείρηση εμπορίου ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο.
0: Μάλιστα.
1: Μας ενημερώνει ο Θοδωρής Αξελός από την αίθουσα σύνταξης. Οι μαρτυρίες.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Ράδιο Σάμος.
8: FM. Στους 102.
9: Είσαι ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
15: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
19: Real FM. Η ώρα είναι 8.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
26: Αθλητικά.
27: Πολιτισμός.
28: Ηθοποιός σημαίνει φως.
29: Άμεση ενημέρωση παντού.
30: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
31: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
32: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Αγίου Αναργύρου έως Εγάλεο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στην κάθοδο της Μεσογείων από Χολαργό. Καθυστερήσει μείνονταν ατμήματα σε Κηφισίας, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε επιχείρηση εμπορίου ανακύκλωση μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούγονται εκρήξεις. Στο σημείο σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Έσβησε φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δωμάτιο στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς, ενώ προληπτικά κινώθηκαν χώροι του κτηρίου λόγω του καπνού. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Με σφοδρά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, απαντά η Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του, ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, ωστόσο δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει κάτι τέτοιο. Άνοδο καταγράφηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα μετά το πέρας της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας ιστορική ανορθογραφία την τουρκική απειλή πολέμου Καζουμπελί. Τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για την πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος λίγο πριν αναχωρήσει από την τουρκική πρωτεύουσα. Συνάντηση με εκπροσώπους της αγοράς θα έχει σε 11 ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, προκειμένου να οριστικοποιήσουν τη λίστα με τα προϊόντα που θα μειωθούν οι τιμές τους από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο θόλο κατηγορούνται δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Θα απολογηθούν αύριο.
31: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
32: Αν υπομονώ να συνεργαστώ με τον Ομπράντοβιτ, θαυμάζω την καριέρα του, δήλωσε ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο 30χρονος Γάλλος φόρουαρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
32: Πρόσκαιρη μεταβολή με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα βαθμιαία θα υποχωρήσουν. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, Μαλία μου.
1: Καλημέρα, Ιωσήφ μου.
0: Ακούστε, λέει το τραγουδάκι.
1: Τι λέει, τι λέει.
0: Everybody needs somebody to love.
1: Ναι.
0: Ο καθένας λοιπόν θέλει κάποιον να αγαπάει και κυρίως κάποιον να τον αγαπάει.
1: Άστα αυτά τώρα πρωί-πρωί. Άστα αυτά τώρα πρωί-πρωί. Αγάπες και λουλούδια.
0: Όχι, δεν τα
1: ξέρω. Γιατί ξέρεις εσύ.
0: Εγώ ξέρω. Αλλά επειδή ξέρω λοιπόν, πρέπει να βρει κάποιος να τον αγαπήσει όπως για παράδειγμα ο Ρούτε αγαπάει τον Τραμπ. Όπως για παράδειγμα ο Τραμπ αγαπάει τον Ερντογάν. Κατάλαβες.
1: Ναι, τώρα για το Ρούτε ξέρεις. Καλά και για τον Ερντογάν, αλλά για το Ρούτε και αυτό το κάζο που του έκανε χθες ο δημοσιογράφος αυτός. Εντάξει, δεν έχω. Τέτοια αγάπη δεν τη θέλω.
0: Καλά, αυτή... παιδιά, αυτό ήταν το καλύτερο.
1: Ξεφτύλισε.
0: Ήταν το καλύτερο τη συνόδου κορυφής.
1: Εντάξει. Να πούμε όμως γιατί μιλάμε.
0: Βέβαια. Δανός λοιπόν δημοσιογράφος. Στη συνέντευξη τύπου του Μάρκ Ρούτε, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον ρώτησε. Καλά. Όταν κάθεσε δίπλα στον Τραμπ και τον ακούς να μιλάει για τη Γροιλανδία που θέλει να την πάρει με το ζόρι. Ή που τον ακούς να μιλάει με αυτόν τον απαξιωτικό τρόπο για την Ισπανία. Δεν αισθάνεσαι ότι χάνεις τον αυτοσεβασμό σου όταν τον ακούς και δεν λες τίποτα.
1: Τα είπε όλα ο Δανός δημοσιογράφος. Όλο αυτό που αισθανόμαστε όλοι όταν ακούμε και όλα αυτά που είδαμε με το Ρούτε. Το χεράκι-χεράκι με τον Ερντογάν. Το πόσο καθόταν υποτακτικός δίπλα στον Τραμπ. Και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω γιατί. Το κάνει αυτό, δεν σέβεται τον εαυτό του. Αυτό που Μίλ του είπε για τον αυτοσεβασμό ο Δανός, πραγματικά νομίζω ότι μας ικανοποίησε όλους. Αυτό και εμείς
0: θέλω να το ακούσουμε έτσι.
1: Θέλω
0: να
1: πάρα
0: το ευχαριστηθούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, να το
0: βέβαια είναι στα αγγλικά, θα την κάνουμε μετά τη μετάφραση, ναι. Αλλά είναι ένα απόσπασμα 30 δευτερολέπτων. Ερώτηση λοιπόν του Δανού δημοσιογράφου και απάντηση του Μάρκ Ρούτε.
2: You sit next to Donald Trump in moments where he talks about conquering Greenland, talks about lashing out at allies like Spain, starting trade wars, things that it doesn't seem like the old Mark Rutte would approve of. Does this have any effect on your self-respect when you sit next to him like that and say nothing?
3: You know, what I always do is acknowledge when praise is due, and I think we should praise Donald Trump for the fact that NATO is so much stronger.
0: Τον ρωτάει λοιπόν ο άνθρωπος,
1: ναι.
0: Όταν κάθεσαι δίπλα του,
1: ναι.
0: Και δεν μιλάς με αυτά που ακούς, δεν χάνεις τον αυτοσεβασμό σου,
1: ναι.
0: Και η απάντηση του Μάρκ Ρούτε ήταν ότι όταν κάποιος αξίζει τα εύσημα πρέπει να του τα αποδίδουμε.
1: Ακριβώς.
0: Και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει τον ΝΑΤΟ πολύ ισχυρό. Μάρκ Ρούτε, Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.
1: Να τον χαιρόμαστε. Καλά, όχι εμείς. Αυτοί που τον έβαλαν και τον ψήφισαν να τον χαίρονται. Πάντως τέτοιος γλυφτής δεν υπάρχει.
0: Πώς θα λέει η κυρία Κάτζου που είναι στο ένα μικρόφωνο και... του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Μα με προκαλείς και εσύ. Μου έβαλες την αγάπη και τα λουλούδια και μετά το Ρούτε. Και στο άλλο μικρόφωνο ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
4: Daddy, you're my daddy.
0: Είναι και ο Ντάντι.
1: Το ξεχνάμε αυτό. Ξεχνιέται αυτό. Και όταν και ρωτήθηκε και για τη F-35, έκανε ότι δεν κατάλαβε. Το κόστος Μπέλι, ότι δεν κατάλαβε ο Ρούτε, δεν κατάλαβαν.
0: Τώρα θα τα πούμε όλα.
1: Ναι, συγγνώμη, τώρα το βάλα.
0: Παρακαλώ,
1: έτσι.
0: Τι λες τώρα. Νικόλαος Σαβρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
5: Μπατά, σουρουκλεμέ.
0: Γνωστό σουρουκλεμέ των Ερτζιανών και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Παντελή. Παιδιά, λέει, πολύ πυκνός μαύρος καπνός προς πέραμα. Έχετε κάποια ενημέρωση? Το ανέφεραν νωρίτερα και ο Σπύρος με τη Στεφανία. Υπάρχει φωτιά αυτή την ώρα στον Ασπρόπυργο. Έχουν σπεύσει εκεί πέρα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Λογικά από εκεί πρέπει να προέρχεται ο καπνός που φτάνει μέχρι και το πέραμα. Καλημέρα στον Παντελή. Καλημέρα και στον Παύλο στον Ντίσσελντορφ. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάντσι. Να σε καλά, Νικόλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περνάτε όμορφα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην Άγκυρα. Και φυσικά το ελληνικό ενδιαφέρον εστιάστηκε και στα F-35 για την Τουρκία, αλλά και στο θέμα του Κάζους Μπέλι.
1: Πάντως το άλλαξε τη ρητορική για τα F-35 στις τελευταίες του δηλώσεις ο Τραμπ. Είπε θα το σκεφτώ, δεν είπε θα τα δώσουμε. Μετά και τις αντιδράσεις και των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών και του Εβραϊκού Λόμπι και του Νετανιάχου, είπε θα το σκεφτώ. Το λέω γιατί είναι μια άλλη τελείως αντιμετώπιση του θέματος σε σχέση με χθες. Ο φίλος μου, η αγάπη μου, τον κάνω, τον λατρεύω, είναι, εντάξει. Λοιπόν, θα τα πάρει. Θα δεν είπε αυτό.
0: Ναι, είπε ότι δεν έχω αποφασίσει ακόμα.
1: Όχι, είπε όμως, θα το σκεφτώ.
0: Ναι, κάτσε να τον ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε, γιατί το έχουμε με μετάφραση.
4: Μετά την εκλογή μου, για δεύτερη φορά, οικοδομήθηκε μια από τις καλύτερες σχέσεις με την Τουρκία και τον πρόεδρο Ερδογάν ιδιαίτερα. Και όσον αφορά τα F-35, θα πρέπει να λάβουμε μια απόφαση όσον αφορά το ποιος θα τα πάρει. Βέβαια, ο πρόεδρος Ερδογάν δεν αγαπάει πάρα πολύ τον Μπίμπι Νετανιάχου, το Ισραήλ. Του έχω δώσει κάποιες συμβουλές σχετικά με αυτό. Ωστόσο, η σχέση μας με την Τουρκία είναι ακλόνητη. Είναι μια πολύ ισχυρή χώρα η Τουρκία. Είναι η δεύτερη πιο ισχυρή χώρα του ΝΑΤΟ. Δεν έχω λοιπόν καταλήξει απόλυτα όσον αφορά τα F-35.
1: Okay.
0: Δεν έχω καταλήξει.
1: Δεν έχει καταλήξει.
0: Θα το εξετάσουμε. Μάλιστα. Το θέμα, θα το δούμε, αλλά δεν έχω αποφασίσει ακόμα
1: υπάρχει
0: για το 35.
1: Ναι. Υπάρχει ένα κογκρέσο. Δεν το μπορείς έτσι να το προσπεράσεις. Αυτό υπάρχουν νομικά εμπόδια και υπάρχουν και διάμεσες εκλογές στο Νοέμβριο στην Αμερική. Το λέω αυτό για να έχουμε όλο το puzzle. Γι' αυτό το λέω.
0: Φυσικά υπήρξε και η τοποθέτηση από την πλευρά του Έλληνα Πρωθυπουργού. Βέβαια. Για τα F-35, εκεί όπου είπε ότι εμείς έχουμε παραγγείλει ήδη τα δικά μας F-35 και ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν την εκπαίδευση σε αυτά το 2027. Και αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να αποκτήσει η Τουρκία τα συγκεκριμένα αεροσκάφη.
5: Εγώ μπορώ να μιλήσω για την Ελλάδα και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35, τα οποία όπως γνωρίζετε ήδη κατασκευάζονται και η αγορά τους έχει πρακτικά δρομολογηθεί. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Κάνω απλά μια πραγματολογική παρατήρηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35.
1: Είναι ξεκάθαρη θέση του Πρωθυπουργού ότι εγώ δεν μπορώ να πω που θα δώσει τα αμυντικά της συστήματα η Αμερική, όμως λέω κάτι, ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια, καθώς η Τουρκία έχει και διατηρεί S-400. Αυτό δεν το λέει μόνο ο Πρωθυπουργός, το λένε όλοι. Και στην Αμερική το λένε. Αυτό. Τόνισε, okay, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι μια εύκολη, είναι πάρα πολύ δύσκολη συζήτηση για τα F-35 να τα πάρει η Τουρκία. Ξαναλέω, ήδη υπάρχουν επιστολές και δημοκρατικών και ρεπουμπλικανών και από το ίδιο κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, σίγουρα. Ο Τραμπ με τον Ερντογάν συνδέεται με βαθιά φιλία. Εγώ το καταλάβαμε αυτό από όλα αυτά που έγινε στην Άγκυρα. Ναι. Έχει μια προνομιακή σχέση με τον Τραμπ με τον Ερντογάν. Από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει για τα F-35 θα το δούμε τους επόμενους μήνες, θα πω εγώ.
0: Πάρα πολύ σωστά. Απλά να σημειώσουμε ότι ναι, υπάρχουν αυτά τα νομικά εμπόδια. Υπάρχουν κύκλοι όμως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανάμεσά τους και βουλευτές των Δημοκρατικών, οι οποίοι φοβούνται ότι μπορεί να βρει παραθυράκι ο Τραμπ ώστε να παρακάμψει αυτά τα προβλήματα.
1: Εσύ, επειδή διαβάζεις πάρα πολύ, Ιωσήφ, θα σου πω κάτι. Εσύ θεωρείς ότι αν ήταν στο χέρι του Τραμπ, γιατί είναι πόσα χρόνια, 2-2,5 χρόνια δεν είναι, ως Αμερικανός πρόεδρος, τόσο δεν είναι.
0: Ένα μισό χρόνο
1: είναι, 2 χρόνια είπα. Εντάξει, λοιπόν, αν ήταν στο χέρι του και δεν είχε νομικά κολλήματα και όχι μόνο και δεν φοβόταν κάτι, ακόμα και τον Νετανιάχου, ο οποίος έχει βγει και έχει ρίξει κεραυνούς, δεν θα τα είχε δώσει στο φίλο τον Ερντογάν.
0: Οπωσδήποτε, εννοείται.
1: Αυτό λέω εγώ σίγουρα και δεν είναι απόφαση. Γιατί άκουγα και ανταποκριτές έγκριτους από τις ΗΠΑ να λένε ότι αν ήταν στο χέρι του θα είχε δώσει. Δεν είναι στο χέρι του. Πολύ απλά.
0: Απλά θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να βρει το παράθυρο.
1: Συμφωνώ,
0: ώστε να προχωρήσει.
1: Απόλυτα μαζί σου. Απόλυτα μαζί σου.
0: Από την άλλη, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και εκείνο στο θέμα των F-35. Είπε ότι ο Νετανιάχου ξέρουμε σε τι νερά κινείται. Αλλά πιστεύει ότι ήταν λάθος η τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δεν θα έπρεπε, λέει, να πάρει θέση για τα F-35. Γιατί, για παράδειγμα, λέει, εμείς δεν έχουμε σχολιάσει ποτέ τις αγορές που κάνει η Ελλάδα.
1: Σόπα, αλήθεια.
0: Έτσι είπε ο Ερντογάν.
1: Α, δεν λέω για σένα, το σόπα για τον Ερντογάν.
0: Ναι,
1: αν τριχιάσαμε.
0: Και ότι θεωρεί ότι ήταν λάθος, λοιπόν, η τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού για τα F-35.
1: Και για το Κάζους Μπέλι, βέβαια, το οποίο έκανε γαργάρα. Έτσι, είπε ότι δεν ξέρουν αν ρωτήσει τους Τούρκους, τη νέα γενιά, δεν ξέρουν τι είναι.
0: Εκεί, λοιπόν, είναι τώρα το άλλο πολύ σημαντικό θέμα.
1: Αυτό
0: γιατί
1: δεν ξέρω γιατί το είπε.
0: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε δύο φορές το θέμα. Καλή. Μία φορά προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής και μία φορά στη συνέχεια στην συνέντευξη τύπου. εκεί όπου είπε ότι αυτό το περίφημο Κάζους Μπέλι είναι μια ιστορική ανορθογραφία.
5: Δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί στο Κάζους Μπέλι. Είχα την ευκαιρία να το κάνω και όταν βρέθηκα στη διμερή μας συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
1: Εντάξει, έθεσε δύο φορές το θέμα του Κάζους Μπέλι.
0: Υπήρξε ενόχληση.
1: Στην Τουρκία έντονη ενόχληση και ο ενοχλημένος ήταν ο Ερντογάν, αλλά και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης επιτέθηκαν στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Λογικό είναι.
0: Είπαν ότι δεν σεβάστηκε τη φιλοξενία, ότι είναι αλαζόνας, ότι δεν θα έπρεπε να κάνει τέτοια αναφορά σε μία σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ναι. Τους ενόχλησε πάρα πολύ.
1: Καλό είναι το ότι τους ενόχλησε.
0: Η συγκεκριμένη αναφορά.
1: Υπάρχει όπως... το Κάζους Μπέλι, είναι στο τραπέζι.
0: Βέβαια.
1: Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός το είπε δύο φορές. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι ο Ερντογάν απάντησε με αυτόν τον τρόπο που προσπαθεί κάποιος να αποκωδικοποιήσει αυτά τα λεγόμενά του, ότι αν ρωτήσεις τους νέους ανθρώπους στην Τουρκία τι είναι το Κάζους Μπέλι, δεν ξέρουν. Αυτό είναι επιχείρημα.
0: Ναι, αυτό είπε ο Ερντογάν.
1: Είναι ότι επιχείρημα αυτό. Είναι απειλή πολέμου.
0: Δεν γνωρίζει τι είναι αυτό. Μην εμπλέκουμε, λέει, το λαό με τέτοια θέματα. Ας τα δούμε, λέει, εμείς μεταξύ μας, να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, να συζητήσουμε και
1: Αιγαίο,
0: να βρούμε λύσεις για τα προβλήματα που υπάρχουν στο Αιγαίο. Ναι. Αυτό είπε ο Ερντογάν. Παιδιά, ρωτήθηκε και ο Ρούτε. Ρωτήθηκε και ο Ρούτε για το Κάζους Μπέλι.
1: Ναι.
0: Και απάντησε ο Μάρκ Ρούτε. Δεν απέφυγε δηλαδή την απάντηση.
1: Όχι.
0: Και τι είπε? Α, εγώ εδώ δεν είμαι για να σχολιάζω. Δεν είμαι σχολιαστής. Λέει, αυτό είναι ένα διμερές θέμα. Και εγώ είμαι εδώ για να ενώνω και όχι για να διχάζω. Ήτανε καταπέλτης δηλαδή ο Ρούτε στην απάντηση.
1: Και πήρε
0: του
1: και θέση.
0: Δεν ξεκάθαρη είναι σχολιαστής δηλαδή.
1: Δεν είναι σχολιαστής. Ενώ όλα τα άλλα τα σχολιάζει, ας το πούμε.
0: Ναι,
1: όταν πρόκειται
0: ναι
1: για τον Ερντογάν, θετικά εννοώ, ή τον Τραμπ ή κάποιους άλλους ηγέτες. Δεν ήθελε να μπει σε αυτό το θέμα. Να πω ότι ο Πρωθυπουργός είπε, έδωσε μια συνέντευξη στη Χαμπέρ, νομίζω. Και είπε ότι η μοναδική μας διαφορά με την Τουρκία, η μοναδική μας διαφορά είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Έτσι. Και υφαλοκρηπίδας. Και το ξεκαθάρισε αυτό. Και μετά ο Ερντογάν είπε ότι μπορεί να κάτσουμε να συζητήσουμε για τα θέματα που αφορούν το Αιγαίο. Είπε τα θέματα, ενώ ο Πρωθυπουργός έβαλε ένα θέμα. Πάλι βάζει τα πάντα στην ατζέντα. Καλά, είναι γνωστό αυτό, η Τουρκία και ο Ερντογάν. Πάντως, το μόνο βέβαιο είναι ότι λένε όλοι ότι βγήκε κερδισμένος ο Ερντογάν από αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Γιατί και ο Ρούτε, το φιλαράκι του, και ο Ερντογάν και ο Τραμπ είναι.
0: Κοίταξε, φαίνεται ενισχυμένος. Φαίνεται ενισχυμένος από τον τρόπο με τον
1: εγώ
0: οποίο
1: μιλάω για αυτή τη φάση.
0: Έχει έρθει κοντά με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Έτσι.
0: Είναι σε άλλο πλέον επίπεδο η σχέση του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαίνεται ότι έχει την εύνοια πλέον του Αμερικανού Πρόεδρου.
1: Απλώς επειδή πολλές φορές ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Ερντογάν και στην Τουρκία, μιλούσε για το μεγαλύτερο στρατό, ισχυρό στρατό. Συνέχεια το ίδιο έλεγε. Το ίδιο. Δηλαδή να ξέρουμε πώς, γιατί υπάρχουν οι φιλίες και πιο στενές σχέσεις. Έτσι.
0: Εξαρτάται τη χρονική στιγμή, Αμαλία μου. Μέχρι τώρα φαίνεται ότι ο πιο χρήσιμος για εκείνον ήταν ο Μπίμπι, όπως τον λέει. Τώρα, μάλλον πιο χρήσιμος για εκείνον είναι ο Ερντογάν.
1: Εντάξει, από την άλλη, επειδή όμως έχουμε και στη Μέση Ανατολή νέα ανάφλεξη, βλέπεις και ότι το Ισραήλ σε όλο αυτό το κομμάτι έχει ένα ρόλο. Δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή, δεν μπορεί εύκολα ο Ερντογάν να αδειάσει τον Νετανιάχου.
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί εύκολα. Και αυτό το λένε και τα μέσα ενημέρωση στα διεθνή. Ότι ναι, τον συμπαθεί, τον στηρίζει τον Ερντογάν, αλλά από εκεί και πέρα η σχέση που έχει και με τον Νετανιάχου και το Ισραήλ είναι πάρα πολύ σημαντική για τον ίδιο τον Τραμπ.
0: Να κάνουμε μια παρένθεση στα θέματα της Συνόδου Κορυφής για αυτό που μεταδώσαμε νωρίτερα για τον Ασπρό Πυργό και τη φωτιά που έχει ξεσπάσει. Όπως μας ενημερώνει ο Θοδωρής Αξελός από την αίθουσα σύνταξης, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε επιχείρηση εμπορίου ανακύκλωσης μετάλλων στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Για την κατάσβεση επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμουν και οι υδροφόρες των ΟΤΑ. Οπότε υπάρχει σε εξέλιξη αυτή την ώρα επιχείρηση για κατάσβεση πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο. Όσοι μας έχετε στείλει μηνύματα από τις γειτονικές περιοχές, γι' αυτό τον λόγο υπάρχει αυτός ο καπνός που αναφέρεται στα μηνύματά σας.
1: Λοιπόν, εκτός όμως αυτά γινόντουσαν στην Τουρκία, στο ΝΑΤΟ, εδώ είχαμε ένα άλλο επεισόδιο σε συνέδριο του Economist, πραγματικά, το οποίο βεβαίως πήρε δημοσιότητα, γιατί αντάλλαξαν, θα πω τώρα, υπήρξε μια αντιπαράθεση μεταξύ του Υφυπουργού Εξωτερικών, του κ. Τάσου Χατζηβασίλου, και του Νταβούτογλου, πρώην Πρωθυπουργό της Τουρκίας, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, σε μια συζήτηση για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι είπε ο Νταβούτογλου, του απάντησε, υποστήριξε δηλαδή ότι για το Κυπριακό ευθύνεται η ελληνοκυπριακή πλευρά, και ανταπάντησε ο κ. Χατζηβασίλου, απάντησε μάλλον, πως η πραγματικότητα είναι ότι στην Κύπρο υπάρχει κατοχή και πως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξει τη χώρα στους κόλπους ήταν απολύτως ορθή.
0: Όλα ξεκίνησαν από την τοποθέτηση κυρίας Διαμαντοπούλου.
1: Αυτή, έτσι ξεκίνησαν όλα.
0: Γιατί ακριβώς. Η κυρία Διαμαντοπούλου έκανε την εξής τοποθέτηση. Λέει ότι δεν μπορεί οι αρχές και οι αξίες να είναι à la carte. Δηλαδή, δεν μπορεί, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταδικάζει, και σωστά βέβαια καταδικάζει, την ρωσική εισβολή
1: στην Ουκρανία
0: και κατοχή στην Ουκρανία.
1: Και όχι την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
0: Και όχι την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, που είναι και χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Το ακούει λοιπόν αυτό ο Νταβούτογλου και λέει, ω, με συγχωρείτε, η τουρκική παρουσία στην Κύπρο δικαιολογείται από το διεθνές δίκαιο.
1: Ακριβώς. Ότι είναι νόμιμη δηλαδή.
0: Ακριβώς. Και εκεί λοιπόν παίρνει άμεσα την απάντηση από τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, ο οποίος του λέει ότι η τουρκική παρουσία, όπως εσύ την αναφέρεις, είναι εισβολή.
1: Ακριβώς.
0: Είναι εισβολή από το 1974. Να ακούσουμε ένα μικρό χαρακτηριστικό απόσπασμα.
6: To say about this, but this is not the platform. Turkish presence in Cyprus is based on international law, not like Russia.
7: No, it's an illegal invasion.
6: Okay. No.
7: London, you have to accept the reality.
6: I'm sorry, Alona.
7: It's an invasion.
6: London angry.
7: Let's talk. It's an invasion since 1974.
8: Okay. Enough. Enough now.
1: Προσπάθησε η δημοσιογράφος, ξέρεις, να ηρεμήσει τα πνεύματα. Ναι, δεν έκανε πίσω ο κύριος Χατζηβασιλείου. Βεβαίως, σωστά, η κυρία Διαμαντοπούλου ήταν ξεκάθαρη στη θέση που εξέφρασε και ήταν και η σωστή θέση. Πρέπει να είσαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και μπράβο στον κύριο Χατζηβασιλείου, εγώ θέλω να το πω, ο οποίος ξεκάθαρα είπε ότι είναι εισβολή. Δεν έχει καμπέν. Πώς εντράζεται στο διεθνές δίκαιο η τουρκική εισβολή στην Κύπρο? Θα μας τρελάνει ο Νταβούτογλου, πραγματικά. Εντάξει, πρέπει να λέγονται αυτά και να ξεκαθαρίζονται, αν και οι Ευρωπαίοι βεβαίως, όπως είπε και ο Ιωσήφ, ενώ για την Ρωσία λένε για την εισβολή στην Ουκρανία.
0: Δεν έχει δίκιο η κυρία Διαμαντοπούλου σε αυτό.
1: Πολύ δίκιο έχει η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου και τοποθετήθηκε πολύ σωστά.
0: Υπάρχει λοιπόν κατοχή στο 1 τρίτο του νησιού από το 1974 και δεν μιλάει κανείς. Κάνει την εισβολή η Ρωσία και προφανώς πολύ σωστά όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλη η διεθνής κοινότητα καταδικάζει την εισβολή και την κατοχή. Για την Κύπρο όμως από το 1974 μέχρι σήμερα. Κουβέντα.
1: Κουβέντα, κανένας. Η σιωπή των αμνών. Κουβέντα.
0: Και όχι μόνο αυτό. Αγκαλιάζονται, φιλιούνται, είναι όλα μια χαρά και κάνουν και συμφωνίες με τον Ερντογάν. Θα τα πούμε και στη συνέχεια.
1: Μα οι συμφωνίες υπάρχουν ήδη και με την Ισπανία και με την Ιταλία και με τη Γερμανία, τώρα και με την, και τη Γαλλία, με τη Βρετανία. Άρα. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram. Σας βρήκαμε τη λύση όμως. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μια μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less δυσκολίες. Bye bye, έχεις AI.
0: Και για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Πάντως, ενώ ο Τραμπ γενικότερα φυσικά έριξε τα βέλη του και στην Ισπανία και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το στήριξαν στον πόλεμο στο Ιράν, όταν κλείσανε οι κάμερες και ήταν μέσα στη Σύνοδο, λένε ότι τα πνεύματα ήταν πάρα πολύ ήρεμα. άλλαξε η ρητορική. Αυτό λένε οι πληροφορίες, οι εσωτερικές πληροφορίες, και ότι γενικότερα αυτό το διχαστικό κλίμα δεν υπήρξε. Ξέρεις τι λέγαμε όλοι, ότι θα μπει μέσα και τι θα γίνει, και δεν αλλάζει και πολύ η αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Αντιπαραθέσεις υπάρχουν. Αλλά δεν υπήρχε αυτό το εκρηκτικό κλίμα που υπήρχε, ξέρεις, και από τις δηλώσεις του Τραμπ μαζί με τον Ερντογάν. Τα πνεύματα ηρέμησαν, γιατί ο Τραμπ ξέρει πότε λέει και πότε τα λέει και σε ποιον τα λέει.
9: Real FM. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Τάπας τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
15: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις...

0: χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής για πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε υπαίθρια επιχείρηση στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Για την κατάσβεση επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 ειδικά βραχιονοφόρα και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Σε εξέλιξη νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Με σφοδρά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, απαντάει η Τεχεράνη. Άνοδο καταγράφει και σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα μετά το πέρας της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας τη ιστορική ανορθογραφία την τουρκική απειλή πολέμου Κάζους Μπέλι. Τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Περισσότερα στο real.gr. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Θα απολογηθούν αύριο.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στο Ρέθυμνο.
7: Μιντέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό, από Αγίου Σεναργύρου σε Σεγάλο και από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάριο σε Καραμαγκά και στην κάδο της Μεσογείων από Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Κηφισίας, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Φυσικά θα πάμε και στο θέμα του Άργους και στον πολύ σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου από πυροβολισμούς αστυνομικών. Ο 20χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του.
1: Στην εντατική είναι το
0: Στην εντατική του ΚΑΤ. Θα αναφερθούμε εκτενώς λίγο μετά τις 9 γιατί είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Καλημέρα και στον Σπύρο. Κανονιές λέει δεν ακούω σήμερα. Αγαπητέ Σπύρο, τις έριξα χθες τις κανονιές. Πόσες άλλες να

0: Τώρα, επειδή λες για κανονιές, ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο πρωί-πρωί έστειλε και λέει, να σου πω βέβαια, λέει, πες ότι σήμερα δεν ακούσαμε κανόνια, γιατί ο Μοντέρο που πήρε ο Λιωεκός είναι ατομική βόμβα.
1: Καλά, αυτό το ξέραμε, ρε παιδιά, ένα μήνα τώρα.
0: Δεν ξέρω, σιγά. Εγώ δεν λέω, τι λέει ο Βασίλης.
1: Σιγά, μιλάμε για φρέσκα
0: εμείς
1: κουλούρια.
0: Με τον Νίκο, είπαμε εμείς τίποτα για κανονιές, Νίκο μου. Είπα εγώ τίποτα, είπες εσύ.
1: Τώρα για Μπουσέ, λέει.
0: Εγώ είπα μπράβο. Βέβαια, βέβαια.
1: Πάλι το Μιτσάρα, τον Μπατίστο, δηλαδή όλο έρχονται.
0: Τα έχεις πει από χθες.
1: Μα με προκαλούν.
0: Από χθες. Πότε σε προκαλούν. Εμείς σε προκαλέσαμε. Και εμείς πέραν το Μοντέρο, αλλά δεν σε προκαλέσαμε.
1: Μου ανοίγεται το στόμα.
0: Εμείς λέμε
1: μπράβο στον
0: Μπατίστο. Εγώ χαίρομαι που και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός παίρνουν μεγάλους παίκτες. Και ο Παναθηναϊκός πιο πολλούς.
1: Μπράβο, παιδί μου. Καλημέρα και στον Χρήστο. Τι βαθιά φιλία, ρε παιδιά, μεταξύ Ερντογάν Λί και Ντόναλτ. Χοντρές προσωπικές business κάνουν παρέα. Τα κονομάνε χοντρά και όλα είναι με λίγα άλλα από παλιά. Όχι τώρα, δεν είναι τωρινό φαινόμενο.
0: Έτσι είναι.
1: Από παλιά έχουν κάνει δουλειές, έχουν ακουστεί πολλά και για επιχειρήσεις του Τραμπ στην Τουρκία και για δουλειές με τους γαμπρούς εκεί πέρα του Ερντογάν. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Για να κλείσουμε την ενότητα με τη Σύνοδο Κορυφής, αναφέρθηκε λίγο πριν τους τίτλους η Αμαλία. Ο Τραμπ έκανε επίθεση σε όλους, έκανε επίθεση στην Ισπανία, λέγοντας ότι είναι ένας απέσιος εταίρος. Που δεν θέλω να έχω καμία εμπορική σχέση μαζί του και μάλιστα προτρέπω τον κόσμο να μην επισκέπτεται τελικά την Ισπανία. Στη συνέχεια ο Σάντσεθ ρωτήθηκε και λέει: εμείς μια χαρά λέει τα είπαμε, συζητήσαμε για το Μουντιάλ και για τον Γκολφ. Μέσα δηλαδή στην αίθουσα συζητούσε με τον Σάντσεθ για Μουντιάλ και Γκολφ και βγήκε έξω να πει ότι είναι απέσιος εταίρος. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί τους και πάλι γύρισε στον Ρούτε, σε ποιον άλλον, και του λέει: δεν θέλω να μιλάς μαζί τους. Δεν θέλω να έχει καμία σχέση μαζί. Άκουγε ούτε παιδιά, ούτε άγαλμα.
0: Άγαλμα. Τσιμουδιά δεν έβγαλε. Και καλά, δεν χρειάζεται ότι του λέει ο Τραμπ κάνει. Αλλά εγώ θεωρώ ότι όντως δεν θα ξαναμιλήσει στο Σάντζεθ ο Ρούτε. Δεν, δηλαδή δεν χρειάζεται και πολύ.
1: Ο Τραμπ θυμήθηκε μέχρι και την απειλή του κομμουνισμού, την οποία είχε αναφέρει και πρόσφατα. Ρωτήθηκε όμως και είπε ότι ο κομμουνισμός, αν ήταν επιτυχημένος, λέει, εγώ θα ήμουν ο πρώτος κομμουνιστής, θα ήμουν, λέει, σαν τον Λένιν.
0: Ναι.
1: Έτσι είπε. Αλλά
0: τρίζουν τα κόκαλα του Λένιν. Τρίζουν, σίγουρα.
1: Ήταν, λέει, καταστροφή. Γιατί είχε εξασφαλισμένη στέγη, λέει, για 12 μήνες, αλλά ζούσε σε άθλιες συνθήκες. Έτσι είπε ο Προεδράρας. Γιατί αναφέρθηκε σε πολλά θέματα. Σας είπαμε μερικά από αυτά. Μεταξύ άλλων, ενδιαφέρον είχε από τη Σύνοδο και η τοποθέτηση του Μακρόν. Επιβεβαίωσε ότι γίνονται συζητήσεις ώστε να πάρει η Τουρκία το γαλλοϊταλικό αντιαεροπορικό σύστημα SAMP-T. Οπότε υπάρχει και αυτό στο τραπέζι. Και η συμφωνία, η αμυντική συμφωνία μεταξύ Βρετανίας και Τουρκίας που αναφέραμε χθες. Και για να κλείσουμε, ο πρόεδρος Ερντογάν έκανε δώρο σε όλους τους ηγέτες.
0: Τι να πω, πραγματικά, ένα περίστροφο, λέει.
1: Τους έκανε δώρο, όχι, λοιπόν, από ένα περίστροφο.
0: Και σφαίρες.
1: Με χαραγμένο το όνομά του, μάλιστα,
0: ναι,
1: πάνω στο περίστροφο. Και ένα κουτάκι σφαίρες.
0: Πραγματικά, αυτό, δηλαδή, με ξεπερνούν κάποια πράγματα. Δηλαδή, αυτό ήταν το δώρο του Ερντογάν στους ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πραγματικά. Το περίστροφο, χαραγμένο με το μονογραμμά του, μαζί με σφαίρες.
1: Από εκεί και πέρα, η Σύνοδος πήρε απόφαση για στρατιωτική βοήθεια ύψους 140 δισεκατομμυρίων στην Ουκρανία, καθώς και τη δυνατότητα η Ουκρανία να μπορεί να κατασκευάσει Patriot. Και τι είπε εκεί ο Τραμπ, άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι εντάξει, λέει, γίνεται ο πόλεμος, συνεχίζεται, αλλά είναι όπως βλέπεις, λέει, δύο παιδιά στο πάρκο να τσακώνονται. Μερικές φορές, λέει, είναι καλό να τα αφήσεις, λέει, λίγο να πλακωθούν, ώστε μετά να ηρεμήσουν, λέει, και να τα βρουν. Άκου παράδειγμα που έδωσε, ρε παιδιά, για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.
0: Είναι απίστευτο, απίστευτο.
1: Πρέπει να αφήνεις τα παιδιά να τσακώνονται, να πλακώνονται. Και βέβαια το άλλο
0: μέτωπο. Τι θα ζήσουμε ακόμα, θέλω να πω.
1: Γιατί άνοιξε το στόμα του για όλα τα θέματα. Το άλλο θέμα, φυσικά, είναι το θέμα του Ιράν. Εκεί όπου είπε ότι είναι αποβράσματα οι Ιρανοί.
0: Απέσιοι
1: τύποι, είναι ψεύτες, δεν θέλω να μιλάω μαζί τους και ξεκίνησε τα νέα χτυπήματα.
0: Ναι, 90 στόχους έχουν χτυπήσει οι Αμερικανοί στο Ιράν.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και τώρα, λέει ο Τραμπ, δεν ξέρω αν αξίζουν τη συμφωνία. Αν αξίζουν συμφωνία. Αλλάζει τελείως το παιχνίδι. Βεβαίως, αυτά λέγονται τώρα. Τώρα στο παρασκήνιο ότι γίνεται και οι διεργασίες και οι συζητήσεις συνεχίζονται, να ξέρετε, για τη συμφωνία. Πάντως, έχουμε αλλεπάλληλα χτυπήματα. Και ανάφλεξη με το πετρέλαιο να ύπταται. Τώρα κάτσε να δούμε, Ιωσήφ μου, επειδή είπαμε γι' αυτό και πόσο είναι και το πετρέλαιο σήμερα. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Ναι. Είναι κοντά στα 78,5 δολάρια το βαρέλι. Εκεί που το είχαμε στα 71. Τώρα είναι στα 78-79. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Αρχίσαμε πάλι, λοιπόν, ακριβώς, με αυτόν που έχουμε μπλέξει, παιδιά, τον παρανοϊκό. Γιατί πρόκειται παρανοϊκού. Έτσι είναι παράφρονα. Δηλαδή το καταλαβαίνει. Δεν χρειάζεται για πάρα πολύ. Άσε που το επιβεβαιώνει καθημερινά. Δεν πρόκειται να ησυχάσουμε ποτέ.

0: Στη συνέχεια θα αναφερθούμε και στο θέμα των φορολογικών δηλώσεων.
1: Ναι.
0: Γιατί πάμε μάλλον για παράταση.
1: Γιατί τελειώνουν 15 Ιουλίου κανονικά. Είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τους. Φαίνεται ότι θα δοθεί μια εβδομάδα παράταση. Θα πούμε για τους ανελκυστήρες, γιατί και εκεί έχουμε παράταση. Άρα έχουμε χρηστικά νέα που είναι σημαντικά και αφορούν τον κόσμο.
0: Αλλά και για τις θέσεις σε πάρκινγκ.
1: Καλά, εκεί
0: τι γίνεται
1: χαμός.
0: Εκεί με το πάρκινγκ στην Αθήνα που έχουν φτάσει οι τιμές.
1: Δεν μπορεί να φανταστείς.
0: Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ γιατί δεν έχω αυτοκίνητο.
1: Εγώ όμως, επειδή χρησιμοποιώ πάρκινγκ σε διάφορες περιοχές και κυρίως του κέντρου, είναι οι τιμές εξωφρενικές. Πριν από μία εβδομάδα στο Κολωνάκι για μία ώρα 18 ευρώ. 18 ευρώ για μία ώρα.
0: 18 ευρώ η ώρα.
1: Η μία ώρα που ήμουν εκεί. Έτσι. Και μάλιστα μου λέγανε κάποιοι εκεί που ήμασταν, περιμέναμε τα αυτοκίνητά μας, ότι όταν θες να βγεις βράδυ στο Κολωνάκι, κάποιοι άνθρωποι βγαίνουν το βράδυ να πιούν το ποτό τους να φάνε, επειδή ανεβαίνουν οι τιμές και μάλιστα επειδή υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, πρέπει να κάνεις προκράτηση. Να πάρεις τηλέφωνο και τους πεις ότι στις 9 η ώρα θα είμαι. Αυτό είναι το αυτοκίνητό μου μετά την πινακίδα και θα είμαι εκεί. Γιατί διαφορετικά δεν βρεις ούτε επιπληρωμή. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. 18 ευρώ μία ώρα, 13, 12. Δηλαδή μονοψήφια νούμερα παίζουν σε περιοχές Άλεξ, εκτός κέντρου.
0: Να κάτσε για παράδειγμα, γιατί έχουν σήμερα θέμα τα νέα.
1: Ναι.
0: Για το πάρκινγκ και για τις χρεώσεις που υπάρχουν. Είναι όπως τα λες τα πράγματα. Μιλάμε για τιμές χρυσάφι για μία θέση. Πρόσεξε να δεις τώρα. Κολωνάκι, όπως είπες, η πρώτη ώρα είναι από 12 έως και 18 ευρώ, σε επιβεβαιώνει.
1: Είδες που στο είπα.
0: Από 12 έως και 18 ευρώ η ώρα. Κάθε επιπλέον ώρα 2 με 3 ευρώ. Καλά, για ενοικίαση και τα λοιπά, άστο. 550 ευρώ το μήνα για να νοικιάσεις μία θέση πάρκινγκ. Αγορά μέχρι και 200.000. Πάμε τώρα σε άλλη περίπτωση. Κυψέλη. Η πρώτη ώρα είναι από 5 έως και 8 ευρώ. Κηφισιά. Η μισή ώρα είναι 6 με 7 ευρώ. Ολόκληρη ώρα 11 ευρώ. Για μία ώρα, έτσι. Για μία ώρα για να βάλεις το αυτοκίνητό σου. Ζωγράφου. Δύο πρώτες ώρες από 6 έως 8 ευρώ. Παγκράτη. Πρώτη ώρα από 6 έως 9 ευρώ. Γλυφάδα. 9 με 10 ευρώ η ώρα. Το πάρκινγκ. Μία ώρα πάρκινγκ στην Γλυφάδα.
1: Δεν υπάρχουν τιμές.
0: Και στην Καλυθέα από 6 έως 9 ευρώ η πρώτη ώρα.
1: Εκεί εγώ διαβλέπω και μια εσχροκέρδια και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν ήταν τιμές στον πάρκινγκ έτσι πριν από 2-3 χρόνια. Ναι, ήθελες κάποια χρήματα, αλλά όχι 12 και 13 και 18 ευρώ την ώρα. Δεν ξέρω αν πρέπει να γίνουν κάποιοι έλεγχοι. Και, ή είμαστε ελεύθεροι αγορά και ο καθένας βάζει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Αλλά πραγματικά πια. Δηλαδή, πώς να σου πω, είναι πιο φτηνά θα σου έρθει να πάρεις ένα ταξί να πας. Όντως. Όχι, εγώ το έχω κάνει πια. Αυτό κάνω. Το αφήνω κάπου, ή παίρνω το μετρό και κατεβαίνω, ή το αφήνω κάπου και δίνω 3-4 ευρώ. Πάω, παίρνω μετά ένα ταξί και ξαναπάω στο αυτοκίνητο. Δεν αξίζει. 18 ευρώ.
0: 18 ευρώ
1: και 12 ώρα. Και 14.
0: Και 3 ευρώ μετά από εκεί και πέρα για όσο μείνεις παραπάνω. Δεν αξίζει. Πραγματικά παίρνεις ένα ταξί και έχεις ήσυχο το κεφάλι σου. Αλλά και οι αγορές, ρε παιδί μου. Και η ενοικίαση, δηλαδή βλέπεις τιμές ας πούμε από 150 μέχρι και 500 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις το μήνα. Η αγορά έχει ξεφύγει, είναι σαν να παίρνεις ένα διαμέρισμα.
1: Ναι, και λέει η Χριστίνα, η εισιοδοσία στα πάρκινγκ του Κολωνακίου είναι χωρίς όρια. Δεν υπάρχει κάποιος ελεκτικός μηχανισμός. Τι θέλουν ότι είναι Ζυρίχη. Τουλάχιστον όταν κυκλοφορείς στη Ζυρίχη αισθάνεσαι ότι είσαι σε μια όμορφη πόλη. Βλέπεις τώρα, αμέσως λοιπόν στέλνουν μηνύματα. Και ο κύριος Δημητριάδης λέει ότι να παίρνεις ταξί.
0: Ναι,
1: αυτό που
0: ότι
1: είπα.
0: Είναι καλύτερα με ταξί. Αλλά οι τιμές, ακόμα και για την αγορά, όταν βλέπεις τιμές από 150.000 έως και 200.000 για μία θέση στο κέντρο της Αθήνας.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Είναι σαν να παίρνεις ένα διαμέρισμα κανονικά.
1: Κανονικά, βεβαίως.
0: Ακριβώς.
1: Βεβαίως.
0: Πάρα πολλά μηνύματα για τη μεγάλη φωτιά αυτή στον Ασπρόπυργο. Ο ακροατής μας λέει ότι έχει έρθει και 112 στο Ήλιον για τον καπνό. Ενώ ο Ζαχαρίας, ο οποίος είναι στην περιοχή, είναι στον Ασπρόπυργο, μας έστειλε και τη φωτογραφία. Με τον πυκνό μαύρο καπνό, αλλά ταυτόχρονα και το 112 το οποίο έχει πάει στους κατοίκους εκεί της περιοχής. Ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ,
0: Ζαχαρία. Επαναλαμβάνουμε, είναι φωτιά σε επιχείρηση εμπορίου ανακύκλωσης μετάλλων στη Συμβολή Οδών Μεγαρίδος και Χίου εκεί στον Ασπρόπυργο. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο.
1: Ωραία, είναι η ώρα για τον Παναγιώτη Βολάνιο, γιατί είναι η ώρα της κίνησης. Παναγιώτη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ γύρω από τις οδούς Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα. Μόλις γνωστοποιήσει και η τροχέα ποιοι δρόμοι είναι συγκεκριμένα, θα ενημερώσουμε και εμείς τους ακροατές. Απλά τώρα έχουν γίνει αυτές οι ρυθμίσεις για να διευκολυνθεί εκεί η πρόσβαση της πυροσβεστικής στο σημείο. Στα τη κίνηση με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο, από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο τη Αθήνα πυκνίνει η ροή στην άνοδο τη Αρδιτού και στη Βασιλή τη Σοφία. Στο κόκκινο είναι η άνοδο συγκρού από το ύψο τη Καλλιρόη. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο τη Κηφισία από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Βύρωνα και του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα όχι.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730-62-153.
5: See you at Corner.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλας.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 €. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
15: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
14: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
15: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
14: Πάνελ.
15: Περίφραξη.
14: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
15: Είδη κυγκαλερίας.
14: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
15: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
14: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
15: Τηλέφωνα 2273-035-426
14: και 6976-5573-49.
15: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.

0: Λοιπόν, είναι τεράστια η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στη συγκεκριμένη επιχείρηση υπάρχει και μεγάλη δεξαμενή με προπάνιο στο εσωτερικό. Και γι' αυτό είναι τεράστια η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Είναι και πολύ έντονο το σύννεφο αυτό με το μαύρο καπνό, το οποίο υπάρχει στην περιοχή και μας στέλνετε κι εσείς σε φωτογραφίες. Ενώ έχει σταλεί και μήνυμα 112 σε κατοίκους των περιοχών εκεί γύρω από τον Ασπρόπυργο μέχρι και το κέντρο. Μας είπανε.
1: Ο Μιχάλης. Και καλημέρα στο Μιχάλη.
0: Μέχρι στο κέντρο.
1: Το τοξικό νέφος σκέφτομαι που θα σχηματιστεί.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι το είδαμε και στο Παλαιόκαστρο και στη Θεσσαλονίκη.
0: Γίνονται και ρήψεις από ελικόπτερο.
1: Α, μάλιστα.
0: Πέρα από τα οχήματα της πυροσβεστικής.
1: Πυκνός και μαύρος καπνός.
0: Υπάρχουν ελικόπτερα εκεί που κάνουν ρήψεις αυτή την ώρα.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο στα χρηστικά, να ξεκινήσουμε τις φορολογικές δηλώσεις, που η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τους είναι η 15η Ιουλίου. Φαίνεται όμως ότι το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να δώσει παράταση μίας εβδομάδας. Άρα μέχρι 22, έτσι, μέχρι 22 Ιουλίου φαίνεται ότι θα πάει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Όσοι λοιπόν τα έχετε αφήσει τελευταία στιγμή, μάλλον θα δοθεί μια εβδομάδα παράταση.
0: Είναι περίπου, λέει Αμαλία, 900.000 δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί.
1: Περίπου, ναι, 900.000, εντάξει.
0: Οπότε 900.000 τώρα σε... Πόσο έχει ο μήνας σήμερα, 9, σε 6 μέρες, είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα πιεστούν πάρα πολύ και οι λογιστές.
1: Οι λογιστές, γι' αυτό δίνεται και μία εβδομάδα παράταση, θεωρώ, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός των φορολογικών δηλώσεων που δεν έχουν υποβληθεί. Ας το γνωρίζουν αυτοί που το άφησαν τελευταία στιγμή. Εντάξει, έτσι έχει και αλλιώς. Θέλω να πω, έχει ανοίξει από το Μάρτιο η πλατφόρμα. Άρα, το TaxNet. Θα έπρεπε όλοι να κάνουμε νωρίς τις δηλώσεις. Δηλαδή δεν έχει και νόημα.
0: Αφού
1: γιατί
0: το ξέρεις,
1: η τελευταία, ότι... η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος είναι 31 Ιουλίου.
0: Τώρα.
1: Άρα δεν έχεις, δηλαδή είτε την κάνεις, πρέπει να τα δώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση ότι θα κερδίσεις κάτι. Πάντως φαίνεται ότι θα δοθεί μια εβδομάδα παράταση. Παράταση όμως είχαμε και για την απογραφή των ανελκυστήρων. Βασικά έχουμε μια νέα μεταβατική διαδικασία. Με βάση τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα ψηφιστεί σήμερα. Το Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων, λοιπόν, θα συνεχίσει να δέχεται δηλώσεις και μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας έως τις 10 Ιουλίου του 2027 δίνεται δυνατότητα απογραφής χωρίς πρόστιμο για συγκεκριμένες κατηγορίες ανελκυστήρων που δεν έχουν καταγραφεί εμπρόθεσμα. Άρα δίνεται παράταση ενός έτους. Το 27, 10 Ιουλίου του 27 λίγη. Η ρυθμίση αφορά όμως ιδιοκτήτες ακινήτων, διαχειριστές πολυκατοικιών, συντηρητές και καταστάτες ανελκυστήρων, καθώς επιχειρεί να κλείσει τα κενά που προέκυψαν μετά τη λειτουργία του Μητρώου. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί σταδιακά η καταγραφή του συνόλου των ανελκυστήρων και από εκεί έχουμε λίγες δηλώσεις. Ενώ αυτή είναι μια απλή απογραφή που μπορείς να την κάνεις στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης πολύ εύκολα. Έτσι δίνεται παράταση ενός έτους.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Στέλνει μήνυμα. Μία μπακέτα, λέει, στην Αλόνισο, τυρί και ντομάτα 16 ευρώ. Απίστευτο, καλημέρα. Είναι λίγο σοκαριστικό τώρα. Μία μπακέτα με τυρί και ντομάτα 16 ευρώ.
1: 16 ευρώ.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά. Καλημέρα στον Πάνο στην Ελβετία. Ακούγοντας νωρίτερα τις τιμές για το πάρκινγκ, μην ξανακούσω, λέει, ότι η Ζυρίχη είναι ακριβή. Παράντε πλάτς στο κέντρο των τραπεζών 5 έως 7 ευρώ την ώρα. Μόνο εκεί, λέει. 50 λεπτά έως 2 στα περισσότερα. Ακούς τιμές για το πάρκινγκ εκεί στην Ελβετία. 5 έως 7 ευρώ την ώρα. Εμείς είμαστε.
1: Δεν είμαστε Ελβετία όμως.
0: Καλά τώρα. Εντάξει. Άσε, εμείς είμαστε πολύ πιο μπροστά.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Άλλος ακροατής, δεν με απασχολεί καθόλου που θα παρκάρω. Κινούμε πάντα με το ποδήλατό μου και είμαι ήσυχος. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και το πιο ωραίο ντεκόρ στα καταστήματα που το έχω πάντα κοντά μου. Καλημέρα, φίλε, και να συνεχίσεις με το ποδήλατό σου. Καλημέρα και στον Γιάννη, τον οδηγό του φορτηγού που μας ακούει σήμερα από την Στουτγκάρδη. Για τις τιμές πάρκινγκ, λέει, θέλω να σας πω. Συνήθως αποφεύγω να πηγαίνω με το αυτοκίνητό μου στο κέντρο της Στουτγκάρδης, αλλά έπρεπε να πάω την προηγούμενη εβδομάδα και πλήρωσα για πάρκινγκ σε δρόμο 3 και 25 για 2 ώρες και 30 λεπτά. Ενώ σε ιδιωτικά πάρκινγκ, σε κτίρια, οι τιμές είναι από 3,5 έως 4,5 την ώρα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, και εκεί είμαστε οι πιο ακριβοί. Και εκεί είμαστε οι πρωτοπόροι. Δηλαδή, βλέπεις εδώ πέρα τώρα Ζυρίχη, Στουτγκάρδη, ενδεχομένως θα έρθουν και άλλα μήνυματα. Και είναι από 3 έως 4 ευρώ
1: την ώρα.
0: Την ώρα, και εμείς εδώ έχουμε φτάσει στο κέντρο μέχρι και τα 18.
1: Ακριβώς. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, τώρα στα Lidl ανακάλυψε πάνω από 30 αγαπημένα προϊόντα σε extra-extra large συσκευασίες για να έχεις περισσότερη απόλαυση και μεγαλύτερη οικονομία. Από τριμμένο Emmental, Gouda και mini mozzarella μέχρι high protein πουτίνκα ή μυγδάλι σε διάφορες γεύσεις, σαλάμι αέρος, λουκάνικα και φυσικό χυμό πορτοκάλι. Και φυσικά δεν λείπουν τα σπανακοπιτάκια, τα νιόκι πατάτα, οι μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλου, τα αμύγδαλα, τα τραγανά φιστίκια με επικάλυψη και τα αποξηραμένα κράμπερι. Περισσότερη ποιότητα, περισσότερη απόλαυση, γιατί αξίζει.
0: Καλημέρα και στον Αντώνη. Καλά τα λέτε, λέει, για το πάρκινγκ, αλλά αυτό που κάνει η κυρία Αμαλία είναι θεϊκό.
1: Ναι.
0: Πάει ως ένα σημείο με το αυτοκίνητο και μετά παίρνει ταξί.
1: Ακριβώς, γιατί μετακινούμε, γιατί έχω δρομολόγιο, γι' αυτό το κάνω. Ναι, τι να κάνω, δεν έχω άλλη επιλογή. Μου έρχεται πιο φθηνά.
0: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο για την συμφωνία κυρίων. Θα τα πούμε στη συνέχεια, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί σήμερα θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης του κυρίου Θεοδωρικάκου και των εκπροσώπων των βιομηχανιών τροφίμων και των σούπερ μάρκετ.
1: Θα δούμε, κλειδώνει η συμφωνία όπως φαίνεται. Να πούμε λίγο για τη φωτιά στο Σιμανόγλιο. Λέει, σύμφωνα με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, κάποιος έβαλε φωτιά σε στρώμα. Και μάλιστα λέει είναι νεκρή, έτσι, μια 90χρονη γυναίκα. Κατά τη μεταφορά της. Όχι από τη φωτιά, έτσι μάλλον αγχώθηκε. Αυτό σας το λέω γιατί είναι στα sites. Άρα λοιπόν, καταστράφηκε η κλινική στο Σιμανόγλιο μετά από φωτιά σε δωμάτιο. Και κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα.
0: Μάλιστα. Απίστευτο. Είναι η φωτιά η οποία ξέσπασε το πρωί, λίγο μετά τις 5. Στο Σιμανόγλιο, τέτοια γρήγορα υποέλεγχο μετά την παρέμβαση και τον εργαζόμενο.
1: Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι είναι νεκρή, 90χρονη, δεν έχει σχέση με τη φωτιά. Μόλις τώρα το είδα, γι' αυτό το λέω. Ενώ πριν δεν έχει σχέση με τη φωτιά, η νεκρή 90χρονη στο Σιμανόγλιο.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Αγίου Αναργύρου έως Μοσχάτο και από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρε Μπελόκηπη, στην Αθηνώνα από Χαϊδάριο Καραμαγκά και από Ηλαιώνα έως Εγάλαιο, στην άνοδο του Συγκρού και στην κάθοδο της Μεσογείου από Χολαργό. Καθυστέρηση μείνονταν τμήματα σε Κατεχάκη Αλεξάνδρα, στη Βασιλή Σοφία προς Σύνταγμα και στην Αττική Οδό από Δημοκρατία έως Ηρακλείου, από Μαραθώνο έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο. Για την κατάσβεση επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Πριν από λίγο, στέλνει μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν οι κάτοικοι της περιοχής. Η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της Αγίου Γεωργίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζονται νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Με σφοδρά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, απαντάει η Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του, ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, ωστόσο δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει κάτι τέτοιο. Άνοδο καταγραφεί και σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας ιστορική ανορθογραφία την Τουρκία απειλή πολέμου Κάζους Μπέλι. Τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για την πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πριν αναχωρήσει από την τουρκική πρωτεύουσα. Συνάντηση με εκπροσώπους της αγοράς θα έχει σε 11 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, προκειμένου να οριστικοποιήσουν τη λίστα με τα προϊόντα που θα μειωθούν οι τιμές τους από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Αύριο θα απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί που προβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του 21 ετών κεντρικού αμυντικού Χρήστου Αλεξίου με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός είναι σε προχωρημένη συζήτηση με τη βουλγαρική Λουτογκόρετς για την απόκτηση του Σέρβου μεσοεπιθετικού Πέταρ Στάνιτς. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρη μεταβολή με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα βαθμία θα υποχωρήσουν. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Ωραίο ρε παιδί μου το Κόκομο, η Γκαρούμπα, η Τζαμέικα, οι Μπαχάμες, γενικά η Καραϊβική. Δεν λέω, ωραία είναι, αλλά είναι και λιγάκι μακριά και σαν την Ελλάδα δεν έχει. Σαν τις ομορφιές της Ελλάδας δεν έχει σε καμία περίπτωση. Συμφωνεί η Αμαλία Κάτσου, να ξέρετε. Τώρα βέβαια θα μου πεις, ναι, αλλά πού, πώς πάμε ακτοπλοϊκά, ακριβά το ένα, το άλλο, μην ταλαιπωρηθώ. Οπ, σου έχω πρόταση. Αν λοιπόν αναζητάς ένα καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort σε περιμένει στο Λουτράκι. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort χτισμένο σε ιδιωτική Χερσόνησο με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μια premium εμπειρία φιλοξενίας μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Ιδανικό λοιπόν, κοντά στην Αθήνα, σε μία ώρα το πολύ είσαι εκεί, έχεις ήσυχο το κεφάλι σου, απολαμβάνεις τη θέα στον Κορινθιακό κόλπο, σε 5 λεπτά είσαι στο κέντρο του Λουτρακίου, σε 10 λεπτά είσαι στη λίμνη της Βουλιαγμένης,
1: πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε 10 λεπτά είσαι στον αρχαιολογικό χώρο και απολαμβάνεις μοναδικές στιγμές χαλάρωσης, εκεί στο Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort. Εκεί θα σε πάω Κάτσου. Που δεν θα έχεις και πρόβλημα με το παρκάρισμα, γιατί βλέπεις τι γίνεται από την ώρα που το αναφέραμε.
1: Βέβαια.
0: Ο Γιάννης, Μαδέιρα, 5 ευρώ το πάρκινγκ. Μία ώρα, 5 ευρώ στη Μαδέιρα. Χριστίνα, είμαστε άξεστοι, λέει, για αυτά που συμβαίνουν στο κομμάτι των πάρκινγκ και γενικότερα της ακρίβειας. Καθιερώσαμε τη λογική ότι αρπάξει ο εαυτός μας και γι' αυτό υπάρχει αυτή η ασυδοσία. Καλημέρα, Χριστίνα. Χρήστος, Βαρκελόνη. Βαρκελόνη, έτσι, άκου. Χρεώνουν ανά λεπτό 4 λεπτά, 0,04 μάλλον, του ευρώ για την πρώτη ώρα. Για τις επόμενες ώρες 0,06 και γίνεται ειδική συμφωνία αν μείνει όλο το βράδυ το αυτοκίνητο. Ο Λευτέρης, έτσι όπως πάει δηλαδή, λέει, στην Ελλάδα, συμφέρει κάποιος να κάνει παράνομο παρκάρισμα και στο τέλος, αν φας την κλίση, θα σου έρθει πιο φθηνά από ό,τι να πληρώνεις αυτές τις τιμές. Καλημέρα και σε σένα, Λευτέρη. Πανάκριβα είναι τα πάρκινγκ.
1: Εγώ στο είπα.
0: Τα είπαμε και την προηγούμενη ώρα. Όταν φτάνουν από 12 έως 18 ευρώ την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Και περιφερειακά βλέπεις τιμές οι οποίες κυμαίνονται 7, από 8, 9, 10 μέχρι 10, και 12.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Νέα Σμύρνη, ας το πούμε. Έτσι. Εκεί που ήταν 2-3 ευρώ έχει πάει 7-8.
0: Και εκεί λοιπόν είμαστε πρωταθλητές. Τρώνε όλη τη σκόνη μας, όπως καταλάβατε, ακόμα και για τις τιμές στο πάρκινγκ. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Αν κάποιος ξέρει να ξεματιάζει, ας ρίξει ένα ξεματιάσμα και στην Αμαλία. Κάτσε ένα ματιασμένο το πουλάκι.
1: Μπράβο,
0: μου.
1: Αγάπη μου. Μπράβο.
0: Πέρα, ναι.
1: Τι να χασμουργέμαι γι' αυτό, δηλαδή, να σα το πω εγώ που δεν έχω πρόβλημα.
0: Ματιάσανε.
1: Ματιάσανε, δεν είμαι ματιάσανε, δεν κοιμάμαι τις ώρες που πρέπει. Άρα κάποια στιγμή προς το τέλος της εβδομάδας καταλαβαίνεις.
0: Αρχίζει και τρεκλίζει ο τρίφωνας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Α, στο διαφημιστικό διάλειμμα εντωμεταξύ, το κυρίαρχο θέμα συζήτησης με την κυρία Κάτζου και τον κύριο Σαπερανίδη ήταν το παγωτό. Πού θα βρούμε παρφέ βουτυράτο, εκείνο το παλιό, το κλασικό, το βουτυράτο, το παχύρευστο, το παρφέ.
1: Αν σας παρακαλώ
0: με
1: πολύ.
0: Με τα φρούτα και την ψημένη
1: είναι,
0: την καραμέλα.
1: Έχει πραγματικά άγχος και έχει προβληματιστεί πάρα πολύ ο κυρίος ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Αν ξέρετε κάποιο ζαχαροπλαστείο που έχει αυτό το ωραίο το παρφέ με τη μέσα, με την καραμέλα, έτσι.
0: Την ψημένη.
1: Την ψημένη, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και ο φίλος μας ο Χριστόφορος,
0: ναι,
1: και ναι, για τον, ναι, Χριστόφορο, στείλτε μας.
0: Το βουτυράτο.
1: Ναι, ξανά λέω.
0: Το παχύ.
1: Το, αυτό που τρώγαμε παιδιά,
0: αυτό
1: βρε παιδί μου.
0: Αυτό που τρώγαμε παιδιά, ρε, παιδί μου.
1: Δεν έχει ψάξει γιατί, για τα γλυκά, να ξέρετε, όπου σου πει ο Καλαμαράκης, εκεί θα φας αυτό το γλακτομπούρικο, το καλύτερο. Εκεί τη Σεράνο. Εκεί πραγματικά ξέρει από γλυκά. Πραγματικά. Εξάλλου φαίνεται, δεν χρειάζεται να το πω εγώ.
0: Έλα. αλλά παρφέ δεν μπορώ να βρω.
1: Νίκο μου είπα κάτι. Λέω, φαίνεται, καλό είναι αυτό. Ότι είσαι γλυκός
0: άνθρωπος.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Okay.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όποιος έχει τιμή, γαμιγιάζεται. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, στείλτε μας μηνύματα στο στούντιο papakirialfm.gr. Αν ξέρετε σε ποιο ζαχαροπλαστείο μπορεί να βρει ο φίλος μας ο Ιωσήφ Καλαμαράκης το βουτυράτο παρφέ.
0: Το παλιό, το κλασικό.
1: Άντε πάλι. Το είπαμε.
0: Να τα ξεχωρίζουμε, γιατί έχω ακούσει και κάποιος. Α, μου λένε αυτό. Πάω εκεί πέρα και μετά έρχεται η απογοήτευση. Λοιπόν, για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, σας τα είπαμε την πρώτη ώρα. Ακούσατε και την τοποθέτηση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος έθεσε δύο φορές το θέμα του κάζους Μπέλη και προσερχόμενος στη σύνοδο και αμέσως μετά στις δηλώσεις που έκανε, λέγοντας ότι πρόκειται για μια ανορθογραφία, ιστορική ανορθογραφία, και ότι ήρθε καιρός να το αφήσουμε πίσω μας. Ενώ για τα F-35 είπε ότι η Ελλάδα ήδη έχει παραγγείλει τα δικά της και ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν την εκπαίδευση στα F-35 το 2027 και ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για να τα πάρει η Τουρκία.
1: Εντάξει, δύο φορές έβαλε ο Πρωθυπουργός το Κάζους Μπέλη. Πήγε να το. Τώρα δεν να το πω. Δεν απάντησε για το Κάζους Μπέλη ο Ερντογάν. Είπε ότι να μην μπερδεύουμε το λαό με το Κάζους Μπέλη και ποιος δεν το ξέρει, ο τουρκικός λαός τι είναι κτλ. Τώρα άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αλλαγή ρητορικής για τα F-35 και από τον Τραμπ. Αυτό να το πούμε. Είπε θα το σκεφτώ. Εντάξει, εμείς θέλουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι θέλει να το δώσει το Ερντογάν τα F-35, αλλά υπάρχουν νομικά κολλήματα. Οπότε το γύρισε και είπε θα το σκεφτώ.
0: Για τον ανεκδίγητο πρόεδρο Τραμπ, ό,τι και να πεις είναι λίγο, τα είπαμε για την πρώτη ώρα, όπως και για τον υποτακτικό του εκεί, τον Ρούτε, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει το θέμα με το Κάζους Μπέλη και είπε ότι εγώ δεν είμαι σχολιαστής και ο ρόλος μου είναι ενωτικός, δεν μπορώ να παρέμβω σε ένα διμερές θέμα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ναι. Ενώ δέχθηκε και μία ερώτηση από δανό δημοσιογράφο, ο Ρούτε, που του είπε λοιπόν ο δημοσιογράφος ότι πώς μπορείς να κάθεσαι δίπλα στον Τραμπ, να ακούς όσα ακούς και να μην λες τίποτα, δεν έχεις πρόβλημα με τον αυτοσεβασμό σου. Και
1: ακριβώς.
0: Η απάντηση του Ρούτε ήταν ότι ναι, ξέρετε, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει πιο ισχυρό τον ΝΑΤΟ.
1: Και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και επίσης το επεισόδιο που ξεκίνησε στο συνέδριο του Economist από αυτά που είπε για την Κύπρο, την κατοχή, την παράνομη στην Κύπρο, η κυρία Διαμαντοπούλου, απάντησε ο Νταβούτογλου ότι είπε ότι η κατοχή της Κύπρου εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και αμέσως αντέδρασε ο κύριος Τάσος Χατζηβασίλειο, υπουργός εξωτερικών, μιλώντας για παράνομη κατοχή και τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
0: Από την άλλη, η Αμαλία μας είπε τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας και για τις φορολογικές δηλώσεις, όπου μάλλον θα δοθεί παράταση μέχρι τις 22 Ιουλίου, μια εβδομάδα.
1: Και για τους ανελκυστήρες, για συγκεκριμένες κατηγορίες, δείτε την τροπολογία, διαβάστε ακριβώς ποιες κατηγορίες περιλαμβάνει, μέχρι 10 Ιουλίου έως τις 10 Ιουλίου του 2027.
0: Και βέβαια οι τιμές πάρκινγκ, οι οποίες έχουν προκαλέσει και το έντονο ενδιαφέρον σας, το βλέπουμε εδώ στα μηνύματά σας, είναι χαρακτηριστικές οι διαφορές στις τιμές που βρίσκουμε εδώ στην Αθήνα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Είμαστε πολύ πιο ακριβοί. Πάρα πολλά μηνύματα για το παρφέ και σας ευχαριστούμε πάρα
1: είδες
0: πολύ.
1: Ο κόσμος σε καταλαβαίνει. Ένα ζαχαροπλαστείο κλέβει εδώ πέρα την παράσταση.
0: Ναι. Ένα στα Πατήσια, το οποίο είναι κλασικό και πάρα
1: έχω
0: πολύ καλό ζαχαροπλαστείο.
1: Έχω πάρει παγωτό από εκεί, όχι παρφέ όμως, ναι. Και το οποίο είναι καταπληκτικό.
0: Και ο Δημήτρης, ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη, και άλλοι ακροατές μου προτείνουν λοιπόν εκεί να επισκεφθώ τα Πατήσια.
1: Μπράβο.
0: Η Αθηνά από την άλλη μας ακούει στο Λονδίνο. Καλημέρα Αθηνά μου. Με στέλνει στην Σαρονίδα.
1: Εγώ το ξέρω αυτό το ζαχαροπλαστείο στη Σαρονίδα. Δεν έχω φάει παρφέ, αλλά τα γλυκά του είναι καταπληκτικά. Δηλαδή το τυραμισού. Μ'
0: ναι,
1: ακούς?
0: Ναι.
1: Εκεί που σου λέει Σαρονίδα δεν υπάρχει το τυραμισού. Αλήθεια, είναι από τα καλύτερα που έχω φάει.
0: Να πάμε. Και ο Διονύσης μου λέει για τα Πατήσια. Ο Γιώργος και η Αναστασία παρφέ βουτυρά το λέει εδώ στην Τίνο. Παπ, έρχομαι Τίνο. Καλημέρα. Σας ακούμε λέει από την Τίνο. Ενώ ο Κώστας έχει μια πρόταση που είναι πολύ πιο κοντινή. Έχει λέει εξαιρετικό τέτοιο παγωτό στην Κομωτινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα και στην Ελένη.
0: Ναι.
1: Οι ακροατές.
0: Ναι.
1: Αμέσως, δηλαδή σου λέει ο άνθρωπος είχε λιγούρα για παρφέ βουτυράτο. Να τον στείλουμε στο σωστό ζαχαροπλαστείο να το φάει. Ορίστε.
0: Καλημέρα και στο Διονύση, στο Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα στην Ελένη με το Αρμενοβίλ. Καλημέρα Ελένη, να είσαι καλά. Και στον Σπύρο τον πάλι να είσαι καλά εκεί στα Καλύβια.
1: Και ο Μιχάλης από την Εθέλη σου λέει να πας στην πλατεία Κανάρια στην Ηλιούπολη.
0: Α, βέβαια.
1: Έτσι, ναι. Έχει το καλύτερο χειροποίητο παρφέ κρέμα που έχω φάει στη ζωή μου, λέει ο Μιχάλης.
0: Και έχω ένα φίλο από την Ηλιούπολη,
1: ναι.
0: Και ο Χαΐρευτος δεν το ξέρει. Γιατί τον ρώτησα, έχω έναν κολλητό από την Ηλιούπολη.
1: Εντάξει.
0: Τον ρώτησα και δεν ήξερε τίποτα. Καλημέρα και στον Μάκη, να είσαι καλά φίλε, σε ευχαριστώ
1: και ο
0: πάρα πολύ.
1: Σου λέει θα πας στα Καλύβια τώρα. Υπάρχει
0: ναι,
1: ένα ζωή.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, χαμός.
0: Και ο Σταύρος, ευτυχώς ο Σταύρος μου δίνει τρεις διαφορετικές επιλογές. Μπράβο παιδιά, είμαστε πολύ οι φίλοι του παρφέ από ό,τι βλέπουμε εδώ. Ενώ η Κατερίνα λέει για την Κηφισιά, το κλασικό, το ορθόδοξο,
1: ναι.
0: Έτσι, το βουτυράτο,
1: ναι.
0: Ευχαριστούμε Κατερίνα. Λοιπόν, πάμε και στα επόμενα και τα πολύ σοβαρά, γιατί όπως λέγαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, χθες είχαμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό στο Άργος,
1: ναι.
0: Εκεί όπου ύστερα από μια καταδίωξη ενός 20χρονου που οδηγούσε ένα αυτοκίνητο, Καταλήξαμε αυτός ο άνθρωπος να βρίσκεται σήμερα στην εντατική του ΚΑΤ και να δίνει μάχη για τη ζωή του, καθώς δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι. Πυροβολισμό που προφανώς προήλθε από τους δύο αστυνομικούς που συμμετείχαν στην καταδίωξη. Για να μην τα λέμε όμως εμείς αμαλία, να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έδωσε ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Θεοδόσης Πάνου, σήμερα το πρωί, στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη και της Στεφανίας Κασίμη. Να ακούσουμε λοιπόν από τον Θεοδόση Πάνου, που γνωρίζει πολύ καλύτερα, τι ακριβώς συνέβη εκεί στο Άργος.
2: Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχουν πυροβολήσει τον 20χρονο οι αστυνομικοί διερευνώνται. Γιατί οι αστυνομικοί λένε εμείς πυροβολήσαμε στον αέρα, όπως ορίζει ο κανονισμός, και ρίξαμε βολές ώστε να κινητοποιηθεί ο δράστης. Έχουν βρεθεί 13 κάλικες. Η διαφορά είναι ότι, όπως σας προείπα, το τραύμα εντοπίζεται στο πίσω τριχωτό της κεφαλής, στην βάση του κρανίου του 20χρονου. Επίσης 13 κάλικες βρέθηκαν στο σημείο. Όλο το σκηνικό έχει γίνει κοντά στην κοινότητα Μοναστήρι της Αργολίδας, όπου είχε εγκαταλείπει το αυτοκίνητο με το οποίο κινούνταν ο 20χρονος και είχε καταλήξει σε καταδίωξη, καθώς δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών της ΟΠΚΕ, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδρομής, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, πέταξε και ένα πιστόλι. Ένα αεροβόλο πιστόλι, όχι πυροβόλο όπλο. Δηλαδή υπάρχει τεράστια διαφορά του αεροβόλου βέβαια από το πυροβόλο. Πυροβόλο όπλο είναι αυτά που κρατούν οι αστυνομικοί στα χέρια τους. Εγκατέλειψε λοιπόν το αυτοκίνητο σε ένα κάπως αδιέξοδο στην κοινότητα Μοναστηράκη. Εκεί υπερπίδησε ένα τυχείο και βρέθηκε στο προάβλιο ενός εγκαταλελειμμένου σούπερ μάρκετ, το κτίριο. Εκεί προσπάθησε να κινηθεί παράλληλα με έναν τοίχο του κτιρίου, ίσως να κρυφτεί. Εκεί έπεσε σοβαρά τραυματισμένος από τις σφαίρες που δέχτηκε από τα όπλα των δύο αστυνομικών. Όπως σας προείπα, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι έριξαν στον αέρα τουλάχιστον 13 σφαίρες. Η σφαίρα όμως που έχει βρει τον 20χρονο και αυτή την ώρα νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση και δίνουν μάχη οι γιατροί για να το κρατήσουν στη ζωή, είναι στη βάση του κρανίου, στο πίσω μέρος. Οι αστυνομικοί έχουν συλληφθεί, τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και με ενδεχόμενο δόλο. Την επαύριο θα πάνε εκ νέου ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή για να απολογηθούν. Να σας πω ότι το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε είναι ιδιοκτησία της μητέρας του. Άγνωστο γιατί δεν σταμάτησε. Κατά τον παρελθόν βέβαια ο ίδιος άνθρωπος είχε απασχολήσει για κατοχή σιδηρογροθιάς, ροπάλου και ενός άλλου αντικειμένου που θεωρήθηκε όπλο. Πριν από 2 χρόνια περίπου αυτό.
1: 13
0: σφαίρες. 13 σφαίρες.
1: Ένας άνθρωπος, δηλαδή τον κυνηγούσαν, okay, λέει ότι πήγε να τους εμβολήσει και το καταλαβαίνω. Ένα νεαρός 20 ετών, ακούσαμε ότι είχε και ένα παρελθόν, έτσι, αλλά αυτό και δεν λέει κάτι. Ρίχνεις 13 σφαίρες. Κάποιο, λέει, τα θράψματα, λέει, τον πήραν στο κεφάλι, στο πίσω μέρος του στιγωτού, από ό,τι άκουσα τον Θοδώση. Αλλά παιδί μου, 13. Και μάλιστα, από ό,τι άκουσα το Θεοδό στον Πάνο να λέει, δεν ήταν ένοπλος, δεν είχε κάποιο...
0: Είχε ένα αεροβόλο, το οποίο πέταξε κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.
1: Ναι, αλλά ήταν αεροβόλο απλό.
0: Αεροβόλο, ένα αεροβόλο, όχι ένα κανονικό περίστροφο.
1: Άρα γιατί...
0: Ένα αεροβόλο. Τώρα, 13 σφαίρες.
1: Για ποιο λόγο?
0: Σε έναν άνθρωπο που... Ναι, όντως δεν σταμάτησε.
1: Κακώς δεν σταμάτησε.
0: Έλεγχο, που άλλο, προσπαθεί άλλο να διαφύγει, αλλά 13 σφαίρες οι οποίες τον βρίσκουν στο κεφάλι, μία τουλάχιστον εξ αυτών, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε περισσότερα, είναι ένα θέμα που σίγουρα πρέπει να ερευνηθεί. Όπως πρέπει να ερευνηθεί και το αν τηρήθηκαν οι κανόνες εμπλοκής, γιατί οι κανόνες εμπλοκής περιγράφουν ότι ο αστυνομικός μπορεί να χρησιμοποιήσει το όπλο του μόνο όταν έχει άμεση, σοβαρή, πραγματική απειλή
1: για τη ζωή του.
0: Ακριβώς.
1: Επίσης, μπορεί στον αέρα να πυροβολήσεις και να καρφωθεί η σφαίρα στο πίσω μέρος του τριχωτού της κεφαλής? Όχι, δεν το ξέρω. Αναρωτιέμαι.
0: Γιατί εύλογο ερώτημα.
1: Έτσι, αν πυροβολεί στον αέρα, μπορεί να καρφωθεί η σφαίρα πίσω, στο πίσω μέρος του κεφαλιού.
0: Και βέβαια πάλι υπάρχουν ερωτήματα.
1: Πάλι στο περίχαρο παλεύει, στην εντατική.
0: Είναι σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική του ΚΑΤ. Και εδώ είναι πάλι τα ερωτήματα σχετικά και με την εκπαίδευση των αστυνομικών. Και σχετικά με τα ψυχομετρικά αυτά περίφημα τεστ τα οποία περνάνε, αλλά και με τις κάμερες οι οποίες έπρεπε να υπάρχουν στους αστυνομικούς ώστε να καταγράφουν την κάθε επιχείρηση.
1: Είναι σωστέ, λέει η υπόθεση.
0: Και οι οποίες ακόμα δεν έχουν
1: τοποθετηθεί. Ναι.
0: Έτσι.
1: Από την άλλη πλευρά, ξαναλέω, είναι φυσικά όταν αν απειλεί τη ζωή ενός αστυνομικού, θα σηκώσει το όπλο. Λογικό είναι. Αλλά 13 σφαίρες για έναν 20χρονο που τον κυνηγάνε και βέβαια δεν σταμάτησε στον έλεγχο. Δεν θέλω να πω γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς ακόμα τι έχει γίνει, όπως είπε ο Σιφ. Αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο.
0: Μου έκανε εντύπωση και εμένα αυτό.
1: Πάρα
0: 13 κάλικες που βρέθηκαν στο σημείο.
1: Ακριβώς. Και επίσης το σημείο όπου έχει καρφωθεί η σφαίρα μου έχει κάνει εντύπωση.
0: Τώρα στο άλλο θέμα που αναφέρθηκε νωρίτερα λοιπόν η Αμαλία, είχαμε αυτή την πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο τα ξημερώματα σήμερα το πρωί εκεί γύρω στις 5 όπου καταστράφηκε κλινική στο Σισμανόγλιο μετά από αυτή τη φωτιά η οποία προήλθε από φωτιά σε στρώμα. Ο Υπουργός Υγείας λέει ότι θα μπορούσε να έχει κάψει το μισό νοσοκομείο. Κάποιος έβαλε λοιπόν φωτιά σε στρώμα, ο ασθενής που νοσηλευόταν στο κρεβάτι το συγκεκριμένο είχε φύγει και οι αστυνομικοί τον βρήκαν στο σπίτι του.
1: Μάλιστα. Έβαλε δηλαδή τη φωτιά στο στρώμα και έφυγε.
0: Προφανώς, αυτό μένει να αποδειχθεί. Έβαλε τη φωτιά στο στρώμα,
1: τι άλλο θα
0: στο κρεβάτι
1: πραγματικά
0: που νοσηλευόταν, έφυγε και πήγε σπίτι του. Μένει τώρα λοιπόν να αποδειχθεί από την έρευνα που θα γίνει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Εκενώθηκε όπως ήταν λογικό το κομμάτι αυτό από το Σισμανόγλιο. Δεν κινδύνεψε κάποιος. Βέβαια, στη συνέχεια είχαμε μια γυναίκα η οποία κατέληξε από ανακοπή. Τώρα δεν ξέρουμε αν συνδέεται αυτός ο θάνατος με τη φωτιά, εάν με έντονο άγχος αυτή η γυναίκα υπέστη το συγκεκριμένο επεισόδιο. Μένει και αυτό να το μάθουμε.
1: Καταστράφηκε πάντως μια κλινική στο Σισμανόγλιο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καταστράφηκε.
0: Ακριβώς. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και πάλι. Θα αρχίσουμε με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ στον Ασπρόπυργο λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εργοστάσιο. Υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου μέχρι τη λεωφόρο ΝΑΤΟ, στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της οδού Χίου στο ρεύμα προς την οδό Μεγαρίδος, απαγόρευση κυκλοφορίας και στην οδό Χίου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Στην κίνηση τώρα, προς Πέλλας στην κάθοδος του Κηφισού, από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από το ύψος της Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Ξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων δεξιά και την κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη Πειραιώς στην Ομόνια. Στο κόκκινο παραμένει η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στο ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ηλιούπολη μέχρι Ελληνικό. Κατάμεσα τα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Μοσχάτο και Φάληρο. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών και των αντιπάλων γιατί επέστρεψαν Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ. Πριν λείπατε ολόκληρη εθνική Γαλλία. Πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη. Ευχαριστούμε. Σε φτιάξω εγώ, έρχονται κι άλλα μπαμπούμ.
1: Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα, εμείς έχουμε δοκιμάσει και εγώ και ο Ιωσήφ, γιατί τον έχουμε εδώ απ' έξω και πίνουμε, ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι, τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Μήνυμα και πάμε σε τίτλους. Αντώνης, αυτό που αναγνωρίζω στο Βολάνιο είναι το στυλ του. Παίρνει ένα δραματικό ύφος για να μας πει τι μας περιμένει. Θα μου πεις τώρα, αφού είναι έτσι δράμα η κατάσταση, τι περιμένεις. Καλημέρα, Αντώνη.
4: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Η Στεφανή Φραπάρ ήταν η πρώτη γυναίκα ρέφερη που σφύριξε σε παγκόσμιο κύπελο ανδρών. Στη διοργάνωση του 2022 στο Κατάρ έγραψε ιστορία, διευθύνοντας την αναμέτρηση της Γερμανίας με την Κώστα Ρίκα για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων. Η Γαλλίδα διαιτήτρια είχε βοηθούς επίσης δύο γυναίκες, τη Σαλίμα Μακουσάγκα από την Ρουάντα και την Γιασμίν Ιαμάστα από την Ιαπωνία. Στο παγκόσμιο κύπελο 2026 που είναι σε εξέλιξη, η FIFA έχει επιλέξει 6 γυναίκες να είναι ανάμεσα στους 52 διαιτητές, όπου ήδη έχουν διευθύνει και παιχνίδια. Είναι οι Αμερικανίδες Τόρι Πένσο, Μπρουκ Μάγιο και Κάθριν Ντέσπριτ, η Κάτια Γκαρσία και η Σάντρα Ραμίρες από το Μεξικό και η Τατιάνα Γκουσμάν από την Νικαράγουα.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
11: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
12: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
11: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει.

0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Europe.
1: Σάμος. FM στους 102.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
11: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
12: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλώμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκύπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Επισκευές,
14: ανακατασκευές,
13: οικοδομικές ανακαινήσεις,
14: σοβάδες,
13: βαψίματα,
14: σκεπές.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Καρλόβαση Σάμου.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
1: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.

0: Χιλιόχρονος, όλα τα καλά.
1: Που το θυμάμαι.
2: Μα τώρα.
0: Θε να μα κάνει, θα πούμε κάτι. Τι έχει να πει εσύ.
1: Για να είναι εδώ ο Δημήτρης Μαύρος, κάποιο σοβαρό λόγο υπάρχει.
0: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και τον ακούμε πάντα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Προστή η επίσκεψη σημερινή, η οποία είναι χαρά μα, βέβαια.
2: Ναι, το ξέρω ότι είναι χαρά σα. Σήμερα ανακοινώνεται οι τάσει τη MRB, οι εξαμηνιαίε τάσει, που είναι η μεγάλη δημοσκόπηση που συνήθω κλείνει το τοπίο το πολιτικό των ερευνών το καλοκαίρι. Και μαζεύει τα πάντα, βγάζει ένα συμπέρασμα. Το θέμα είναι ότι δεν σταματάει το πολιτικό τσίγκλισμα το οποίο γίνεται εκεί έξω και τα νέα προχωράνε κάθε μέρα κάθε μέρα. Δηλαδή κάποια στιγμή έλεγα τώρα με ένα βαρετό κλείσιμο θα ναι. ήταν αυτές οι τάσεις, αλλά σας πώς το λένε, σας λέω ότι έχει φουρνέλα μέσα η έρευνα. Λοιπόν, διότι πρώτον, επειδή το δείγμα είναι μεγάλο, είναι 2.000 άτομα, οι συνεντεύξεις γίνονται διαζώσεις, δεν είναι τηλεφωνική έρευνα κτλ. Δεν λέει απλά τα κουκιά. Τα κουκιά τα βλέπουμε κάθε μέρα. Λέει και το γιατί τα κουκιά είναι. Από πίσω από τα κουκιά και τι ακριβώς αναζητούν.
0: Έχουμε ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό με βάση τις
2: όχι, ανατροπές δεν έχουμε, αλλά βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία τα περιμέναμε ξαφνικά άρχισαν να εξελίσσονται. Κάποια άλλα παγιώνονται. Υπάρχουν λόξιγκες ή σκουπιδάκι, αν θέλετε, στο καρμπιρατέρ κάποιων κομμάτων που μια κρατιούνται, μια πέφτουν, μια έτσι, μια έτσι. Και μετά έχουμε έναν κόσμο, δεν θέλω να τα πω όλα από τώρα,
0: ναι,
2: μιας
0: όχι,
2: και
0: όχι,
2: είναι αφιερωμένο στην επόμενη ώρα.
1: Εννοείται, θα τα πεις τον
2: Γιώργο τον Παγάνη.
0: Α, βέβαια και αναλυτικά.
2: Βέβαια. Λοιπόν, και εκεί είναι κρυμμένα τα διάφορα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εάν θέλουμε να κάνουμε σοβαρό παιχνίδι σε αυτή τη χώρα, πρέπει να ακούσουμε τον πολίτη πραγματικά, και όχι να λέμε ναι, βεβαίως, σας ακούω και του Θεμιστοκλέους, βεβαίως, κτλ. Αλλά από την άλλη μεριά γυρίζουμε και να κάνουμε άλλα αυτά που
0: Δημήτρη
2: εμείς
0: μου,
2: μπορούμε.
0: Δεν θα πούμε τώρα για να τα πείτε αναλυτικά την άλλη ώρα. Θεωρείς ότι οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα και όχι την άνοιξη του 27.
2: Λοιπόν, έχω δύο πολύ ψηλά ιστάμενα πρόσωπα της κυβέρνησης. Ο ένας μου είπε στη συνάντηση που έγινε για την Κίμπερλι κάτω στο Νιάρχος, ότι εσύ δεν το ξέρεις, μου λέει, αλλά το Σεπτέμβρη θα συναντηθούμε. Δηλαδή, τι εννοείς? Τίποτα δεν μπορώ να σου πω. Και στον άλλον κύριο που του κάναμε μια παρουσίαση χτες προχτές, μου λέει, σημείωσε και την ημερομηνία. Θα έχουμε εκλογές. Εγώ δεν το βλέπω για νωρίς τις εκλογές, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Μαύρο που θα τον ακούσετε με τις τάσεις MRB αναλυτικά. Νομίζω είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα για μένα έρευνα. Γιατί είναι
2: κρατάει
0: διαζός
2: και πίσω στο χώρο.
0: Ακριβώς. Έτσι, εδώ στο Real FM είναι Ρίτσα Μπιζόγλη με τη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Γιώργο Παγάνη.
2: Έκανα ένα αστείο στον Ιωσήφ για να σκάσει από το κακό του.
0: Τι του κάνεις, για πες μου, δεν μου τα λέει όλα αυτά.
2: Είναι το κοπλιμέντο που έκανα σε σένα. Που σε είπα μια πολύ πρόστιχη λέξη.
0: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Δημήτρη μου, μην του τα λες.
1: Θέλεις να το μεταφέρω?
0: Όχι. Να πεις απλώς μου ότι μου είπε ότι έχω μείνει το 1 τέταρτο
1: ναι,
0: από ότι τη
1: μέχρι. Μείνει το 1 τέταρτο, ότι είναι πάρα πολύ κομψή.
0: Ευχαριστώ.
1: Ότι έχει μείνει η αισθητά η εμφάνισή.
0: Ευχαριστώ
1: της.
0: Πολύ.
2: Μην πεις την πρόστιχη λέξη.
0: Μην την πεις.
1: Σε καμία περίπτωση. Ο Δημήτρης Μαύρος λοιπόν στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου λίγο μετά τις 10 με τις εξαμηνιαίες τάσεις της MRB που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τώρα, επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς.

0: που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram, σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less δυσκολίες bye bye έχεις AI.
1: Νεότερα από τη φωτιά που έχει ξεσπάσει επιχείρηση στον Ασπρόπυργο και είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης, είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Οι νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι υπάρχουν τρεις σοβαρά τραυματίες. Ο ένας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Αττικόν και οι άλλοι δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο Θριάσιο. Υπάρχουν λοιπόν τρεις διασωληνωμένοι από την φωτιά στη συγκεκριμένη επιχείρηση εκεί στον Ασπρόπυργο. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που έγινε γνωστή πριν από λίγο.
0: Δεν ξεκίνησε καλά η μέρα σήμερα. Δεν ξεκίνησε καθόλου καλά πραγματικά.
1: Σήμερα θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης, του Τάκη Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και των
0: ελληνικών
1: τροφίμων.
0: Για να κλειδώσουν κατηγορίες προϊόντων που θα υπάρξουν μειώσεις στις τιμές από το Σεπτέμβριο. Είναι μια σημαντική συνάντηση και κρίσιμη να δούμε. Εγώ περιμένω εδώ και το ποσοστό της μείωσης. Πέρα από τα ποια προϊόντα, ποια κατηγορίες προϊόντων θα μπουν σε αυτή την πρωτοβουλία, τι θα είναι η μείωση. Ποσέτε ποσοστό. Γιατί άλλο μιλάς για μια μείωση 3%, άλλο για 6%, άλλο για 8%. Και άμα είναι και διψήφιο το ποσοστό, είναι ακόμα καλύτερα. Μένει να δούμε σήμερα τι θα βγάλει αυτή η συνάντηση. Πάντως φαίνεται ότι στην κυβέρνηση ποντάρουν πάρα πολύ σε αυτή τη συμφωνία με τους βιομηχανούς, έτσι. Πάρα πολύ σημαντική.
1: Έχει πολλά έχουμε ακούσει και στο παρελθόν, αλλά ταυτόχρονα
0: σωστά.
1: Και με τις εξελίξεις που έχουμε πάλι. Δηλαδή,
0: αυτό
1: με την ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή, με την άνοδο στη τιμή του πετρελαίου. Που ήδη δεν είχαμε δει, για παράδειγμα, μείωση στην Αντλία το προηγούμενο διάστημα και το σχολιάζαμε ότι πώς είναι δυνατόν η τιμή του πετρελαίου να είναι πτωτική και να υπάρχει άνοδος στις τιμές. Τώρα φαντάσου λοιπόν μετά την ανάφλεξη που υπάρχει στη Μέση Ανατολή τι έχουν να δουν τα ματάκια μας. Και όχι μόνο στην
0: τιμή
1: της Αντλίας, αυτό επηρεάζει όλη την αλυσίδα. Γιατί έχουμε τις μεταφορές, έχουμε την παραγωγή, δηλαδή ενέργεια.
0: Είμαι πάρα πολύ
1: επιφυλακτικός.
0: Εχθές ένας ακροατής μας από τη Μυτιλήνη, από τη Λέσβο, δεν θυμάμαι το όνομά του, μας έγραψε ότι έχει 2,5 ευρώ η βενζίνη στη Μυτιλήνη.
1: Ακριβώς.
0: 2,5 ευρώ μιλάμε. Δεν έπεσε ποτέ στα επίπεδα που θα έπρεπε η τιμή στην Αγγλία. Γιατί?
1: Παιδί μου, όχι μόνο δεν έπεσε.
0: Ανέβηκε κάποια στιγμή.
1: Ανέβηκε κιόλας. Ανέβηκε. Τώρα, επειδή έχουμε και τον Δημήτρη το Μαύρο, ο οποίος μας τσιγκλάει εδώ πέρα με τα πολιτικά. Μας είπε εκεί πέρα με τα κουκιά στο βράσιμο, εκεί πέρα κάτι γίνεται.
0: Θα ακούσουμε, θα έχει ενδιαφέρον.
1: Χθες ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε ένα βίντεο στα social media.
0: Αυτό με τη συζήτηση με τους πολίτες ουσιαστικά έτσι, έχει να κάνει. Ερωτήσεις πολιτών και απαντάει.
1: Ακριβώς. Δέχεται λοιπόν ερωτήσεις από πολίτες και στη συνέχεια απαντάει. Να ακούσουμε ποιο ήταν το ερώτημα που του έστειλε πολίτης για να το απαντήσει.
2: Θα ρωτήσω τι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξαναπολιτευτεί.
3: Τι έμαθε από τα λάθη του. Και αν ήταν τότε όλα σωστά, σήμερα θα ήταν μόνιμος πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται να ξαναέχανε. Αυτό έχω να του πω, γιατί εγώ τον είχα πιστέψει.
2: Και πάλι θα ξανατοπιστέψω. Αυτό έχω να του πω.
1: Αυτό ήταν το ερώτημα λοιπόν. Και ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στον πολίτη.
4: Την πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου. Τα λάθη και τα σωστά. Και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη. Εκεί είναι όλα. Συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες, νίκες, αλλά και ήτες. Το κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις. Διότι δυστυχώς πολλές φορές στη ζωή η ισχύς, η δύναμη των συσχετισμών είναι πάνω από το δίκιο. Και όπως έγραψε και μια αγαπημένη συγγραφέας, το δίκιο είναι ζώρικο πολύ.
0: Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ, λέει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, γιατί υπάρχει και το δίκιο των ισχυρών. Το κατάλαβε αυτό την προηγούμενη φορά. Γιατί τι είπε λοιπόν.
0: Έχω μάθει από τα λάθη.

0: Μουσικαστικά είπε.
1: Πώς έκλεισε το συγκεκριμένο βίντεο? Έκλεισε λοιπόν με τη διαπίστωση ότι ναι, την προηγούμενη φορά δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης.
2: Με δύο λόγια, καλέ μου φίλε, να σου απαντήσω. Πριν από 10 χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης. Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς.
1: Ορίστε, τώρα ξέρει λοιπόν και το τι θέλει να πετύχει και το πώς θέλει να το πετύχει, κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί πριν από 10 χρόνια. Εγώ το ακούω αυτό. Το ακούω. Είναι τελείως διαφορετικό την πρώτη φορά και τελείως διαφορετικό στη συνέχεια όταν αποκτάς και μια εμπειρία από τη διακυβέρνηση.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Επίσης, εντάξει, τώρα ο κύριος Τσίπρας έχει έναν αέρα, γιατί όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν στην Ελλάς δεύτερη θέση. Έχει κάτσει για τα καλά στη δεύτερη θέση και δεν λέει να κουνηθεί.
1: Μιλές πολλά εσύ, θα τα πει ο Μαύρος. Μετά τις 10. Μην βιάζεσαι.
0: Δεν βιάζομαι, παιδί μου. Λέω μέχρι τώρα τις δημοσκοπήσεις. Θα δούμε και θα ακούσουμε και τη τάση της MRB για να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό.
1: Εντάξει.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ο κακός χαμός. Παραιτήθηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου και από βουλευτής, έτσι. Παρέδωσε την έδρα. Ο Γιάννης Σαμαρατίδης παίρνει την έδρα. Λοιπόν, Κατερίνα Νοτοπούλου με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής. Τώρα, κατευθύνεται στην Ελλάδα του Τσίπρα, γιατί κάποια σενάρια την εμπλέκανε με το Πασόκ και τα διέψευσε. Διέψευσε με έναν τρόπο. Όλοι λένε ότι είναι πολύ κοντά στο να πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που όμως οι αμαλίες, έχω να σας πω, δεν σχολιάζει τίποτα από όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλει να ασχοληθεί. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται, λένε εκεί, δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι δικά τους.
1: Που έχουν την Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο.
0: Και Ποπολάκης λέει ότι θα πρέπει ο κύριος Φάμελος να παραιτηθεί και ότι εγώ είμαι εδώ παρόν για την επόμενη μέρα.
1: Ενώ ο Νίκος Παπάς λέει ότι πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας.
0: Θα το δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η Κεντρική Επιτροπή, γιατί μάλλον φαίνεται ότι έχουν αλλάξει και κάποιοι σχετισμοί. Καταγγέλει και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης κάποια κόλπα όσον αφορά τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Θα τα δούμε όλα αυτά. Δεν ξέρω αν ισχύουν, λέω ότι λένε. Θα τα δούμε όλα αυτά το Σάββατο.
1: Καλημέρα και στον Ορέστη, ο οποίος ανησυχεί για τους λαγοκέφαλους. Φίλε, σου έχω τη λύση, γιατί σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο απρόσμενος αντίπαλος του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες είναι
0: η καρέτα, χελώνα
1: καρέτα-καρέτα. Γιατί όπως διαπιστώνουν λοιπόν οι επιστήμονες. Ναι, καλά, εννοείται. Η καρέτα λοιπόν, η χελώνα καρέτα-καρέτα, είναι το μοναδικό, ίσως από τα μοναδικά είδη τα οποία μπορούν να φάνε το λαγοκέφαλο, γιατί έχουν ανοσία στην τοξίνη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα αναλάβουν οι χελωνίτσες να καθαρίσουν τους λαγοκέφαλους.
0: Μπράβο.
1: Και μπράβο τους. Τώρα, επειδή όλοι ψάχνουμε έναν καλοκαιρινό προορισμό, ο οποίος να συνδυάζει πολυτέλεια χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση στην Αθήνα, να σας πω ότι στο Λουτράκι, σε μια καταπράσινη ιδιωτική Χερσόνησο, εκεί δίπλα στο Κορινθιακό, με απίστευτη θέα, βρίσκεται το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort και προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής. Πολυτελή δωμάτια, σουίτες και βίλες με ιδιωτικές πισίνες, υψηλή γαστρονομία, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις, kids club και τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν τον ιδανικό προορισμό για ζευγάρια, οικογένειες και απαιτητικούς ταξιδιώτες σε απόσταση μικρότερη της μίας ώρας από την Αθήνα. Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort, μία ώρα από την Αθήνα, δίπλα στο Κορινθιακό, για στιγμές χαλάρωσης.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajet.
10: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
11: Για πότε είναι αυτά?
10: Για σήμερα.
11: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
12: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε.
10: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
15: Φωτογράφηση.
14: Γιατί?
15: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
14: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Και βέβαια, πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, να θυμίσουμε τον μεγάλο μας διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Κάποιος τυχερός ακροατής του Real FM θα πάει στη Σαντορίνη. Τρεις διανυκτερεύσεις είναι, τέσσερις ημέρες, αλλά τρεις διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για δύο άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat, στην καρδιά των Φυρών. Με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο. Ένα boutique retreat όπου η κλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel. Στην κλήρωση της Δευτέρας και δωρεοεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, μεγάλες εκτόσεις από 30 έως 40% έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, περισσότερες πληροφορίες gotsopoulos.gr, αλλά και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο και Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. seajets.com για να κάνετε την κράτησή σας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το μακρόσυρτο GR θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Τελειώσαμε, Αμαλία.
1: Α, αυτό ήθελε, μου κάνει bye-bye.
0: Ναι,
1: α,
0: ναι.
1: Δεν σε κατάλαβε, το πιασα. Συγγνώμη, δεν το πιασα. Γιατί ακολουθούν η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης και μαζί τους ο Δημήτρης Μαύρος για να αναλύσουν τις εξαμηνιαίες τάσεις της MRB.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Ώρες της Ντάντος στον Real FM 97,8. Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπουγιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη. Κάποια Κυριακή.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
5: Το λογαριασμό παρακαλώ.
6: Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την
11: Radio Samos
12: FM στους 102.
13: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
14: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
13: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
14: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
13: και 6983-199-081.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
15: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
19: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
20: Σκίζεις τα κύματα.
19: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
20: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
19: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
20: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
19: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
20: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
19: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
20: Για Μότο και Μαρίν,
19: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέι ζαλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM, στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Συντονισμένοι και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Νέγρης. Στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η κυρία Ματίνα Βακαλοπούλου. Μας ακούτε στο 102 FM αλλά και online στο www.radiosamos.gr. Μας καλείτε στα τηλέφωνα 227-3-1570 227-3-1571. Στην χθεσινή του ανάρτηση ο συμπολίτης μας ο κύριος Παλαιοκαστρίτης λέει ότι η κυβέρνηση αφήνουν να νεκρώνουν τα νησιά και δεν γίνεται τουρισμός, ο τουρισμός να αντιμετωπίζεται με αυτόφορα και χειροπέδες. Συγγνώμη. Αυτή η κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η νομοθεσία από την ελληνική αστυνομία, ο πολιτικός μηχανικός Γιάννης Παλαιοκαστρίτης με αφορμή τις συνεχείς συλλήψεις επιχειρηματιών για υποθέσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη σχόλιο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέει ότι οι εικόνες με επιχειρηματίες να συλλαμβάνουν και να οδηγούνται στο αυτόφορο μέσα στην καρδιά της τουριστικής περίοδου αποτελούν ντροπή για ένα νησί που ζει από τον τουρισμό. Αντί η πολιτεία να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και τους ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την οικονομία της Σάμου, επιλέγει να τους αντιμετωπίσει ως κοινούς παραβάτες. Τα λέω αυτά για να μ' ακούσει και ο καθηγητής κοινωνιολογίας, ο αγαπητός κύριος Γιώργος Πιπερόπουλος, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα από Πειραιά. Είμαι στον Πειραιά.
0: Α, Πειραιά κατεβήκατε.
1: Κατέβηκα Πειραιά. Έχω αγαπητά πρόσωπα εδώ. Όχι πολιτικά, έτσι, για να μην κορυδόμαστε.
0: Είστε κοντά όμως στον Αγκονό.
1: Είμαι εδώ, σε θέλω.
0: Οπότε, όλα καλά.
1: Είμαι μια χαρά, δόξα τω Θεώ, ναι.
0: Λοιπόν, αναφέρομαι σε περιστατικά εδώ. Το πρώτο είχε κάνει αυτό που σας είπα.
1: Ναι, αλλά δεν το κατάλαβα. Τι δηλαδή γίνεται?
0: Λέω, εφαρμόζεται ο νόμος όπου υπάρχει μια εικόνα υπερβολικής αυστηρής αστυνόμευσης με συλλήψεις, αυτόφορες διαδικασίες και αστυνομικές επιχειρήσεις για παραβάσεις αυτού του χαρακτήρα, δηλαδή του χρόνου της μουσικής. 11 η ώρα κλείνουν τα πάντα και τα πάντα. Απ' την άλλη πλευρά, η ελληνική αστυνομία ασφαλώς έχει καθήκον να εφαρμόζει τους νόμους. Όμως η εφαρμογή τους πρέπει να γίνεται με αναλογικότητα, κοινή λογική και συνέστηση των επιπτώσεων που προκαλούνται στην οικονομική και κοινή ζωή ενός τόπου. Και ήθελα να σας ρωτήσω, ο νομοθέτης, γιατί η αστυνομία ακολουθεί το γράμμα του νόμου, όταν συνέταξε αυτό το νόμο, αλλά 11 ώρα θα κλείνεται και τα σκυλιά δεμένα, δεν έχει καταλάβει ότι τα νησιά ζουν για 2-3 μήνες μετά πέφτουν σε αδράνεια γιατί πια δεν υπάρχει τουρισμός?
1: Μάλιστα. Κατάλαβα τι μιλάς. Ναι. Είναι ο κλασικός εκείνος νόμος περί επιπέδων θορύβου στον αστικό ιστό. Δηλαδή τα μαγαζιά αυτά που μου αναφέρεις τώρα.
0: Τουριστικά μαγαζιά είναι, κύριε καθηγητά.
1: Τουριστικά είναι κοντά σε σπίτι. Αυτή είναι η δικαιολογία. Ότι δηλαδή δεν μπορούν να κοιμηθούν οι ντόπιοι. Μα οι ντόπιοι ζουν αυτόν τον τουρισμό. Δεν ξέρω.
0: Είτε προηγούνται καταγγελίες, είτε περνάει η ελληνική αστυνομία, έχει περάσει το ωράριο που είναι πάρα πολύ χαμηλό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 11 η ώρα, ποιος κοιμάται σήμερα, κύριε καθηγητά?
1: Άντε, πέστε μου ξανά. Ακόμα και εκτός κάποια θήτη. Όχι, εγώ καταλαβαίνω τι λες και το ξέρω αυτό το νόμο, το έχω ξανακούσει το επεισόδιο σε πολλά μέρη. Εντάξει, αλλά να το καταλάβω αυτό όταν ξέρω εγώ στο κέντρο, αυτό που είναι, στο κέντρο της Σάμου, στην πλατεία.
0: Σε διάφορα σημεία της Σάμου είναι, δεν είναι θέμα. Εγώ δίπλα μου εδώ, στο δικό μου το σπίτι, έχω ένα εστιατόριο, το οποίο κοπανιέται μέχρι τις 2 το βράδυ, κοπανιέται με την έννοια να μαζέψουν οι άνθρωποι και να καθαρίσουν τα τραπέζια, τα κουταλοπύρωνα, πώς τα λένε και τα λοιπά, και οι
2: κουβέντες.
0: Μαχαιροπύρωνα. Και κάνω υπομονή και λέω, δεν βαργείσαι, 2 η ώρα, δεν βαργείσαι, θα κοιμηθούμε μέχρι τις 8, ας πούμε.
2: Κατάλαβα.
0: Γιατί ο πολύς ο κόσμος καταλαβαίνει και κάνει, έχει μια ανοχή σχεδόν σε όλα τα τουριστικά νησιά. Και στην...
2: Αυτό γίνεται με καταγγελίες, Γιάννη, δηλαδή...
0: Λοιπόν, ή με καταγγελία γίνεται με 2 τρόπους. Ή με καταγγελία ή περνάει το αστυνομικό όργανο, βλέπει το ρολόι του αστυνομικούς.
2: Αυτό που είναι ο νόμος και τον εφαρμόζει.
0: Και τον εφαρμόζει.
2: Μακάρι η αστυνομία και το κράτος να εφαρμόσουν πάντα τον νόμο. Γιατί άκουσα ότι κάπου εκλήθηκαν χθες, λέει ο κύριος Ντίλιαν, να μιλήσουμε...
0: Έλα τώρα, τι είναι αυτά που λέτε τώρα.
2: Αλλά δεν είναι λέει, δημόσια πρόσωπα και ο κύριος Γεωργιάδης, οπότε δεν μπορεί να κληθούν στην Επιτροπή. Τώρα αυτό που λες, με βάζει τώρα σαν κοινωνιολόγο, ψυχολόγο...
0: Ακούστε κάτι και έχω και ένα δεύτερο θέμα. Και έχουμε μετά το χρόνο...
2: Με βάζει σε ένα διχασμό, να το πω έτσι απλά. Δηλαδή, αν όντως έχουν μωράκια που κοιμούνται και η οικογένεια λέει αμάρε παιδιά, για όνομα Θεού, από την άλλη μεριά λες ναι ρε παιδιά, και πώς θα ζήσουμε πέρα από τους 3 μήνες του καλοκαιριού.
0: Μα δεν είναι 12 μήνες, είναι 3 μήνες. Και αν και αυτοί δεν είναι γεμάτοι.
2: Ακριβώς, πώς θα ζήσουμε. Θέλει μελέτη,
0: Φυσικά θέλει και μελέτη. Θέλει μελέτη, αλλά ο πρώτος που πρέπει να το μελετήσει είναι αυτός που συντάσσει τους νόμους, κύριε καθηγητά. Δεν είμαι εγώ.
2: Μα γι' αυτό θέλει μελέτη. Έπρεπε οι δικαστές ξανά. Γιατί, πρόσχετο τώρα, εγώ νομίζω ότι αυτά.
0: Ο δικαστής δεν μπορεί να κάνει διαφορετικό.
2: Θα σου βοηθήσω. Για να κάνω την παρέμβασή μου πρακτική, γιατί εγώ ξέρεις είμαι. Δεν θα πω τη λέξη.
0: Επειδή έχει διδάξει και στα σώματα ασφαλείας.
2: Ακριβώς.
0: Ως καθηγητής
2: γι' αυτό. Η ειδικότητά μου, ναι, και η ειδικότητά μου ως κοινωνιολόγος και ψυχολόγος, θα σου θέσω το θέμα διαφορετικά. Ίσως όταν ψηφίστηκε ο νόμος, αυτή η ευλογημένη χώρα, που και που και από τα ευλογημένα νησιά μας, βλέπανε και κανένα 2 τουρίστες. Κάποιους τουρίστες. Και ίσως όταν ψηφίστηκε αυτός ο νόμος, να μην υπήρχε, ξέρω εγώ, η δυνατότητα κάποιο μαγαζί το οποίο κράταγε τη μουσική ψηλά, 12 και 1 η ώρα το πρωί και 2 η ώρα το πρωί, και τότε είχαν μωρά, είχαν παιδιά που τα πηγαίναν σχολείο την άλλη μέρα, κάτι τέτοιο. Τώρα μιλάω για καλοκαίρι. Καταρχήν τα σχολεία είναι κλειστά. Συνεπώς τα παιδάκια δεν θα πάνε στο σχολείο, δεν θα ξυπνήσουν. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πρέπει να επανεξεταστεί και με τη βοήθεια, δηλαδή οι δικαστές που και που να ζητάνε και τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων. Αυτό είναι ένα σπουδαίο κοινωνικό, κοινωνιολογικό πρόβλημα. Που έχει να κάνει και με τις πτυχές που εγώ δίδασκα. Γιατί εγώ, κοινωνιολόγος, ψυχολόγος, θα δίδασκα management, δηλαδή διοίκηση επιχειρήσεων. Οι δικαστές πρέπει να ξαναδούν τον νόμο, να μιλήσουν με τους καταστηματάρχες, να μιλήσουν με ντόπιους, να καταλάβουμε όλοι ότι κάποιες στιγμές, κάποια μικρή αναστάτωση είναι αυτό το οποίο θα εξασφαλίσει αρκετά, ξέρω εγώ, ας την πω, καλή διαβίωση των περισσότερων ανθρώπων τους επόμενους μήνες. Δηλαδή τα λεφτά που θα μείνουν εκεί, αν τα λεφτά αυτά πάνε μόνο σε 2 τσέπες, σε μια σάμο των πόσων, πόσες χιλιάδες είστε, 10-15 χιλιάδες ή κάτι εκεί, ή δεν είστε τόσο.
0: Από τα 32 πέσαμε 28.
2: Εγώ θυμόμουν 30, ναι, μπράβο. Λοιπόν, αν αυτά τα λεφτά πάνε στις περισσότερες δηλαδή στις 25.000 τσέπες, το καταλαβαίνω. Αν πηγαίνω μόνο σε 2 επιχειρηματίες, ίσως έχουν λίγο δίκιο οι άνθρωποι που σου λέει εμείς. Δεν βγάζουμε τίποτε. Δηλαδή δεν είμαι κόντρα στον τουρισμό, δεν είμαι κόντρα στην εφαρμογή του νόμου σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις περιπτώσεις και όχι μόνο επιλεκτικά. Και δεν είμαι εναντίον των καταστηματαρχών που σου λέει 3 μήνες έχουμε, άντε 4 για να βγάλουμε αυτά με τα οποία θα ζήσουμε τον υπόλοιπο χρόνο όταν έχουμε 3 παρέες και όχι τίνκα το μαγαζί. Εκεί τώρα θέλει λίγο μελέτη γιατί πολλοί νόμοι έχουν ψηφιστεί σε εποχές που η κοινωνιολογική διαστρωμάτωση της Ελλάδος δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή. Δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, νομίζω ότι οι καταστηματάρχες τώρα σαν τουριστικές επιχειρήσεις έχουν δίκιο να λένε αμάρε παιδιά, αμάν αυτός ο νόμος, κάποιοι, μερικοί από τους 30.000, 500.000 που ζουν κοντά στα μαγαζιά αυτά μπορεί να πούνε αμάν, εμάς μας τραβαίνει, ναι. Αλλά κάπου πρέπει να υπάρχει μια κοινωνική συνένεση
0: λοιπόν, κύριε
2: για
0: καθηγητά,
2: να μπορέσουμε να ζήσουμε όλοι.
0: Η είδηση έρχεται από την Κύθνο. Όπου ο Δήμος της Κύθνο...
2: Αυτό είναι πιο μικρό νησί.
0: Πιο μικρό νησάκι. Ακούστε λοιπόν, η είδηση έρχεται από εκεί. Ζητάει νέοι κανόνες για τη μουσική στα καταστήματα έως τις 2 η ώρα στους υπαίθριους χώρους. Και λέει τα εξής. Ο Δήμος Κίθνου, επιχειρώντας να ορίσει με μεγαλύτερη σαφήνεια τους όρους λειτουργίας για την εστίαση και τη διασκέδαση κατά τη θερινή περίοδο, αλλά και τα μέτρα προστασίας από την ηχορύμβωση, ενέκρινε ομόφωνα τη σύνταξη κανονιστικής απόφασης για τη χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων. Και βασικό στοιχείο της ρύθμισης είναι η δυνατότητα παράτασης του ωραρίου μουσικής έως τις 3 η ώρα το πρωί για τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο και έως τις 2 για εκείνα που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο. Λύσεις υπάρχουν, κύριε καθηγήτα.
2: Ναι, αφέλη μίλησε σε κανένα Πιπερόπουλο δήμαρχος, πες το αυτό.
0: Ναι.
2: Εκεί αυτό λέω και εγώ. Κάπου πρέπει να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στα διάφορα, στις διάφορες κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή, ένας παππούς που θέλει να κοιμηθεί στις 9.30 η ώρα και 10 να κλείσει τη μουσική, τον έχει συνοχλήσει. Αλλά ένας παππούς είναι πόσοι εκεί αυτοί οι οποίοι, εκεί έχει τη σύνταξή του, ο άνθρωπος ζει. Ο καταστηματάρχης, όσοι δουλεύουν, όσοι ξέρω εγώ, ζουν από τη λειτουργία του καταστήματος την εποχή που είναι η τουριστική περίοδος, αυτοί δεν έχουν και αυτοί δικαιώματα να...
0: Χειροπέδες και μέσα. Πείτε μου, τι εικόνα είναι αυτή, τι εικόνα είναι αυτή.
2: Νέγρι, νέγρι, πάτα φρένο. Αυτό το τελευταίο, μίλαγα με κανένα δυο ψηλά ιστάμενους και τους είπα, ρε παιδιά, τι κακό είναι αυτό με εσάς. Δηλαδή, ό,τι και συμβεί, τα κατευθείαν χειροπέδες, πού βρισκόμαστε, ρε. Ή ξέρω εγώ κατευθείαν πυροβολούμε αυτό που έγινε με το νερό στο
0: Αυτό που έγινε στο Άργος, που είναι εγκεφαλικό νεκρός.
2: Ναι, δηλαδή προσπάθησε λέει, να εμβολήσει κανένα δυο οχήματα της αστυνομίας. Ωραία, εντάξει, όχι ωραία, αλλά τα καταλαβαίνω. Μετά, και όταν σταματήσατε, αυτός άρχισε να πυροβολεί, είχε ένα καλάσνικοφ ή ένα πιστόλι μαζί του. Διότι αν δεν πυροβολούσε, τι σας πετούσε, πέτρες. Μπορεί βέβαια η ένταση να είναι τέτοια. Οι αστυνομικοί όταν βλέπουν αυτά, δηλαδή όταν κυνηγάς κάποιοι και μισθούν...
0: Ναι, αλλά είσαι εκπαιδευμένος. Είσαι εκπαιδευμένος, ο αστυνομικός είναι εκπαιδευμένος, δεν είναι ένας πολίτης απλώς που πετάξανε μια πέτρα και δεν ξέρω τι.
2: Α, πες το φίλο σου ξανά. Είσαι εκπαιδευμένος. Όχι, η κοπέλα λέει ότι εγώ, ξέρεις, απειλούμε από τον άνδρα που είναι εκεί έξω και τα καημένα τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν αλλά χωρίς τέτοιες εξειδικεύσεις, εντάξει, ειδικών περιπτώσεων. Εγώ λυπάμαι τους αστυνομικούς. Άνδρα και γυναίκα που ήταν εκεί και είπανε, μα δεν είναι, ξέρω εγώ, στάση ταξί η αστυνομία, ούτε ασθενοφόρο. Ωραία, και την έσφαξε μπροστά στην αστυνομία. Από την άλλη μεριά δείξανε μετά τα καλά μας κανάλια, τα καλά κανάλια. Εγώ δεν τα κοιτάω, τα έχω φτύσει όλα.
0: Κυβερνητικά, εννοείται. Τα καλά είναι τα κυβερνητικά, έτσι που κρύβουν όλες τις ειδήσεις.
2: Και αρχίσαν να δείχνουν μετά εκεί πέρα το επόμενο ότι σε κάποιο αστυνομικό κάποιο κουβαλούσε από πίσω ένα κρεβάτι. Δηλαδή η τρέλα. Στη χώρα που γέννησε τη λογική, ο παραλογισμός που είναι η τρέλα, έχει αφήσει, ρε Γιάννη.
0: Επειδή δεν είπατε για καλά. Παραλογισμό, και επειδή αυτός ο κόσμος... Ακούστε με κάτι, κύριε καθηγητά, αυτός ο κόσμος είναι παράλογος. Και με ποια έννοια. Ανεχόμαστε όλοι να δίνουν από τον κρατικό κουρβανά χρήματα στα ιδιωτικά κανάλια για να παίζουν το δικό τους σκοπό. Αυτά είναι εκατομμύρια των εκατομμυρίων και είναι γνωστά ως πετσωμένα κανάλια, δηλαδή του Πέτσα επιχορηγήσεις. Για ποιο λόγο κάνεις μια ιδιωτική τηλεόραση, κύριε καθηγητά? Γιατί, για να δίνεις τα χρήματα του Κουσμάκη που τον κρατάς με χαμηλές συντάξεις, που ούτε επιβάλλεις πρόστιμα δυσθεώρητο όταν σε πιάσει τροχέα, δεν τολμάς να πιεις ένα κρασί γιατί ξέρεις ότι έξω από το καφενείο είναι η τροχέα και θα σε σταματήσει, ή δεν προλαβαίνεις να βάλεις τη ζώνη γιατί βγήκες να πετάξεις τα σκουπίδια και αμέσως και αφαίρεσαι διπλώματος και πρόστιμα. Τι είναι αυτά, να πού ζούμε?
2: Στην Ελλάδα.
0: Στην Τουρκία, δεν τα έχουν αυτά.
2: Αφού με ρωτάς που ζούμε στην Ελλάδα. Κοίταξε, γι' αυτό επιμένω, λέω, στη χώρα που γέννησε τη λογική, είμαστε πλέον επιφανείς άνδρες και γυναίκες παραλογισμού. Στη χώρα που γέννησε την οργάνωση, ωραίες λέξεις, είμαστε παντελώς σε κάποια επίπεδα ανοργάνωτοι. Στη χώρα που γέννησε την ηθική, το πολιτικό σύστημα είναι από τα πιο ανήθικα πολιτικά συστήματα της υφηλίου.
0: Λοιπόν, ο νόμος είναι νόμος και πρέπει να εφαρμοστεί. Αλλά όταν του δείχνεις το αστυνομικό οργάνο ότι στα 200 μέτρα βρίσκεται ο κάδος και βγήκε να πετάξει σκουπίδια και ο άλλος δεν καταλαβαίνει και γράφει, από εκεί και πέρα τελείωσε η ιστορία. Τι συζητάμε. Τώρα για τα... γιατί βάλανε χειροπέδες, εδώ για απλά θέματα. Και να σας πω κάτι, κύριε καθηγητά, στο τέλος της ημέρας το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχουν έλεγχοι, γιατί ξεφύγαμε λίγο. Το ερώτημα είναι αν μπορεί ένας τουριστικός προορισμός να αναπτυχθεί όταν η δημόσια εικόνα του συνδέεται διαρκώς με συλλήψεις, πρόστιμα και μία αίσθηση ότι η διασκέδαση βρίσκεται συνεχώς υπό απειλή. Δεν τολμάει κανείς να πάει να πιει ένα κρασί, κύριε καθηγητά, αφαίρεση διπλώματος και χίλια δυο άλλα πράγματα.
2: Σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω τι λες. Ναι.
0: Μπλόκα, στα μπλόκα, κάθε στενό και στο βροδρόμι και ένα μπλόκο. Πού είμαστε.
2: Όταν... ναι, ωραία. Αλλά υπάρχουν και υπερβολές εκ μέρους κάποιων πρόσχεδης. Σε κάθε επάγγελμα, σε κάθε είπαμε.
0: Εφαρμόζω τον νόμο, λέει. Ναι, δεν, ό,τι όχι. Και να λες, σου λέει, απαντάει, εφαρμόζω τον νόμο. Τελείωσε.
2: Ωραία. Να το ψάξεις όμως τον νόμο και να δεις αυτός ο νόμος πότε ψηφίστηκε, με ποιες συνθήκες και με ποιες προβλέψεις.
0: Βέβαια.
2: Γιατί αν ο νόμος έχει όταν παλιά, όταν τα παπούτσια μας πια, Γιάννη μου, και σκίζονται λίγο στο πλάι, παγώνονται και οι σόλες και τα κορδόνια, οι δύο τρύπες έχουν γίνει μία, εντάξει, τα πετάμε, ρε Γιάννη. Συνεπώς και κάποιους νόμους που από ό,τι αποδεικνύεται είναι άλλων εποχών και ήταν άλλες επιταγές, άλλες προσταγές, άλλα κοινωνικά και ψυχολογικά και οικονομικά δεδομένα, τον αναθεωρείς και τον κάνεις έτσι. Γιατί κάποιες στιγμές, για παράδειγμα, ας πούμε ανάποδο, τιμωρούνται, λέει, κάποιοι, θα το πω από την άλλη μεριά εγώ τώρα, τιμωρούνται κάποιοι και φίλοι μου επιχειρηματίες. Μα τι λέω, με συγχωρείς. Στο Δήμο για πόσα τετραγωνικά μέτρα πληρώνεις, για 60. Και γιατί σε γράψανε, λέει, τα είχα κάνει, λέει, διπλά, 120. Τώρα στερείς από τον Δήμο, που σημαίνει από τον Δημότη που πληρώνει τα δικά του τέλη, γιατί ελέγχεται, του στερείς κάποιο εισόδημα. Εδώ φταίει ο επιχειρηματίας. Δεν είναι όλοι οι επιχειρηματίες έτσι, ούτε είναι όλοι οι άνθρωποι χωρίς κατανόηση για το γεγονός ότι δεν έχουν πολύ καλά εισοδήματα ή έχουν πολύ ψηλές αποδοχές ή έχουν πολύ ψηλές συντάξεις, οπότε τους ενοχλεί η μουσική. Ναι, και όλοι οι υπόλοιποι που ζουν από αυτό που λέγεται τουριστικό εισόδημα στο κάθε νησί της Ελλάδος ή σε κάθε παραλιακή περιοχή της Ελλάδος, αυτοί οι υπόλοιποι συμπολίτες μας δεν έχουν δικαίωμα να πούνε, εντάξει, ο νόμος δεν είναι προσαρμοσμένος στη σημερινή πραγματικότητα. Κατάλαβες τι λέω.
0: Τώρα,
2: κάποιες στιγμές, δηλαδή, κάποιοι κακόπιστοι επιχειρηματίες εκμεταλλεύονται την έλλειψη οργάνωσης, γι' αυτό το είπα πριν.
0: Κύριε καθηγητά, αλλά... ακούστε κάτι, δεν
2: αλλά
0: υπάρχει
2: αυτό
0: πρόληψη.
2: Δεν σημαίνει ότι όλοι οι επιχειρηματίες είναι κακόπιστοι.
0: Να αναφέρω και ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι και αυτό, κατά τη δική μου την εκτίμηση πάντα, αρκετά σοβαρό. Στην περιοχή του Πυθαγορείου, που έχει αναπτυχθεί και ο μεγάλος τουρισμός, με ξενοδοχειακές μονάδες κτλ., κάθε χρόνο παρατηρούμε ατυχήματα, γιατί κάποιος παρασύρει μία κυρία, όπως έγινε προχθές. Σε αυτή λοιπόν την περιοχή θα πρέπει να δούμε γιατί γίνονται αυτά τα ατυχήματα, έτσι δεν είναι?
2: Απολύτως.
0: Όταν λοιπόν η πολιτεία δεν έχει φροντίσει να έχει πεζοδρόμια, δεν είναι αυτονόητο ότι θα έχουμε και παράσυρση πεζού?
2: Εντάξει, ωραία το έθεσες. Ναι, γι' αυτό λέω ότι εδώ πρέπει, κοίταξε, ο τουρισμός κάθε χρόνο αυξάνει. Και είμαι από εκείνους που το συγχαίρω και το χειροκροτώ, με μια διαφορά. Και έχω πει εσύ και εγώ και έχουμε κουβελήσει άλλα καλοκαίρια και έχουμε κουβεντιάσει για το γεγονός ότι ο τουρισμός δεν φέρνει μόνο. Φωνάζουν τώρα στην Μπαρκελόνη, φωνάζουν στη Λισαβόνα, φωνάζουν σε διάφορες περιοχές της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας. Και λένε tourist go home. Τουρίστα, πάνε σπίτι σου. Τι εννοούνε? Εννοούνε ότι μέχρι ένα σημείο και ο τουρισμός είναι καλός. Αλλά εσύ δεν μιλάς γι' αυτό. Εσύ μιλάς για απλά πράγματα. Όταν λοιπόν ένα νησί, για παράδειγμα, δεν ξέρω το δικό σου, θα σου το πω πολύ απλά. Μιλούσα τώρα καλοκαιριάτικα με κανένα δύο δημάρχους, κανένα δύο άλλων νησιών. Με δημάρχους. Βρεθήκαμε στο ίδιο ξενοδοχείο. Και ο ένας μου λέει, κύριε καθηγητά, και έγραψα κάτι σχετικό και εσύ και εγώ το σχολιάσαμε. Οι τουρίστες είναι θετικό πράγμα. Οι αυξήσεις, αύξηση τουριστών είναι θετικό. Αλλά οι τουρίστες επιβαρύνουν και αυτό που λέμε τις υποδομές, ιδίως σε κάποια νησιά, όπου ακόμη και ο βιολογικός καθαρισμός είναι ας πούμε μέχρι 50.000.
0: Α, δεν λειτουργούν καθόλου εδώ. Έχουμε λύσει το θέμα αυτό.
2: Α, πώς το έχουμε λύσει?
0: Δεν λειτουργούν οι βιολογικοί καθορισμοί. Τελείωσε η ιστορία.
2: Εντάξει.
0: Δεν έχουμε τέτοιο θέμα να ασχοληθούμε.
2: Πρόσχε, γιατί
0: ο βιολογικός καθαρισμός του Πυθαγορείου,
2: ναι,
0: δεν λειτουργεί. Ο βιολογικός καθαρισμός της χώρας δεν λειτουργεί. Ο βιολογικός καθαρισμός του Κοκαρίου δεν λειτουργεί. Και πρόπερση...
2: Γιάννη μου, τι είπαμε, πρόσχε. Εγώ δεν θέλω να σας αρέσει.
0: Να σας πω, κύριε καθηγητά, ακούστε.
2: Πρόσχε.
0: Όταν, μισό λεπτό για να κλείσω, για να σας δώσω σφαιρικά μια εικόνα.
2: Ναι.
0: Όταν στο Πυθαγόριο, που είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού, υπάρχει μια παραλία, η παραλία Ρεματάκη. Και δίπλα, στα 300 μέτρα περίπου, είναι ο βιολογικός καθαρισμός. Και ο βιολογικός καθαρισμός δεν λειτουργεί. Τα λίμματα βγαίνουν έξω και πέφτουν μέσα στη θάλασσα. Δεν υπάρχουν αρχές να δούνε τι έχει συμβεί? Έπρεπε να γίνει δημοσιογραφική έρευνα και να πέσει ένα πρόστιμο 80.000 στον Δήμο Ανατολική Σάμο για να διορθώσει την κατάσταση. Οι αρχές τι κάνουν?
2: Μα εδώ σου είπα. Γι' αυτό σου λέω, στη χώρα που γέννησε τη λογική, καταντήσουμε παράλογοι. Στη χώρα που γέννησε την οργάνωση, είμαστε εντυπωσιακά ανοργάνωτοι. Στη χώρα που γέννησε την ηθική, κάνουμε πολλές ανήθικες πράξεις. Στη χώρα δηλαδή που λέγεται Ελλάδα και που είναι όμορφη και τη θέλουν για να την επισκεφθούν, να την γνωρίσουν, να την απολαύσουν, τις ακρογιαλιές, τον κόσμο, τα γλέντια μας, εντάξει, γάμος αλλά ελληνικά και ούτω καθεξής. Πρέπει κάπου να καθίσουν μαζί όλοι οι φορείς και να δουν τα δικαιώματα. Διότι τώρα μιλάω σε ιδιωτικό ραδιόφωνο. Εγώ δεν θέλω να κακοκαρδίσω κάποιους ακροατές που ίσως κάνουν και διαφήμιση στο ραδιόφωνο και είναι επιχειρηματίες. Αλίμονο. Δεν θα γαϊδέψω εγώ καμιά δημοτική, κοινοτική ή βουλευτική αρχή της ΣΑΜΟ. Κανέναν. Θα μου πεις να τις ψηφίζεις. Όχι να τις ψηφίζω, αλλά έχω δικαίωμα να τις επικρίνω σαν Έλληνας πολίτης. Αλλά θα πω από την άλλη μεριά κιόλας ότι σε κάποιους πολίτες, συμπολίτες που δυσφορούν, που αναστατώνονται, ναι ρε παιδιά, αλλά δεν θα σκεφτείτε και όλους αυτούς τους υπόλοιπους που πρέπει να ζήσουν? Γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας, αν όλες οι επιχειρήσεις της ΣΑΜΟ ελέγχονται από δύο οικογένειες, εντάξει, έχεις με 200 μαγαζιά, λέω τώρα εγώ, αλλά είστε δύο οικογένειες. Οπότε πολλοί άνθρωποι παραπονιούνται, λένε, μα δεν δεχόμαστε εμείς, δεν χαιρόμαστε εμείς. Από την άλλη μεριά, να κάνω απλές ερωτήσεις. Το προσωπικό, γιατί στον τουρισμό έχουμε 70.000 θέσεις κενές. Να φέρουμε τι, 70.000 νέους Αφγανούς ή ξέρω εγώ Πακιστανούς ή από το Νεπάλ ή από τον Μπαγκλαντές ή μαύρους από την Αφρική, αυτό θέλουμε? Και αν αυτοί έρθουν, θα δουλέψουν με τι, Γιάννη, με 4 εκατοστάρικα το μήνα? Α, γι' αυτό δεν θέλεις το Ελληνόπουλο που θέλει να έρθει ο φοιτητής για να δουλέψει ένα καλοκαίρι? Εδώ στο 8 εκατοστάρικα που είναι το ελάχιστο που εγκρίνει η κυβέρνηση. Συνεπώς, ο Γιώργος Παπαρόπουλος πάντα με τη λογική, γι' αυτό δόξα τω Θεώ, δεν έγινε ούτε βουλευτής, ούτε υπουργός, ούτε είμαι μεγάλο πολιτικό στέλεχος. Διεθνώς αναγνωρισμένος επιστήμονας είμαι και περηφανεύομαι. Ερώτημα, Γιάννη. Δεν ήρθε καιρός λοιπόν αυτή τη σημερινή μας συζήτηση, δεν ήρθε καιρός να καθίσουν οι αρχές, οι εκπρόσωποι των Δήμων, να καθίσουν οι εκπρόσωποι των κοινωνικών ομάδων, εντάξει, του γυροκομείου, του βρεφοκομείου, των σχολείων, τα σχολεία είναι κλειστά καλοκαίρι. Να καθίσουν και να συζητήσουν.
0: Κύριε καθηγητά, τι λέτε τώρα? Εδώ
2: ναι,
0: προτείνεται δημιουργία κολυβήθρα για εθνοσωτήρες. Ποιος συζητάει για όλα αυτά τα θέματα? Εδώ τώρα το μάτι μας είναι. γελάτε.
2: Έμα το είδα, το ανέβασες. Το ανέβασες πρώτα. Το Αιγαίο με ανεβάζει πρώτα από όλου τα υπόλοιπα μέχρι τη Νέα Υόρκη. Μόλις το ανέβασε η Νέα Υόρκη. Αλλά που κοιμάται ακόμα η πόλη, αλλά το blog είναι ανοιχτό. Το site, συγγνώμη, το ιστότοπος. Γιάννη μου, γιατί και εσύ ιστότοπος, εσύ έχεις και το blog. Ερώτημα βασικό. Ήρθε ο καιρός, νομίζω, να θυμηθούμε αυτό που λέγαμε δουλή των Ελλήνων στην αρχαία Ελλάδα, στην Αθήνα. Ήρθε ο καιρός δηλαδή να καθίσουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να συζητήσουν λογικά. Έχουμε πολλά προβλήματα, έχουμε επαναλαμβανόμενα προβλήματα, έχουμε απαρχαιωμένο δικαιικό σύστημα, έχουμε επαναλαμβανόμενα προβλήματα, έχουμε απαρχαιωμένο δικαιικό σύστημα, κανόνες και νόμους δηλαδή,

0: Την ξέρετε αυτή την είδηση?
1: Έχει πολλέ σκύβια.
0: Αν κάποιο διαπράξει απάτη στην Ελλάδα, επιστρέφει τα χρήματα και μένει ελεύθερο. Πώς είναι δυνατόν, είχε πει η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα, η κυρία Κοβέτσι, και επεμβαίνει τώρα στην δίκη, ασκεί η έφεση στη δίκη των λεγόμενων 58 του ΟΠΚΠ, στην οποία το πρώτο τριμελές πλημμυρίδικιο Αθηνών αθώωσε κατά πλειοψηφία παραγωγού που έλαβε παρανόμως επιδότηση, που είχε όμως επιστρέψει στο ποστό των 32.320 ευρώ.
1: Είστε.
0: Τι συζητάμε τώρα?
1: Αυτό συζητάμε.
0: Ποιο κράτος δικαίου? Που έρχεται ο επιθεωρητής για τα Τέμπη και ζητά παραπομπή στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συσχέτιση με την 717. Έχουμε γίνει βούκινο παντού.
1: Ακριβώς, ναι, και δεν ακούμε. Αλλά μας ενοχλεί η μουσική, αυτό θες να πεις.
0: Ναι, μας ενοχλεί η μουσική, μας ενοχλεί που δεν φοράμε ζώνη, μας ενοχλούν χίλια δυο άλλα πράγματα.
1: Ναι. Σου είπα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία χρειάζονται πλέον, όχι χρειάζονται, τα οποία έχουν ανάψει το κόκκινο και λένε επειγόντως καθίστε, συζητήστε.
0: Και ποιος ακούει κανείς, ακούει, τόσα χρόνια ακούει κανείς από αυτούς τους βουλευτές? Δεν είδατε πόσο διπλασίασαν, τριπλασίασαν τα ακίνητά τους μέσα σε μια τετραετία, κύριε καθηγητά?
1: Εμένα το λες.
0: Τι συζητάμε, το λέω σε εσάς για να το ακούει ο κόσμος.
1: Έχω φίλους εγώ που ξεκινήσαμε περίπου, είχαμε ένα διαμερισματάκι, λοιπόν, και τώρα εγώ έχω ακόμη ένα διαμερισματάκι και οι φίλοι μου αυτοί έχουν 8, 12, 22...
0: Δεν βλέπετε τι 40... γίνεται μέσα σε μια τετραετία, 30 και 40 σπίτια.
1: Σε 2-3 τετραετίες, πού είναι το ζόρι μου? Τώρα, Γιάννη, αυτό που λες, δηλαδή προσπαθώ, γιατί η παρέμβασή μου μαζί σου δεν είναι απλά, είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, δεν είναι απλά μια παρέμβαση ενός ακόμη καθηγητού, έχουμε υπόλοιπους. Λόγω ειδικότητας, εντάξει, τα κοινωνικά, τα ψυχολογικά, θα τα μιλήσει με μένα. Κάποια άλλα θα μιλάς με άλλους. Αν είναι, ξέρω εγώ, αν στέκεται καλά ένα κτίριο ή όχι, θα καλέσει ένα φίλο πολιτικό μηχανικό, θα καλέσει εμένα. Ερώτημα.
0: Επειδή τα θέματα είναι κοινωνικά, για αυτά και όχι μόνο.
1: Πάντα είναι. Ακριβώς. Εγώ λοιπόν πάντα προσπαθώ να πω κάτι διαφορετικό. Όχι μόνο να επιβεβαιώσω, να επισημάνω. Δηλαδή, το να κάνουμε επισημάνσεις, το να κάνουμε επανάληψη αυτό που τα βλέπουμε, δεν βοηθάει. Το θέμα ταυτόχρονα είναι να προσφέρουμε και κάποιες λύσεις. Εγώ πάντα είμαι τις λύσεις. Πρέπει να ξανακαθίσουμε ήρεμα, να βγάλουμε τις παροπίδες, αυτές τις πρόστιχες παροπίδες, που έχουν τρία βασικά χρώματα. Πράσινο, μπλε, εγώ με τις μπλε υπήρξε, τώρα τις έβγαλα και αυτές, πέταξα στα σκουπίδια. Πράσινο, μπλε ή πολύχρωμο. Το κόκκινο το αφήνω στην άκρη, είναι άλλη ιστορία αυτή. Εντάξει, το κουκουένο, το αφήνω στην άκρη, δεν το σχολιάζω. Αλλά το πράσινο, το μπλε και το πολύχρωμο, πρόσεχε, και τι λέω και στο σημερινό μου άρθρο, να κάνουμε μια κολυμβήθρα σαν την κολυμβήθρα του Σιλουάμ, ανάμεσα στο Ζάπιο και στη Βουλή, να περνάνε από εκεί τα παιδιά που ήταν πράσινα και τώρα είναι Νουδού, που ήταν ΣΥΡΙΖΑ και τώρα και ο αρχηγός τους λέει δεν σας θέλω, δεν σας ξέρω.
0: Το κακό ξέρετε ποιο είναι, κύριε καθηγητά? Είναι ότι το πράσινο και το κόκκινο και το κίτρινο δεν έχουν περάσει μόνο στους πολίτες, έχουν περάσει και σε όλη τη διοίκηση. Είτε είναι,
1: αυτό είναι το κακό.
0: Είτε ότι είναι στρατός, είτε είναι αστυνομία, είτε είναι λιμενικό, είτε είναι χίλια δυο άλλα πράγματα.
1: Έτσι. Τώρα είπες το βασικό στοιχείο. Όταν λοιπόν περάσουν πράσινες, μπλε και ανοπράσινες, γιατί και υπάρχει και αυτό, και μπλε και πράσινες, Σαμαράς Βενιζέλος, ναι. Ή πολύχρωμες, ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα είναι Ελλάς. Όταν κάποιο στη δημόσια διοίκηση, σε αυτό δηλαδή που αφορά τον Έλληνα πολίτη ως πολίτη σε χώρα ισονομίας, ισοτιμίας και δικαίου. Όταν λοιπόν αρχίσει και φοράνε αυτοί οι άνθρωποι...
0: Ποιος καταλαβαίνει τις λέξεις αυτές, κύριε καθηγητά?
1: Μα πρέπει να τις θυμόμαστε, ναι, Γιάννη.
0: Ναι, καλά, όχι εμείς μόνο.
1: Σαν δημοσιογράφο
0: και αυτοί που ασκούν διοίκηση, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι μόνο διοίκηση.
1: Αυτό.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι. Εστιατόριο.

0: Ιταλικό χείλη. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
1: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
0: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
1: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
0: και 6977-8093-89.
1: Εστιατόριο Κοχύλι.
0: Από το Κοχύλι
1: στα χείλη.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδίας στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
8: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση, τι μου λες.
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάιτ με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά. χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρωση Side, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3 και 49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7 και 20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3 και 45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5 και 46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
12: Ράδιο Σάμος 102. Αρχίζω να σκέφτομαι ότι δεν μπορεί, κάτι θα υπάρχει. Στον ορίζοντα που μόλις συλλαμβάνει κουβέντες κριτικής κατά της κυβέρνησης, έρχεται ένα μήνυμα, σου κλείνει το τηλέφωνο και μετά ξανασυνεχίζεις μέχρι να λάβει πάλι το μήνυμα, σου ξανακλείσει το τηλέφωνο. Κύριε καθηγητά, ωραία πράγματα.
13: Καλό, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ναι.
12: Θα λέγατε κι εσείς ότι...
13: Μας σύμπησε η διοίκηση, λέει. Μέχρι και πέρα, τι είναι αυτά που λέτε.
12: Η διοίκηση και οι διοικούμενοι, κύριε καθηγητά.
13: Οι διοικούντες, ναι.
12: Ναι.
13: Γιάννη μου, ναι, είπαμε.
12: Οι διοικούντες, το σωστό, ναι, οι διοικούντες και οι διοικούμενοι, σωστά.
13: Με λίγα λόγια, τι είμαστε.
12: Ξέρετε τι διαφορά έχει, κύριε καθηγητά, αυτό. Μεγάλη διαφορά.
13: Μα πέφτει με εκείνη την ώρα, πέφτει το ρεύμα. Τελείωσε η γραμμή κόμμα.
12: Τέλος.
13: Θα παρενέβει κάποιος αόρατος δάχτυλος.
12: Οι διοικούντες κάνουν κομμάτι σε αυτόν τον τόπο. Τελείωσε η ιστορία.
13: Μα ακριβώς. Μόλις αρχίσω εγώ να επαναλαμβάνω δέκατη φορά ότι χρειαζόμαστε λογική, ηθική οργάνωση, σου λέει κάτσε με περόπλο. Άμα τα ακούσει αυτό ο κόσμος, θα πει δηλαδή πώς ζούμε. Σε ένα ανήθικο, ανοργάνωτο, κακοδιοικούμενο, καταφραστικό ελληνικό κράτος. Γι' αυτό εγώ μονίμως λέω, και πολλές φορές μου λένε μην το πάρει πολλές φορές, γιατί δεν το πω. Εγώ λέω ότι η λέξη Ελλάδα ως πατρίδα στην καρδιά μας, μην την ακουμπήσει κανείς. Και εσύ είμαστε
12: τώρα, μόνο αυτό. Για να σας πω, για να γελάστε κύριε καθηγητά.
13: Όχι, άκου τι λέω. Τη λέξη ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες και σε εισαγωγικά κράτος, κρατικές υπηρεσίες, ναι. Από την καρδιά μας 20-25 πόντους πιο κάτω. Δεν λέω κάτι κακό. Εκεί την έχω.
12: Ναι. Δεν θέλω να αναφερθώ στο δημόσιο σε μια αίτηση που καταθέτω στην μια προσφυγή κατά της αποκεντρωμένης διοίκησης και μου έρχεται μια απάντηση χωρίς να γράφει πού απευθύνεται, ποια ήταν η πράξη, ποια ήταν η προσφυγή. Πάρα στο τέλος έχει φαρδιά πλατιά μια υπογραφή και τρέξε γύρευε να δεις αν απευθύνεται σε σένα ή απευθύνεται κάπου αλλού.
13: Μα Γιάννη, συγγνώμη, πριν μας κόψει στον αέρα το αόρατο δάχτυλο ή τυχαίο, ας το πούμε και έτσι, είμαστε μονίμως παρανοϊκοί, είναι και αυτό στην Ελλάδα, από καθήποπτη είχαμε δικαίωμα να είμαστε, να υποψιαζόμαστε. Δηλαδή, κάτσε, πολύ μου χαμογέλασε, λες να κατεβαίνει για βουλευτής ή πολλές παροχές κάνει, λες να πάμε για εκλογές. Είμαστε καχύποπτοι. Τώρα πια είμαστε.
12: Εδώ κάνουν εγκαίνια σε έργα τα οποία δεν έχουν τελειώσει προχθές.
13: Μα παρανοϊκοί είμαστε.
12: Ήταν η κυρία Μενδώνη εδώ και εγκαίνια σε έργα τα οποία δεν έχουν τελειώσει.
13: Μα σου είπαν, ζήτησε και χαιρετίσματα και να τη ρωτήσω ο κύριος Παπαρόπουλος, αναρωτιέται πώς δέχεται απόφυτος του κάτοχος διδακτορικού, καλά, υπουργός πολιτισμού μπορεί να είναι και μπακάλης. Εδώ βλέπεις ότι γίνεται υπουργός οικονομικής ανάπτυξης.
12: Πασόκα.
13: Ένας δικηγόρος και καλά, εντάξει. Ναι, αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Εκεί που το θέτουμε και εσύ και εγώ. Ότι επιτέλους πρέπει να συντονιστούμε στην μοντέρνα εποχή στην οποία ζούμε, στις μοντέρνες αντιλήψεις όλων των ανθρώπων και να βάλουμε και όρια και περιοριστικά αλλά και λογικά και ηθικά αλλά και σαν καθηγητής του management που είμαι και αποτελεσματικά για την οικονομία. Δηλαδή, όταν κάτι σε ωφελεί, ρωτάς και λες ή κάτι θες να κάνεις, λέει ο άλλος, λέμε στο management, ας πούμε στους φοιτητές μας, και έχω πολλούς τέτοιους και μεταπτυχιακούς που είναι σήμερα διοικητές επιτυχημένων επιχειρήσεων, που είναι καθηγητές σε πανεπιστήμια, που διοικούν μεγάλους οργανισμούς στο εξωτερικό. Γιατί τα πολύ καλά μυαλά, δεν λέω ότι τα υπόλοιπα που είναι εδώ δεν είναι καλά μυαλά, όχι, έχουμε και εδώ εξαιρετικά μυαλά, αλλά 800.000 εξαιρετικά μυαλά και εξαιρετικά χέρια, το τονίζω αυτό πάντα, Γιάννη, γιατί όταν λες ότι, ξέρω εγώ, σε μια πόλη σε την Κατερίνη, 80.000, έχεις τρεις όλους και όλους γνωστούς υδραυλικούς, λες οι άλλοι 30 που πήγανε, πήγανε στο εξωτερικό.
14: Ναι, είναι σαν και εδώ, στο Βαθύ Άμμο, όποιος πας στο τζάμι του δεν έχει ανταλλάξει.
13: Λοιπόν,
14: πρέπει να πάει στο Καρλόβαση για να σε τζαμά. Δεν υπάρχουν.
13: Μα με συγχωρείς, εδώ μου έλεγε χθες ένας φίλος ότι σε δύο νοσοκομείο λέει ονόματα που τα χειροκρότησε ο Άβελος, ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Αρμόδιος κλπ. Και έγιναν δύο μεγάλες δωρεές από κάποιες εταιρείες με τα στοιχήματα, ξέρω, με τα αυτά τα παιχνίδια. Λοιπόν, ναι, και μου έλεγε ένας φίλος. Αλλά θα λείψαμε, λέει, ορθωμένος άνθρωπος. Αν το ακούσει κάποιος του Γεωργιάδη ή της παρέας του, ας το πει. Ο Περόπλος το έθεσε σαν ερώτημα, αν ισχύει. Μου λέει λοιπόν ο φίλος που είχε ένα πρόβλημα με τη σύζυγό του και μου λέει, το ξέρεις ότι έμεινε με τα μάτια ανοιχτά με το πόσο μοντέρνα έχουν γίνει αυτά τα δύο νοσοκομεία, ναι. Λέω και φοβερά μηχανήματα. Και κάτσε μου να τελειώσω, άντε πες μου, υπέροχα, μπράβο, ναι. Και πού το πας, του λέω. Το πάω, λέω, ότι δεν υπάρχουν γιατροί. Δεν υπάρχουν γιατροί. Κάνα και ρωτάς γιατί δεν υπάρχουν γιατροί. Γιατί με τους μισθούς πείνας που τους δίνουν, τις συνθήκες με τις οποίες τους κάνουν να ζήσουν όπου σε μικρά νησιά που έχει μόνο ένα πρωτοβάθμιας παροχής υγειονομικής φροντίδας. Και λέει ο άνθρωπος, μα μόλις τελειώσω, λέει, μπει ο Ιούνιος, επειδή θέλουν να τον νοικιάσουν σαν Airbnb για καλοκαίρι, με διώχνουν. Και εγώ θα κάνω τρεις μήνες.
14: Κύριε καθηγητά, δεν μπορώ να απαντήσω, πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Να σας αποδεσμεύσω.
13: Αν με αποδεσμεύσω, να το κάνεις θέμα. Και αυτό.
14: Στην πορεία.
13: Εγώ λοιπόν λέω, είμαι με τους επιχειρηματίες, πως λέει τώρα από τον τουρισμό, είμαι και με κάποιους λογικούς πολίτες που δεν λένε, εγώ κοιμάμαι στις 10. Σκασίλα μου, αν κοιμάσαι και στις 7.30 το βράδυ. Το θέμα είναι τόσο παράνομο να έχεις μουσική μέχρι τις 11. Εδώ είναι το ερώτημα.
14: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
13: Όχι, καταθέτω τη δημόσια ευχαριστία μου και στον αόρατο
14: καταγράφει. Καταγράφει.
13: Ναι, στον αόρατο δάχτυλο που παρενέβη. Ναι.
14: Σας ευχαριστώ θερμά.
13: Καλημέρα στη Σάμου.
14: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, Ράδιο Σάμους 102. Προχθές βγήκε ένα δελτίο τύπου από την ελληνική αστυνομία που λέει ότι στο Πυθαγόριο είχαμε ένα συμβάν όπου ένα αυτοκίνητο παρέσερε κάποια επισκέπτρια, τουρίστρια που βρισκόταν στη ΣΑΜ και σχηματιστή δικογραφία κτλ. Πέρα από όλα αυτά. Αυτά είναι, πρέπει να γίνουν για πολλούς και διαφόρους λόγους. Στο Πυθαγόριο, αλλά και σε άλλα μέρη, πλέον αναφέρομαι στο Πυθαγόριο, έχει αναπτυχθεί τελευταία υψηλός τουρισμός. Όποιος φεύγει με τα πόδια να πάει στα ξενοδοχεία που βρίσκονται είτε στο Ποτοκάκι είτε αλλού, λέω πρώτα αυτή τη διαδρομή, είναι αναγκασμένος να περπατάει μέσα στο δρόμο. Όταν λοιπόν σε μια τέτοια πολυσύχναστη πόλη όπως είναι το Πυθαγόριο, που κυκλοφορούν χιλιάδες αυτοκίνητα, λογικό είναι ένας από αυτούς τους οδηγούς να μην προσέξει, γιατί εκατοντάδες τουρίστες, επειδή δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, περπατούν στον δρόμο. Οι δρόμοι είναι στενοί. Δεν είναι οι δρόμοι της Αθήνας. Έτσι. Είναι στενοί. Και εκεί που έρχεται κάποιος για να περάσει ευχάριστα τις διακοπές του, βρίσκεται είτε στο νοσοκομείο, είτε σε ανακρίσεις, είτε σε χίλια δυο άλλα πράγματα. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Πάμε τώρα σε αυτούς τους τουρίστες που βρίσκονται στο Πυθαγόριο και πρέπει να πάνε τα ξενοδοχεία που βρίσκονται στη διαδρομή προς το Βαθύ. Και εκεί λοιπόν συμβαίνει το ίδιο. περπατούν στη μέση του δρόμου. Κάθε δύο λεπτά που περνάει ένας οδηγός σταματούν και πάνε όσο μπορούν πιο μέσα, που δεν έχει πιο μέσα, και συμβαίνει και αυτό εκεί. Εκεί που βρίσκεται μια αλάνα που όποιος θέλει να πάει να κάνει μπάνιο είτε στην Αγία Ελεούσα, είτε προς τον Πρωτέα, είτε στον Γλυκόριζα, υπάρχει μια αλάνα μεγάλη. Εκεί λοιπόν είχαμε ένα θανατηφόρο. Πέρυσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι. Περνώντας λοιπόν από εκείνο το σημείο, αυτός που οδηγεί το αυτοκίνητο από Πυθαγόριο προς Βαθύ, δεν μπορεί, δεν έχει ορατότητα. Γιατί δεν έχει ορατότητα? Γιατί απλά έχουν τοποθετηθεί διαφημιστικές πινακίδες τόσες μεγάλες που δεν βλέπεις. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα. Και ήθελα να ρωτήσω πρώτα τον πρόεδρο της ενότητας, τον κύριο Γεωργούλη. Αυτά τα θέματα, αυτά που συμβαίνουν στο χωριό του, είναι διαπιστωμένα? Έχει κάνει κάποια εισήγηση το Προεδρείο, έχει πάρει κάποια απόφαση που να λέει προς το Δήμο ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει κίνδυνος και εδώ δεν υπάρχουν πεζοδρόμια? Κύριε Γεωργούλη, φαντάζομαι επιδέχτηκε απενεργοποιημένο το τηλέφωνο, πάρτε μας ένα τηλέφωνο. Θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψή σας. Υπάρχει ζήτημα σοβαρό. Γιατί αν ο κύριος πρόεδρος της κοινότητας έχει κάνει όλες τις ενέργειες που χρειάζονται, θα δούμε γιατί δεν ανταποκρίθηκαν αυτοί που έπρεπε να ενεργήσουν. Πέρα από τον κύριο Γεωργούλη, υπάρχει και η ελληνική αστυνομία και η τροχέα. Τροχέα κυκλοφορεί καθημερινά και καταγράφει συμβάντα. Είτε είναι ατυχήματα, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Και έχει ένα σύστημα καταγραφής των συμβάντων. Όταν λοιπόν διαπιστώνουν ότι υπάρχουν αρκετές παρασύρσεις πεζών και όταν διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, όπως και κάθε ένας πολίτης, τι εισηγήσεις μπορεί να έχει κάνει αυτή η υπηρεσία είτε στους δήμους είτε κάπου αλλού. Διαπιστώνεται, δηλαδή σταματάμε εκεί. Τα λέω αυτά γιατί με αφορμή το πρόσφατο τροχαίο που έλαβε χώρα στις 6 Ιουλίου στο οδικό δίκτυο Πυθαγορείου χώρας, καθώς και τα επανειλημμένα περιστατικά τροχαίων ατυχημάτων που έχουν καταγραφτεί κατά τα προηγούμενα έτη στις συγκεκριμένες οδικές διαδρομές, πρέπει να δούμε τι ενέργειες. Δηλαδή, έχει ποτέ η Διεύθυνση Αστυνομίας ΣΑΜΟ ή το Αστυνομικό Τμήμα Πυθαγορείου διενεργήσει αυτοψίες ή αξιολογήσεις επικινδυνότητας στα οδικά τμήματα Πυθαγορείου Αεροδρομίου Χώρας και Πυθαγορείου Βαθέως λόγω της αυξημένης κίνησης των πεζών? Θα ήθελα πολύ να μάθω και εγώ και οι πολίτες αν έχουν συνταχθεί εκθέσεις, αναφορές, εισηγήσεις ή άλλα υπηρεσιακά έγγραφα σχετικά με την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των πεζών και αν αυτά τα έγγραφα έχουν αποσταλεί προς το Δήμο Ανατολικής Σάμου, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία με προτάσεις ή επισημάνσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, όπως η κατασκευή πεζοδρομίων, η δημιουργία διαβάσεων πεζών, η βελτίωση του φωτισμού, η τοποθέτηση προστατευτικών μέτρων ή άλλες παρεμβάσεις. Η ελληνική αστυνομία δεν είναι μόνο για να γράφει τροχαίες παραβάσεις. Είναι και να εισηγείται, να συντάσσει εκθέσεις και να προλαμβάνει το κακό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, η αστυνομία βέβαια, αυτοί που έρχονται σήμερα είναι, αύριο δεν είναι, είχαμε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα σε ένα κομμάτι του δρόμου Πυθαγορείου χώρας. Πολύ από τα πιο σοβαρά, θανατηφόρο. Εκεί λοιπόν μετά από αυτή την ιστορία κατασκευάστηκαν μικρά κομμάτια πεζοδρομίων. Όταν τα κατασκεύασαν, πηγαίνετε στο Πυθαγόριο, θα γελάστε. Ξέχασαν να μετακινήσουν και τους στήλους και μέσα στο πεζοδρόμιο περπατάει ο άλλος, τρακέρκει, συναντά και το στήλο. Εν πάση περίπτωση. Μικρά κομμάτια πεζοδρομίου. Στα άλλα, στα υπόλοιπα, ένα κράτος πρέπει να προλαμβάνει. Και η ανάδειξη των προληπτικών ενεργειών προτεύει για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ρωτάμε λοιπόν την αστυνομία, τη διεύθυνση της αστυνομίας. Και να σας πω, μην νομίζετε ότι το ρωτάμε είναι προφορικό και ρητορικό από το ραδιοφωνικό σταθμό. Έχει κατατεθεί αίτημα. Ενημέρωση σχετικά με προληπτικές ενέργειες για την οδική ασφάλεια των πεζών στο οδικό δίκτυο Πυθαγορείου, Αεροδρομίου, Χώρας και Πυθαγορείου Βαθέως. Περιμένω. Γιατί έτσι πάει ένα σύγχρονο κράτος μπροστά. Όχι κόβει το κεφάλι του αλουνού και τελείωσε η ιστορία, αλλά είπαμε, οι διοικούντες είναι πιο πάνω από τους διοικούμενους. Έτσι νομίζουν. Περνάμε σε διαφημίσεις μέχρι να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Πυθαγορείου, ο οποίος έχει εξαφανιστεί. Κάψανε ο άνθρωπος. Πάμε σε διαφημίσεις.
15: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
16: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
17: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
18: Έως το Σάββατο χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14.
19: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
20: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
22: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
21: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
23: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
21: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
22: Μα οι άλλοι λένε...
21: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
24: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
25: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
26: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 2273061230.
0: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν.
4: Στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
4: Ράδιο Σάμος
8: FM στους 102.
14: Διαβάζω μια ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία και διαπιστώνουμε κι εμείς ότι κάθε 6 μήνες γίνονται οι ίδιες επισκέψεις, οι ίδιες διαπιστώσεις, αλλά το αποτέλεσμα παραμένει μηδέν. Σίγουρα δεν πρόκειται για είδηση. Πρόκειται για μια κουραστική επανάληψη που έχει καταντήσει θεσμός. Κάθε 6 μήνες επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό. Ανώτατα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας επισκέπτονται τη Σάμο, οι εκπρόσωποι των αστυνομικών συναντούν βουλευτές και την πολιτική ηγεσία. Στο τραπέζι τίθενται τα ίδια ακριβώς προβλήματα, υποστελέχωση, εξαντλητικά ωράρια, αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις και αδυναμία των υπηρεσιών να ανταποκριθούν με το υπάρχον προσωπικό. Απ' τη μια υπάρχουν διαμαρτυρίες, απ' την άλλη 5-5 τα περιπολικά, 5-5 βρίσκονται στους κόμβους για τον απαραίτητο έλεγχο. Η απάντηση που τους δίνουν είναι η ίδια. Κατανοούμε το πρόβλημα, θα εξετάσουμε το θέμα, θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Και μετά σιωπή. Η πρόσφατη συνάντηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Σάμου με το Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Βορείου Αιγαίου απλώς επιβεβαίωσε αυτό που όλοι γνωρίζουν εδώ και χρόνια. Ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου εξακολουθεί να λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού σε ένα νησί που δεν καλείται να καλύψει μόνο τις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής περίοδου αλλά και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις ενός ακριτικού τόπου με αυξημένες μεταναστευτικές και υπηρεσιακές επιχειρησιακές υποχρεώσεις. Το ερώτημα όμως παραμένει. Αφού όλοι γνωρίζουν το πρόβλημα, γιατί κανείς δεν το λύνει? Πόσες ακόμη συναντήσεις χρειάζονται για να αποσταλούν οι αστυνομικοί που λείπουν? Πόσες ακόμα ανακοινώσεις πρέπει να εκδοθούν μέχρι να σταματήσει η Σάμος να αντιμετωπίζεται ως περιοχή δεύτερης κατηγορίας? Οι αστυνομικοί δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν τα αυτονόητα, επαρκές προσωπικό, ώστε να μπορούν να εκτελούν την αποστολή τους με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Και οι πολίτες από την πλευρά τους δεν ζητούν θαύματα. Ζητούν μια αστυνομία που να μπορεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες του τόπου. Δυστυχώς η εικόνα που εκπέμπει η πολιτεία είναι διαφορετική. Αντί για ουσιαστικές λύσεις, επιλέγεται η διαχείριση των εντυπώσεων. Αντί για ενίσχυση των υπηρεσιών, ανακυκλώνονται οι ίδιες υποσχέσεις. Και αντί να επιλύεται το πρόβλημα, μετατίθεται για την επόμενη επίσκεψη, την επόμενη σύσκεψη, την επόμενη ανακοίνωση. Έχει η Σάμος ανάγκη από περιοδίες αξιωματούχων, έχει ανάγκη από αποφάσεις της Σάμος. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι φωτογραφίες των συναντήσεων δεν αστυνομεύουν, οι δηλώσεις δεν καλύπτουν βάρδιες και οι υποσχέσεις δεν προστατεύουν ούτε τους αστυνομικούς ούτε τους πολίτες. Οι διαπιστώσεις έχουν γίνει εδώ και χρόνια. Κάθε 6 μήνες ακούω τους αστυνομικούς υπαλλήλους ότι επισκεφτήκαμε, λέει, τον βουλευτή, του θέσαμε τα θέματα ή όταν έρχονται οι ανώτατοι αξιωματικοί τους επισημαίνουν ότι ξέρετε το Μάιο σας τα είχαμε ξαναπεί. Και τα είχαν ξαναπεί. Ρώτησα λοιπόν ένα φίλο, μάχημο αστυνομικό. Του λέω αυτό ακριβώς που ακούσατε καλά. Γιατί δεν λύνονται όλα αυτά τα προβλήματα τόσο καιρό και κάθε 6 μήνες πρέπει οι αστυνομικοί υπάλληλοι να επισκέπτονται το γραφείο του βουλευτή ή τους μεγάλους της ελληνικής αστυνομίας? Γεννάει και μου λέει, καλά τόσο χαζός είσαι? Λέω, ναι, χαζός είμαι. Μα αυτά είναι για το Θεαθήνε, λέει. Είναι για τις δημόσιες σχέσεις. Και έπεσε από τα σύννεφα. Δεν είναι, λέω, για να λυθούν τα θέματα? Όχι, λέει, είναι για τις δημόσιες σχέσεις. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον πτέραρχο τώρα. Τον κύριο Νταβρή, ο οποίος είναι και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε πτέραρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα αγαπητοί φίλοι, όπου μας ακούτε.
14: Τώρα, πάμε να δούμε τι συμβαίνει από τη δική σας οπτική γωνία στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, τι έχει συμβεί, ποια είναι η θέση της Ελλάδας, αν γίνανε αποδεκτά τα αιτήματα και 1000 άλλα πράγματα.
1: Καταρχάς δεν ξέρω αν έχουν τεθεί αιτήματα. Εκτιμώ ότι δεν έχουν τεθεί αιτήματα από πλευράς Ελλάδος. Διότι αν είχαν τεθεί αιτήματα, το θέμα, ας πούμε, το casus belli έπρεπε να είναι στην ατζέντα συζήτησης κορυφής.
14: Άκουσα τον πρόεδρο Ερντογάν να λέει για το casus belli ότι, ξέρετε, οι πολίτες της Τουρκίας δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι τη σημασία του casus belli και δεν είναι και απαραίτητο οι αρχηγοί των κρατών να ενημερώνουν τους πολίτες για όλα αυτά τα οποία φαίνεται ότι υπάρχουν τριβές. Και τι λέει να πούμε στους, δεν ξέρουν, λέει, οι Τούρκοι πολίτες, πραγματικά εντυπωσιάστηκα, τι είναι το casus belli.
1: Ουδέν ψευδέστερον τούτου, μπορεί οι απλοί πολίτες στο 50% της τουρκικής αυτοκράτειας να μην το ξέρουν. Αυτοί όμως που πρέπει να το ξέρουν σε όλα τα επίπεδα, στρατιωτικά, πολιτικά, κομματικά, έτσι, στην Τουρκία το ξέρουν όλοι. Αυτό φαίνεται από τις εφημερίδες και από την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη, από τους καθημερινούς διαλόγους που γίνονται στα θεωρητικά μέσα ενημέρωση, άρα αυτό που είπε ο κ. Ερντογάν δεν ισχύει. Απλά ο κ. Ερντογάν προσπάθησε αυτό το θέμα να το υποβαθμίσει πάρα πολύ, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, όχι από την πλευρά του Ερντογάν, ο Ερντογάν το έχει νόμο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό από πλευρά ελληνική, διότι ουδέποτε αυτό το θέμα, όπως και την τελευταία σύνοδο, μπήκε στην ατζέντα. Και δεν μπήκε να συζητηθεί με τον τρόπο που πρέπει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν τέθηκε το θέμα του ΣΕΙΦ. Τώρα, για να πούμε απλές καθαρές κουβέντες για να μας καταλαβαίνει και ο απλός Έλληνας πολίτης ο οποίος είναι ενεργός πολίτης και θα πρέπει να είναι ενεργός. Ένα, όλα τα κόμματα στην Ελλάδα, όλα τα κόμματα...
14: Ποια κόμματα δεν μπορούν να συνεννοηθούν, δεν βλέπετε τι γίνεται.
1: Άλλο το, αυτό είναι. Ναι. Τι πρέπει να πούμε απλά, για να ξέρετε. Πρώτον, ο μηχανισμός του ΝΑΤΟ, ο οποίος είναι διπλωματικο-στρατιωτικός, ως οργανισμός ασκεί, έχει δυνατότητα άσκησης δυνατότερης πολιτικής από ό,τι έχει η υποτεθέμενη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα το κρατούμενο. Δηλαδή, το ΝΑΤΟ ως μηχανισμός, αγαπητοί φίλοι που μας ακούτε, είναι πιο ισχυρό από τις Βρυξέλλες, από το Ιερατείο εκεί. Ένα. Δεύτερον, όσο υπάρχει ΝΑΤΟ, δεν πρόκειται να δούμε ποτέ ενωμένη Ευρώπη όπως μας την έχουν αφήσει να υπάρχει δήθεν στο μυαλό μας και δεν υπάρχει. Δηλαδή, το ΝΑΤΟ φτιάχτηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να κρατάει τη Γερμανία κάτω, τη Ρωσία έξω, όπως έλεγε ο πρώτος γραμματέας του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ λοιπόν εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα στην Ευρώπη, τα οποία γεωπολιτικά είναι να ελέγχει την Ευρασία, το οποίο είναι μείζον θέμα. Γι' αυτό υπάρχει και φτιάχτηκε το ΝΑΤΟ. Και έτσι λειτουργεί μέχρι σήμερα. Και γι' αυτό παραμένει ως ισχυρότερος μηχανισμός από την Ευρώπη. Η Ευρώπη τώρα τι λέει. Λέει, ας πούμε, ο Βέντιας, ο Μητσοτάκης, ο Μακρόν και οποιοςδήποτε λέει, θέλουμε να φτιάξουμε safe έναν οργανισμό, προσέξτε, ο οποίος να είναι, να μας παρέχει ασφάλεια. Μάλιστα. Όταν φτιάχνεις ένα μηχανισμό που σου παρέχει ασφάλεια, θα πρέπει να ορίσεις ποιος είναι ο εχθρός. Εχθρός της Ευρώπης ποιος είναι. Διαφαίνεται ότι είναι η Ρωσία, ενώ και στο τελικό ανακοινωθέν, από σκληρός εχθρός υποβαθμίστηκε η απειλή της Ρωσίας ως ενδυνάμει εχθρός. Προσέχως. Για να φτιαχτούν, να ξοδευτούν αυτά τα εκατομμύρια, δηλαδή για να φτιαχτεί ευρωπαϊκό αεροπλάνο 5ης, 6ης, 7ης γενιάς, για να φτιαχτούν υποβρύχια, για να φτιαχτούν αντιπυραυλικά συστήματα, για να φτιαχτούν όλα αυτά απαιτούνται δορυφόροι, απαιτούνται ηλεκτρονικά, απαιτούνται σχεδιασμοί, απαιτούνται εργοστάσια, έτσι, τα οποία να παράγουν όλα αυτά τα όπλα για να αντιμετωπίσουν τον εχθρό, δηλαδή τη Ρωσία. Ποιο είναι το ισχυρότερο όπλο της Ρωσίας? Το ισχυρότερο όπλο της Ρωσίας είναι τα 4.500 πυρηνικά. Πόσα έχει η Αγγλία και η Γαλλία και η Αμερική? Ναι, όσο υπάρχει το ΝΑΤΟ, υπάρχει υπεροπλία σε αυτά. Αλλά αν η Ευρώπη κατέβει μόνη της για να έχει το δικό της μηχανισμό, πρώτον πρέπει να ορίσει εχθρό, δεύτερον πρέπει να φτιάξει και πυρηνικά εκτός από τα συμβατικά όπλα, τα οποία να μπορούν να αντιμετωπίσουν τον εχθρό.
14: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πτέρεχε.
1: Ναι.
14: Υπάρχει η εκτίμηση ότι αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ πρέπει να σημάνει για την Ελλάδα εθνικό συναγερμό. Υπάρχει ένας υπαρξιακός κίνδυνος που αντιμετωπίζει η χώρα σε περίπτωση που η Τουρκία επιτύχει την υποστήριξη της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ στην πολιτική της βιομηχανία, και αυτό λένε ότι είναι αδιανόητο. Και για ποιο λόγο? Οι Ευρωπαίοι εταίροι υποστηρίζουν την στρατιωτική συνεργασία με την Τουρκία και την αξιοποίηση της πολεμικής της βιομηχανίας μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης, όταν η Τουρκία κατέχει για μισό και πλέον αιώνα το βόρειο μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει εισβάλει στη Συρία και στο Ιράκ και ουδέποτε έπαψε να αμφισβητεί τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ακόμη και ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πείτε μου.
1: Νομίζω ότι αυτή η άποψη... Γενικά είναι αδύναμη, για να μην χρησιμοποιήσω άλλο...
14: Ως ερώτημα την έθεσα, όχι ως άποψη.
1: Ναι, ναι. Αυτή η άποψη γενικά, η οποία τελικά γέννησε το ερώτημα. Σας ακούστε, κύριε Μέγκο. Η Ευρώπη και οι ομάδες της Ευρώπης, ακόμα και ο Τραμπ, ακόμα και τον Ερντογάν που τον είδαμε εκεί. Συνηθίζει ακριβώς όπως κάνει η δική μας πολιτική τάξη εδώ να βαφτίζει τα συμφέροντα επανεκλογής και νομής της εξουσίας του κάθε κράτους ως εθνικά συμφέροντα. Μάλιστα. Δεν τίθεται παραδείγματος χάρη ποτέ ερώτηση στον κύριο Μητσοτάκη ή στην κυρία Φόντερ Λάιν να της πει ποια είναι τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, η κυρία Φόντερ Λάιν. Ποια είναι. Δεν ρωτάτε ποτέ κανείς στην Ελλάδα, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε τα κόμματα εδώ στην Ελλάδα, ποια είναι τα εθνικά συμφέροντα, πού γράφονται, η κυρία Μητσοτάκη, πού γράφονται, η κυρία Κασελάκη, πού γράφονται, η κυρία Κωνσταντοπούλου, πού γράφονται, κύριε Βελόπουλε. Εάν δώσει στον καθέναν ένα χαρτί να γράψει ποια είναι τα εθνικά συμφέροντα, ή αν πα στα προγράμματα και τι αναλύσει των κομμάτων, λένε όλοι, χρησιμοποιούν την έκφραση να υπερασπιστούμε τα εθνικά συμφέροντα. Είναι όμως, για να είμαστε σοβαροί, τις μέρες που είναι, εθνικό συμφέρον κατά τον κύριο Τσίπρα είναι να... μισό λεπτό, Γιάννη.
14: Λοιπόν, σε όσους είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του...
1: Λοιπόν, ναι. τα συμφέροντα κατά Τσίπρα, δηλαδή το να πουλήσει τη Μακεδονία εντός εκτός εισαγωγικών και με αυτά που συμβαίνουν εδώ με τις καταγγελίες, για τον Τσίπρα εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Προσέξτε. Το να πάμε στις πρέσες στο Αιγαίο που έχει πει ο κύριος Κατρούγκαλος στην, μέσα στο κοινοβούλιο, ή αυτό που γράφεται τώρα, ή όπως καταγγέλει ο κύριος Βελόπουλος, ο Τσίπρας βγαίνει έτσι, ή όπως γράφει η Εστία, η Κυριάκος, η Αλέξης, ή τώρα που πήγε ο Μητσοτάκης εκεί, δεν βγήκε ο Τσίπρας και να του πει, ξέρεις, στην ατζέντα πρέπει να βάλεις ότι η εθνική κυριαρχία και τα νησιά και η γαλάζια πατρίδα είναι απαράδεκτη για πρόσφατα. Είδες εσύ τίποτα τέτοιο? Όχι. Τα εθνικά συμφέροντα λοιπόν είναι μια γενική έννοια την οποία την χρησιμοποιούν τα κόμματα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, που έχουν τάσεις νεοποταμπασισμού, για να καλύψουν το οτιδήποτε. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ρωτάς, είναι εθνικό συμφέρον, πόσες φορές έχουμε μιλήσει εμείς, να ξεπεράσουν οι ξένοι στην Ελλάδα ή η Κύπρο τις 500.000. Εξυπηρετείτε το εθνικό συμφέρον. Πηγαίνει στο Πασόκ και σου λέει άδικο. Πηγαίνει στους προοδευτικούς αριστερούς. Αλλά όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι. Θέλουμε εδώ Πακιστάν, όλοι να έχουμε, να λύσουμε το θέμα το δημογραφικό. Πηγαίνει στον πρόεδρο, ακόμα και ο πρόεδρος της Μουγαδίας, και λέει ότι έτσι γίνεται το δημογραφικό. Μα λύνεται, είναι, εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον, έτσι. Μάλιστα. Πας στην κυρία Υπουργό Παιδείας, δεν σε εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον το να λέμε ότι η Κύπρος ανήκει στην Ασία. Γιατί το βάζεις στο βιβλίο? Άρα, όλες αυτές οι κουβέντες που γίνανε στο ΝΑΤΟ, για να μην λέμε πολλά, δεν γίνανε ούτε για το συμφέρον της Ευρώπης, ούτε για το συμφέρον της Ελλάδας, ούτε και για το συμφέρον της Τουρκίας, ούτε και της Αμερικής, παρά μόνο για το συμφέρον των ανθρώπων οι οποίοι νέμονται στις εξουσίες στη χώρα αυτή. Και για να είμαι σαφής, συμφέρει τα αμερικανικά συμφέροντα να κάνουν ένα κράτος όπως η Τουρκία, το οποίο στηρίζει τη Χαμάς, έβγαινε ο Μπακθελή και έλεγε έχουμε το ίδιο όραμα με το Ιράν, πριν δύο μήνες τότε, που είναι κατά του Ισραήλ, που θέλει να αλλάξει όλο το status quo στην Αφρική και στη Μεσόγειο, είναι προς όφελος του αμερικανικού εθνικού συμφέροντος? Σαφώς και όχι. Τι γίνεται λοιπόν, μαζευτήκαν εκεί. Αυτή η σύναξη είχε την έννοια και τη σκοπιμότητα να βοηθηθεί ο Ερντογάν, που για άλλους λόγους που θα τους αναλύσουμε σε μια άλλη εκπομπή, να υποστηριχθεί προσωπικά ο Ερντογάν για να επανεκλεγεί και τρίτη φορά. Ο Τραμπ, για να κερδίσει ορισμένο χρόνο, γιατί λόγω του Ιράν υπάρχουν καταστάσεις. Δεύτερον, για να λεχθούν τα λόγια, θα δούμε τι θα γίνει με τα F-35 που θα αναλύσουμε κάτι παρακάτω, ενώ δόθηκε τέτοια, τέτοια διάσταση στα F-35, η οποία είναι απολύτως αναλυθής. Διότι όποιος πάρει F-35 και για να το βάλει μπροστά ακόμα και οι Τούρκοι, πρέπει να πατήσει OK το αμερικανικό πετάγωνο, το κέντρο επιχειρήσεων. Και το hardware, τα κρίσιμα κυκλώματα, αλλά και το software που φοράει για να πετάει το F-35, φτιάχνεται από την Ισραηλινή Elbit. Δηλαδή, τα πράγματα δεν είναι καθόλου όπως φαίνονται. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, η οποία, προσέχτε, κατέληξε να τρώει μπάτσες ο πιο κολλητός Ευρωπαίος σύμμαχος του Ερντογάν η Ισπανία, να επαναμφανίζεται ότι ο πόλεμος, όπως έχουμε πει με το Ιράν, ίσως περάσει δεύτερο γύρο και να είναι πιο σκληρός. Υπάρχουν και τέσσερις αναλύσεις ότι μπαίνοντας ο χειμώνας θα έχουν παραχθεί πολλά όπλα, θα αρχίσουν και οι χερσαίες επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα όμως, τι έδειξε, κύριοι Ευρωπαίοι, εσείς δεν πρόκειται ποτέ να γίνετε ενωμένη Ευρώπη.
14: Κύριε Πτέρωχε.
1: Το ΝΑΤΟ θα είναι ψηλότερα από εσάς.
14: Κύριε Πτέρωχε.
1: Ας μην ανησυχούμε, Γιάννη.
14: Κύριε Πτέρωχε, ναι. Σας μεταφέρω τις εκτιμήσεις του κυρίου Αϊφαντή, του έμπειρου διπλωμάτη.
1: Ναι.
14: Κατά την εκτίμησή του, η Άγκυρα ανεδείχθηκε σε βασικό περιφερειακό διαχειριστή του ΝΑΤΟ για μια τεράστια γεωγραφική ζώνη που εκτείνεται το Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασσα ως την Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή. Ο κύριος Αϊφαντής εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός σε αναλύσεις που επιχειρούν να υποβαθμίσουν τις εξελίξεις, παρουσιάζοντας ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Και τρίτον, εδώ θέλω και μια κουβέντα, προειδοποίησε ότι η Άγκυρα αναμένεται να επιταχύνει την εφαρμογή του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας ανεξάρτητα από τις πολιτικές ή νομοθετικές κινήσεις που θα ακολουθήσουν στο εσωτερικό της Τουρκίας. Και σύμφωνα με τον ίδιο, η ουσία δεν βρίσκεται μόνο σε ένα πιθανό νόμο, αλλά στην ήδη εξελισσόμενη πρακτική εφαρμογή των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Κύριε Πτέρωχε.
1: Ναι. Ξέρετε καταρχάς ότι πόσο εκτιμώ τον κύριο Αϊφαντή και ότι σχεδόν καθημερινά τον άκουσα και χθες στο Σαφτίνι, μιλήσαμε πάλι χθες. Είμαστε στη ομάδα των 90 που υποστηρίξαμε και υποστηρίζουμε ότι το τριψήφιο μπορεί να το σηκώνει μόνο Σαμαράς και όχι άλλοι. Και γενικά γνωρίζετε την εκτίμησή μου στον κύριο Αϊφαντή. Από εκεί και πέρα, επειδή του μίλησα, δεν αμφιβάλλω ότι η Τουρκία προσπαθεί μέσω των μηχανισμών του ΝΑΤΟ να γίνει κύριος παίχτης της εξελίξης στη Μέση Ανατολή. Με αυτό συμφωνώ απόλυτα. Και αυτός είναι ο λόγος που κάθε φορά χρησιμοποιεί όλους τους μηχανισμούς του ΝΑΤΟ και όχι μόνο, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις δυνατότητες που έχει να μιλάει με τις τουρκόφωνες χώρες κτλ. Αυτό όμως, όλα αυτά και άλλες περιπτώσεις, θα πρέπει να τα κατεβάζουμε και να τα τοποθετούμε στον άξονα του χρόνου. Δηλαδή, δεν νομίζω και διαφωνώ εδώ με τον κύριο Αϊφαντή, εν την ημέτρο, ότι θα πουλήσει η Αμερική ή, να μην πω θα πουλήσει, θα εκχωρήσει το ρόλο του κουμανταδόρου στη Μέση Ανατολή στην Τουρκία και θα τον πάρει από το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο. Δεν το νομίζω. Διότι το λόμπι είναι τόσο ισχυρόν που αλλά και τα συμφέροντα της Αμερικής είναι τέτοια, τα οποία δεν θα το επιτρέψουν. Ένα. Δεύτερον, η Τουρκία νομίζω ότι είναι σε μια επαφή με την Αμερική για να αρθούν, όπως λένε, τα κολλήματα, τα νομικά για τα επιτρέπεια. Δεν έχει μόνο όμως αυτό το πρόβλημα. όλο το λογισμικό και το hardware των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, δυνάμεων ασφαλείας, επικοινωνίας, γενικά, λειτουργίας του κράτους, είναι ήδη κινέζικο. Έτσι. Έχει και από εκεί πρόβλημα. Οι Τούρκοι, αγαπητέ Γιάννη, και το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν ήταν βλάκες και πήρανε το S-400 και μετά το θάψανε. Και το έχουν ακόμα θαμμένο, αλλά ίσως πήγανε και είπε πάρτε το πίσω και οι Ρώσοι δεν το δέχονται. Έτσι. Λοιπόν, από το πήρανε, νομίζω, για να μπορέσουν τελικά να κλέψουν βιομηχανικά απόρριτα μέσω των F-35, έτσι, για να τα περάσουν σε δικό τους αεροπλάνο όπως είναι το CAN, έτσι, να φτιάξουν ίσως και άλλον ένα κινητήρα που να εξυπηρετεί καλύτερα το F-35, το οποίο αυτοί γίνεται σπουδαβάλλοι του, τους δίνουν τη δυνατότητα του stealth, γιατί οι κινητήρες βγάζουν τεράστιο σήμα υπέρυθρης ακτινοβοδίας. Έτσι, απλά μπήκανε σε αυτό το κομμάτι της αγοράς των S-400 για να συνεχίσουν να έχουν επαφές με τη Ρωσία, έτσι. Ταυτόχρονα όμως να πετύχουν και τον άλλο σκοπό. Δεν αναρωτιέστε κανείς γιατί ναι, έχουμε πρόβλημα για τα F-35. Να πει τώρα ο Ερντογάν, τα παίρνω τα S-400 και τα στέλνω πίσω. Έκανε τέτοια πατάτα, ναι, τα αποθηκεύω, τα στέλνω εκεί, πάρτε. Τα χρηστεύω. Όχι. Ο Ερντογάν εξακολουθεί να πατάει τις δύο βάρκες. Γνωρίζει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν αυτή τη στιγμή να φτιάξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Ξέρει ο Ερντογάν ότι η Γερμανία, παραδείγματος χάρη, θέλει μια γερμανική Ευρώπη. Ξέρει ότι η ανταγωνίστρια είναι η Γαλλία. Έτσι. Τα ξέρει όλα αυτά. Ξέρει και έχει επίγνωση των δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ που είναι υψηλότερα από τις Βρυξέλλες. Και τι κάνει, λέει, θέλω να μπω στο safe. Δηλαδή τι, φτιάχνει μικροσυμβόλαια για να πάρει 50, 60, 70 δισεκατομμύρια, να αρχίζει να φτιάχνει τη βάση, τη βιομηχανική, την πολεμική. Ταυτόχρονα όμως ξέρει ότι αυτό το πράγμα για την Ευρώπη είναι βλακεία. Δηλαδή στην ουσία το safe απαγορεύει στο να φτάσουμε σε μια Ευρώπη να φτιάξει το δικό της στρατιωτικό εργαλείο. Και προσέχτε, θέλω να το πω.
14: Αλλά επιτρέπει την ενίσχυση των οπλικών συστημάτων της Τουρκίας, έτσι.
1: Η Τουρκία θέλει να μπει εκεί για να ελέγχει τα ευρωπαϊκά οπλικά συστήματα. Γι' αυτό θέλει να μπει, όχι για τα λεφτά κυρίως. Και για τα λεφτά, αλλά κυρίως για να ελέγχει την παραγωγή. Θα σας πω ένα απλό πράγμα. Εάν πάρουμε και φτιάξουμε ρουκέτες αντιεροπορικές, πυράβλους, βάζει. Αυτές για να έχουν αποτελεσματικότητα περίπου σαν του Patriot, αλλά να είναι ίσως και πιο εξελιγμένοι, για να πάρουμε εμείς, να φτιάξει η Ευρώπη. Μάλιστα. Θα πει χρησιμοποιώ το εργοστάσιο της Τουρκίας, το λογισμικό ηλεκτρονικούς από τη Γαλλία, από τη Χέρς, το τάδε πυραϊμένταλ από τη Γερμανία κτλ. Ναι, κυρίως όμως για να φτιαχτεί ένα σύστημα αντιεροπορικό θέλει τα εξής πράγματα. Πρώτον θέλει ένα βήμα, μια ρουκέτα. Το δεύτερο θέλει μια γόμωση όπλα. Κυριότερο όμως, όπως κάνει ο κυνηγός με το δίκανο, θέλει ένα μάτι για να βλέπει το θύραμα και να το κατευθύνει. Αυτό το μάτι ποιο είναι? Είναι οι δορυφόροι και είναι τα ραντάρ. Μάλιστα. Για πες μου τώρα, για να το φτιάξουμε αυτό το σύστημα, ποιο θα παίρνει? Θα παίρνει από το αμερικάνικο σύστημα δορυφόρων, από το GPS, από το military GPS. Θα παίρνει την κάνει από εδώ. Θα παίρνει το λογισμικό από πού? Από τη Γαλλία. Και το σημαντικότερο, μάλιστα, αυτές οι ρουκέτες που θα εκτοξευθούν θα πρέπει να αντιμετωπίσουν όπλα ποιου? Του Ιράν? Της Ρωσίας? Του Ορέσνικ? Δηλαδή η Ευρώπη θα πρέπει να φτιάξει αντιεροπορικό σύστημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει μια συγκεκριμένη απειλή ενός κράτους που διαθέτει ένα όπλο. Έχουμε φτάσει λοιπόν στην ανοησία Και λέγονται βέβαια, λέει, τόσα λεφτά θα πω. Ναι, στα οπλικά συστήματα και στην άμυνα δεν είναι μόνο πόσα λεφτά θα ξοδεύσεις. Το κυριότερο είναι να ορίσεις ποιος είναι αντίπαλος, ένα. Το δεύτερο είναι να κάνεις εξωτερική πολιτική άμυνα, να ορίσεις τον εχθρό και τι θέλεις από αυτόν. Να μελετήσεις τι δυνατότητες έχει ο εχθρός, για να ορίσεις τον εχθρό και τι θέλεις από αυτόν. Να μελετήσεις τι δυνατότητες έχει ο εχθρός.

0: Ζητείτε και στα μέσα, δηλαδή δεν θα ακούσεις μία ερώτηση από ένα σοβαρό κανάλι.
1: Και μάλιστα. Εδώ βρίσκεται στην Ελλάδα τρεις μέρες ο Τούρκος Ναύαρχος και δεν έχει πάρει κανείς είδηση τίποτα.
0: Γιατί δεν είδες, όχι δεν, το έχουν πάρει είδηση. Το θέμα είναι το εξής, δεν τίθεται βασικά ερωτήματα. Σαν αυτά που λέμε, κύριοι, να τους πει ένας δημοσιογράφος που θα βγει ο πολύς κύριος Χατζηνικολάου να πει στον Πρωθυπουργό. Κύριε Πρωθυπουργέ, η Ευρώπη ή να ρωτήσει τον κύριο Υπουργό Εθνικής Άμυνας που διαφωνεί. Μάλιστα, είμαστε υπέρ του να μείνει η Τουρκία απ' έξω και να φτιάξουμε safe, ναι. Ποιον θα αντιμετωπίσουμε με το safe? Τη Ρωσία? Τι αεροπλάνα να πάρουμε?
2: Σάμος. FM στους 102. Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρι.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24.

0: 1664.
1: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ. Για αγορές μοναδικών Summer Looks.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Λοιπόν, είχαμε την νέα διακοπή της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Είχαμε καλεσμένο και έχουμε καλεσμένο τον πτέραρχο, τον κύριο Γιώργο Νταυρή, και θα ήθελα να τον ρωτήσω, για να κλείσουμε και την κουβέντα, αυτό που μαθαίνω ότι το 2027 θα καθίσουν στα Θρανία, στην Αριζόνα και στη Φλόριντα η πρώτη stealth υπτάμενη και τεχνική της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, και αναφέρθηκε σε αυτό το γεγονός και ο Πρωθυπουργός, αλλά μέχρι στιγμής τα φώτα της δημοσιότητας βρίσκονται μόνο οι διαδικασίες που σχετίζονται με το πρόγραμμα των F-35, όπως λένε στρατιωτικές πηγές. Η επιλογή των αεροπόρων που πρόκειται να μεταβούν στις Ηνωμένες Πολιτείες για την εκπαίδευσή τους στα stealth αεροσκάφη έχει αποφασιστεί καιρό από την πολεμική αεροπορία. Πρόκειται για πρόσωπα μέσα στους κόλπους των υπταμένων που συγκεντρώνουν στοιχεία της εμπειρίας με επιδόσεις στην καθημερινή εκπαίδευση, και το πρώτο βήμα εντός αμερικανικού εδάφους θα γίνει για τους υπταμένους, θα γίνει στη βάση της εκπαίδευσης στην Αριζόνα. Κύριε Πτέραρχε, ακούτε όλα αυτά?
5: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Θα θέλατε να ήσασταν στη θέση αυτών των συναδέλφων σας?
5: Δεν το συζητάω. Θα ήθελα κάθε 25 χρόνια στην αεροπορία να ξαναμπαίνω στη σχολή γάρων, αλλά να έχω την ίδια σωματική ρόμη, πράγμα που δεν γίνεται. Οπότε εύχομαι σε όλους αυτούς που θα πάνε εκεί να πάνε με δύναμη, με πίστη, όχι μόνο για να μάθουν να χρησιμοποιούν το πολεμικό αεροπλάνο σαν πολεμική μηχανή υπέρ του έθνους και της πατρίδας, αλλά με βαθιά πίστη ότι αυτά τα μηχανήματα πληρώνει ο τελευταίος αγρότης, ο τελευταίος βοσκός, ο τελευταίος ψαράς που δεν τον αφήνουν να ψαρέψει το γήπο, για να εξασφαλίζεται η εθνική κυριαρχία.
4: Διαβάζω, κύριε Πτέραρχε.
5: Οτιδήποτε άλλο είναι δύσκολο.
4: Διαβάζω ότι το βάρος της εκπαίδευσης μετακυλίεται στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας, αρχικά στον εξομοιωτή και ύστερα στα πρώτα F-35 που θα προσγειωθούν στην 117 πτέρυγα μάχης, και το ζητούμενο είναι στην πολεμική αεροπορία η κατανάλωση των ορών πτήσεων να είναι εποφελία του αόρατου φυτώριου της Ανδραβίδας και επί ελληνικού εδάφους να γίνονται όλα όσα απαιτεί η εκπαίδευση.
5: Αγαπητέ Γιάννη, θέλω να σου πω το εξής. Όταν είχε έρθει ο κύριος Δένδιας πρόεδρος και που κάναμε προσκλητήριο νεκρών 26 αεροπόρων, γιατί και εγώ στην Ανδραβίδα πρωτοπαρουσιάστηκα τότε που τα Phantoms, έτσι τα F4 ήταν τα καλύτερα του κόσμου, έτσι όπως σας το λέω τεχνολογικά, είναι το καλύτερο μοντέλο, το έχει πάρει η Ελλάδα. Να σκεφτείτε ότι ερχόνταν φαντομάδες Αμερικανοί από το τόρεχο της Ισπανίας για να πετάνε με τα δικά μας αεροπλάνα που ήταν τα πιο μοντέρνα. Σας πληροφορώ ότι ήταν τεράστια η συγκίνηση όταν μάθαμε ότι εκεί θα έρθουν τα F-35. Έτσι. Υπάρχουν δύο πράγματα όμως. Ο αξιωματικός δεν πρέπει, κύριε Δένδια και αγαπητοί πολίτες, να είναι επαγγελματίας. Πρέπει να παραμένει αξιωματικός. Με ύψιστα στοιχεία βέβαια επαγγελματισμού. Εμείς δεν είμαστε μισθοφόροι οι Έλληνες αεροπόροι. Όπως δεν είναι και οι Ισραηλίτες. Τι άλλοι. Εμείς είμαστε πολεμιστές υπέρ των βοσκών, υπέρ των αγροτών, υπέρ των πιστών απλών Ελλήνων. Άρα θα πρέπει να παραμένουμε μαχητές αξιωματικοί. Τα υπόλοιπα πρέπει να υπάρχουν για να μας κάνουν ικανότερους για να εξυπηρετούμε αυτό το σκοπό. Τώρα, Αυτά πάντα έτσι πρέπει να γίνεται, να επιλεγούν και πιστεύω ότι θα επιλεγούν οι καλύτεροι. Και γενικά το επίπεδο χρόνο με το χρόνο τόσο των υπαμένων όσο και των τεχνικών όσο και των πολιτών πρέπει να ανεβαίνει επαγγελματικά. Θα πρέπει όμως αυτό να ισορροπείται από δυνατότητες επιβίωσης, γιατί αυτά είναι που διώχνουν τον κόσμο από την αεροπορία για τον αθλητικό και φωνάζουμε τον κύριο Δέδια, κύριε Δέδια, καλέ συμπελαρά, αλλά να μην είναι και κανένας υπαξιωματικός στα καράβια και κανένας αξιωματικός. Δεν μπορεί να παίρνει 360. Οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν στο minimum living standard. Έτσι, να μπορούν να έχουν ένα σπίτι, ένα μάξι, να πάρουν τη γυναίκα τους μια φορά στις 10 μέρες να πάνε να φάνε δυο σουμπλάκια. Έτσι, από εκεί και πέρα όλα αυτά θα γίνουν. Αλλά, κύριε Νέγρη, αλλά αγαπητοί φίλοι, εάν το στράτευμα δεν παραμείνει ως ισχυρό, με ισχυρότατο πατριωτικό και εθνικό πρόσημο, όσα όπλα και να αγοράζουμε, ό,τι και εκπαίδευση επαγγελματική να κάνουμε, δεν πρόκειται να πετύχουμε τίποτα. Αποτροπή δεν επιτυχάνεται με καλά αεροπλάνα, επιτυχάνεται από το δημοτικό σχολείο. Από το να πούμε στα παιδιά της πρώτης δημοτικού ότι αυτά που λέει ο Ερντογάν περί γαλάζιας πατρίδας και τα υπόλοιπα είναι φούμαρα. Ότι η Ελλάδα ανήκει σε μας. Ότι ο Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη πατάει σε ελληνικές πέτρες και σε ελληνικά κόκαλα. Όπως λέει το Σύνταγμα. Από εκεί και πέρα λοιπόν, τι κάνει το πολιτικό σύστημα. Παρουσιάζει, βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει θα πάνε οι πιλότοι μας. Ναι, δεν θα πάνε ρε φίλε. Το θέμα είναι η πολιτική τάξη της χώρας είναι σε θέση να μην λέει πρόσεξε. Γιατί εκεί φτάνουμε για να τα συνδέσουμε το πρώτο και το δεύτερο. Λέει έχουμε ευαισθησίες, είπε ο Μητσοτάκης. Και σε αυτό συνένεση και ευαισθησίες του λέει και ο Τσίπρας. Και το μαζό. Δηλαδή το υψηλότερο καθήκον της υπεράσπισης της εθνικής κυριαρχίας είναι ευαισθησία, κύριε Μητσοτάκη. Δεν κατάλαβα. Καταλαβαίνετε τι προσπερνάνε οι δημοσιογράφοι. Δεν του κάνουν αυτή την ερώτηση. Εγώ, άμα είμαστε του, κύριε Μητσοτάκη, με συγχωρείς. Είναι ευαισθησία το να μην θέλεις την γαλάζια πατρίδα. Ή είναι ύψιστο καθήκον.
0: Όποιος του κάνει αυτή την ερώτηση δεν θα ξαναβρεθεί σε επόμενη συνέντευξη δίπλα απέναντί του.
5: Μπράβο. Μπράβο. Ούτε ρωτάει κανένα τον κύριο Δένδια και να του πει μάλιστα στο ΖΕΙΤ, ναι. Τι όπλο θα φτιάξουμε, κύριε Δένδια, ή τα F-35 θα έρθουν στην Αδραβίδα. Εάν αποφασίσει για να υπερασπιστεί τον ψαρά στα Ίμια το F-35, θα μπορέσει να φορτώσει βόμβες και βλήματα και να χτυπήσει το τουρκικό λιμενικό ή τουρκική φρεγάτα που είναι στα 3 μίλια στα Ίμια. Ερώτηση. Ή δεν θα πατήσει το Αμερικάνος να πάρει το OK και να συνδυθεί με το δορυφόρο για να δουλέψει το F-35. Βλέπετε ότι αυτές οι ερωτήσεις δεν γίνονται. Και τι περνάει στον κόσμο, τι περνάει στην προπαγάνδα. Πήραμε εμείς 2 καράβια. Και στη συνέχεια για τον ΝΑΤΟ, αντίστοιχα, δεν το ρωτάνε, θα φτιάξετε βήματα και θέλετε από πίσω πόρτα ή να του πει ο Μητσοτάκης αυτού του Γερμανού εκεί του, με το ωραίο μαλλί. Λέω, το λέω σκοπτικά τώρα και να με συγχωρέσω αυτό. Λάθελο λίγο να το κάνω. Και να του πει, μάλιστα. Θα το φτιάξουμε την αντιεροπορική ομπρέλα, κύριε Δένδια μου, μάλιστα. Τι θα αντιμετωπίσει, ποιον πύραυλο θα καταρρύψει, τον Ωρέσνικ.
0: Κύριε Πτέραχη, για να κλείνουμε σιγά-σιγά. Για να κλείσουμε σιγά-σιγά, κύριε Πτέραχη.
5: Ή ο Τούρκος θα φτιάξει όπλο στη συμπαραγωγή που να επιτρέπει στον Έλληνα να πατήσει το κουμπί και να κλείνει χρήση του δορυφόρου και του ραντάρ για να βαρέσει τον τουρκικό πυραυλό. Να ξέρουμε δηλαδή, να συνονοηθούμε.
0: Άιστα.
5: Αυτές λοιπόν οι σοβαρές κουβέντες που με χαρά τις κάνω μαζί σου Γιάννη σε αυτή τη φιλόξενη εκπομπή δεν συζητούνται δημόσια. Ενώ τα ξέρει αυτά ο Δήμος. Ενώ τα ξέρει αυτά ο Τσίπρας. Άμα καλέσω τον κύριο Χριστοδούλου που τον έβαλε ο Τσίπρας εκεί που τον είχα υφιστάμενο να την κάνουμε αυτή την κουβέντα στον αέρα, δεν θα την κάνουμε.
6: Γιατί δυστυχώς ο κύριος Χριστοδουλού φαίνεται ότι προσχώρησε σε ένα κόμμα που λέει ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του. Δεν του κάνω του κύριου Τσίπρα την ερώτηση. Κύριε Τσίπρα, έχετε πάψει να πιστεύετε ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του και θα πάμε σε συνδιαχείριση? Και μήπως αυτή η συνδιαχείριση είναι του Καραγκιόζη, η Τουρκία κρατάει τα δικά της και θέλει να μοιραστεί και τα δικά μας? Δεν γίνονται αυτές τις συζητήσεις.
0: Κύριε Πτέρεχε, να κλείσουμε.
6: Κλείνουμε με το εξής. Εγώ από αυτή την σύνοδο, γιατί απαιτούνται πολλής χρόνος να γίνει αυτά, βλέπω ότι ενισχύθηκε το φύλλο του Ερντογάν για να ξανακάνει προεκλογικό αγώνα και να ξαναβγεί, αλλά μέχρι να γίνει αυτό, εκτιμώ ότι το άλλο το πρόβλημα με το Ιράν μπορεί να επιφέρει τέτοιες αναταράξεις που όλα αυτά ούτε καν θα τα συζητάμε. Το σημαντικότερο είναι αυτό που είπε ο Ερντογάν και έβρισε τους μουλάδες και συν το ότι έριξε μπάτα στον πιο πιστό σύμμαχο στην Ευρώπη της Τουρκίας, που είναι η Ισπανία.
0: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Νταβρή.
6: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα. Για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Συνομιλούσα με τον πτέρχο, τον κύριο Νταβρή, και πολλά θέματα από αυτά που συζητάμε είναι πιο εξειδικευμένος για να τα πει, να τα ακούσουμε όλοι μαζί. Και σύμφωνα με το δελτίο τύπου που λάβαμε, ο κύριος Γιάννης Πυλάνης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και διευθυντής εργαστηρίου τοπικής και νησιωτικής ανάπτυξης, μας λέει πολλά και διάφορα, ότι τα νησιά έχουν παραδοθεί στις κερδοσκοπικές διαθέσεις των ιδιωτών με τις ευλογίες της κυβέρνησης. Παλαιότερα οι κυβερνητικοί βουλευτές μάζευαν τα αιτήματα από τις βόλτες και τα πανηγύρια στα νησιά, τα πήγαιναν στα υπουργεία πιέζοντας για λύσεις ώστε να υποστηρίξουν σε δελτίο τύπου ότι κατόπιν ενεργειών μου το πρόβλημά σας τελείωσε. Σήμερα αυτοί που οργανώνουν συσκέψεις και λύνουν το προβλήματα είναι οι ιδιώτες. Αυτά μας λέει το δελτίο τύπου, το οποίο ο κύριος Πυλάνης δεν είναι και κάποιος τυχαίος, είναι γνώστης των προβλημάτων των νησιών, είτε όταν υπηρετούσε ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής, είτε από τη θέση του επικεφαλής στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είτε από αυτή την νέα θέση η οποία προσφέρει τώρα τις υπηρεσίες του. Κύριε Σπυλάνη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Νέχρη.
0: Εγώ δεν ξαφνιάστηκα από την... λέω, ο κύριος Σπυλάνης από το δελτίο τύπου των ανοιχτών οριζόντων... είναι η θέση σας εδώ και χρόνια. Περηφανεύεται η κυβέρνηση γιατί, λέει, θα δώσει το μεταφορικό ισοδύναμο του 23 και ξεχνάει ότι έχουμε μπει στο 26, κύριε Σπυλάνη.
7: Κοιτάξτε, το μεταφορικό ισοδύναμο είναι ένα τεράστιο θέμα. Το συζητάμε χρόνια. Με διάφορες δικαιολογίες η κυβέρνηση καθυστερεί την απόδοση των χρημάτων όπως είχαν αποφασιστεί. Οι ιδιώτες, εμείς οι πολίτες, παίρνουμε με καθυστέρηση τουλάχιστον ενός χρόνου τα χρήματά μας για τα εισιτήρια που βγάζουμε. Τα θέματα των καυσίμων που δεν ισχύουν σε νησιά όπως η Σάμος αλλά στα πιο μικρά νησιά τώρα θα πληρωθεί το 24. Και στη χειρότερη κατάσταση από όλους βρίσκονται οι επιχειρηματίες, οι οποίοι ίσως πληρωθούν το 22, και τώρα άνοιξε μέσα στον Ιούλιο η πλατφόρμα για να βάλουν, να ανεβάσουν τα τιμολόγια τους, μια εποχή που, όπως ξέρουμε όλοι, οι επιχειρηματίες των νησιών τρέχουν και δεν φτάνουν, γιατί είναι η τουριστική σεζόν. Λοιπόν, δεν είναι εποχή να ανεβάζουν τιμολόγια. Θα μπορούσαν όλο το χειμώνα, που μπορούμε να πούμε ότι κάθονται, να έχουν το χρόνο να ανεβάσουν τιμολόγια και όχι τον Ιούλιο του 26 για το 23, δηλαδή να ανοίξουν τα κοιτάπια τους, να ψάξουν να βρουν τα τιμολόγια και τα παραστατικά των μεταφορικών της εποχής εκείνης για να τα ανεβάσουν στην πλατφόρμα.
0: Δηλαδή, απλώς... κύριε καθηγητά, στις 7 Ιουλίου ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη δράση μεταφορικό ισοδύναμο του Υπουργείου Ναυτιλίας για το έτος 2023, έτσι.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Καταλαβαίνετε δηλαδή να λέγαμε, ας πούμε, ότι τη φορολογική σας δήλωση για το 25 θα, θα την κάνετε το 28. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε το 28, θα πληρώσετε 3 χρόνια μετά. Έτσι. Έτσι. Και τις φορολογικές υποχρεώσεις θα τις πληρώνετε μετά από 3, 4, 5 χρόνια. Όποτε θέλετε θα πληρώνετε τις φορολογικές υποχρεώσεις. Δεν ισχύει αυτό. Οι πολίτες πρέπει να πληρώνουν στην ώρα τους, αλλιώς τα πρόστιμα πέφτουν. Το κράτος δεν χρειάζεται να πληρώνει. Πληρώνει όποτε νομίζει. Μπορεί να έχει πλεονάσματα, γιατί δεν μπορεί να πει κανείς αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Έτσι. Κάθε μήνα η κυβέρνηση μας ανακοινώνει το πλεόνασμα του μήνα, το πλεόνασμα του χρόνου. Λοιπόν, από το πλεόνασμα αυτό θα μπορούσαν να είχαν δοθεί 20, 30, 40, 50, 100, δεν ξέρω ποιο είναι το ποσό, εκατομμύρια στους νησιώτες επιχειρηματίες για το μεταφορικό ισοδύναμο.
0: Τώρα, μέσα από, από το περιεχόμενο της, του δελτίου,
7: εγώ, όπως ξέρετε, κατάγομαι από τη Σέριφο. Λοιπόν, στις Δυτικές Κυκλάδες αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί ένα συμβατικό πλοίο, το οποίο κάνει 4 δρομολόγια την εβδομάδα και το οποίο είναι το μοναδικό που μεταφέρει φορτηγά για τις προμήθειες των νησιών. Όπως ξέρουμε, τα πάντα μεταφέρονται από την Αθήνα, επομένως τα συμβατικά πλοία είναι απαραίτητα για να μεταφέρουν τα φορτηγά τουλάχιστον. Πέρα από τους επιβάτες κλπ. Επιπλέον υπάρχει και το άλλο, ότι το συμβατικό πλοίο έχει χαμηλότερες τιμές από ό,τι έχει το ταχύπλο. Mm-hmm. Λοιπόν, και υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για αναταραχή σε όλα τα νησιά, διότι τα φορτηγά δεν πηγαίνουν εγκαίρως, μένουν στον Πειραιά, έχουν αναλώσιμα που καταστρέφονται κλπ. Και γινόταν η συζήτηση να μπει πλοίο. Ποιος καλεί τη σύσκεψη τους δημάρχους και τους επιχειρηματίες των μεταφορών? Ο ιδιώτης.
0: Όχι το Υπουργείο Ναυτιλίας.
7: Όχι το Υπουργείο Ναυτιλίας. Για να τους ανακοινώσω ότι είναι δύσκολα, δεν ξέρει, δεν βγαίνει η γραμμή, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή, αλλά το γεγονός και μόνο ότι το πρόβλημα δεν το λύνει, δεν προσπαθεί να το λύσει το Υπουργείο, αλλά ο ιδιώτης δίνει την απόλυτη εικόνα ότι την διαχείριση του ακτοπλοϊκού την έχει χωρίσει η κυβέρνηση στους ιδιώτες, έτσι, ενώ είναι μια υπηρεσία δημοσίου συμφέροντος και πρέπει η κυβέρνηση να παρακολουθεί ακριβώς, να λύνει προβλήματα, να δίνει λύσεις, να κάνει τα πάντα.
0: Πάντως προβλήματα υπάρχουν και σε άλλα νησιά, έτσι.
7: Προφανώς πολλά προβλήματα υπάρχουν σε άλλα νησιά, έτσι και αλλιώς από την εποχή που περάσαμε σε μια μονοπωλιακή κατάσταση. Πάντα είχαμε προβλήματα με την ακτοπλοεία. Από τότε όμως που περάσαμε σε μια μονοπωλιακή κατάσταση, τα προβλήματα έχουν ενταθεί. Στις Ανατολικές Κυκλάδες έχουμε παρόμοια προβλήματα. Στη Ρόδο φωνάζουν ότι έχουν ανεβεί τα κόστη υπερβολικά, αλλά είναι και εκεί μονοπόλιο. Όλα αυτά δεν έχουν τεθεί ποτέ επιτάπητος από το Υπουργείο. Έτσι. Και υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ποιος διοικεί την ακτοπλοεία. Είναι μια υπηρεσία δημοσίου συμφέροντος που έχει κανόνες πώς πρέπει να λειτουργεί με βάση τις ευρωπαϊκές συνθήκες και αποφάσεις. Αλλά η Ελλάδα, η σημερινή κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι...
0: Πάντως, κύριε καθηγητά...
7: χωρίς τους ιδιώτες.
0: Κύριε καθηγητά, κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, πριν από αρκετό καιρό, το ξέρετε κι εσείς, 1 εκατομμύριο ευρώ θα έβαζε η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 1 εκατομμύριο ευρώ θα έβαζε η περιφέρεια Θεσσαλίας για την περιβόητη ναυτιλιακή σύνδεση Βόλος, Χίος, Λέσβους. Στην πορεία ο εφοπλιστής είπε, εγώ δεν βγαίνω, δεν κάνω, δεν δείχνω και δεν υπάρχει και ενδιαφέρον.
7: Γι' αυτό είπα ότι καταρχάς ο σχεδιασμός πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο επιστημονικό και τεκμηριωμένο. Δηλαδή, ποιες είναι οι ανάγκες των νησιών, τι θέλουμε ως πολιτικοί να κάνουμε, έτσι. Αυτό να είναι ξεκάθαρο και ούτε ο καθένας να πετάει και να λέει εγώ θα βάλω λεφτά. Δεν είναι έτσι. Σχεδιάζουμε να δούμε πραγματικά τις ανάγκες, τι θέλουμε να συνδέσουμε, για ποιο λόγο πρέπει να το συνδέσουμε, χρειάζεται αυτή η σύνδεση ή δεν χρειάζεται, αλλά να γίνει με συστηματικό τρόπο. Και βέβαια υπάρχουν δυστυχώς και μια σειρά από διαδικασίες. Δηλαδή ξαφνικά δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή δεν γίνεται. Προφανώς μπορεί να γίνουν και απευθείας αναθέσεις και έχουν γίνει άπειρες τα τελευταία χρόνια. Αλλά υπάρχει μια διαδικασία σε ό,τι αφορά τις άγονες γραμμές που περνάνε από προκήρυξη κλπ. Έχουν μια συγκεκριμένη διαδικασία η οποία κρατάει αρκετό καιρό. Άρα και δεν μπορούν να γίνονται αυτά, θα το πω εγώ, στο αρπακόλα. Δεν ξέρω, εγώ δεν θα πω αν χρειάζεται σύνδεση με το Βόλο ή αν χρειαζόταν μια πιο ισχυρή σύνδεση με Θεσσαλονίκη, να έχει κανείς τη δυνατότητα να έχει 3 δρομολόγια από Θεσσαλονίκη, επομένως να έχει μια τακτικότητα μεγάλη και επομένως κάποιος που είναι από το Βόλο να μπορεί να πάει προς τα πάνω εάν θέλει ή προς τα κάτω στην Αθήνα και να μην περιμένει από ένα δρομολόγιο την εβδομάδα. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν συζητώντας μεταξύ μας ή πίνοντας ένα καφέ. Αυτά θέλουν συστηματική δουλειά για να έχουν και το αποτέλεσμα που θέλουμε. Άχι. Θέλουμε να έχουμε τουριστικό αποτέλεσμα, θέλουμε να έχουμε εμπορικό αποτέλεσμα, έχουμε ζήτηση μεταφοράς εμπορευμάτων. Τι έχουμε λοιπόν στο τραπέζι, ποιοι ενδιαφέρονται κλπ. Και δεν γίνεται ούτε με παζάρι των περιφερειαρχών με τον εφοπλιστή, ούτε δεν μπορεί να γίνει έτσι αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
0: Άχι.
7: Δεν γίνεται.
0: Κύριε καθηγητά, το είδαμε και στην πράξη αυτό. Δεν, το ναυάγιο αυτό.
7: Και... Ναυάγισε, διότι δεν μπορεί να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν, πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το κόστος της γραμμής. Όταν πούμε ότι δίνουμε 2 εκατομμύρια για παράδειγμα, πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το κόστος της γραμμής. Έτσι. Δεν έχουν γίνει μελέτες. Δεν μπορεί να γίνεται, βγάζω εγώ, λέω εγώ, δίνω ένα χιλιάρικο και να κάνω το δρομολόγιο. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να, εγώ δεν ξέρω αν είναι πολλά ή αν είναι λίγα. Δεν μπορώ να σας πω. Δεν είναι δική μου δουλειά να το πω αυτό, αν είναι πολλά ή είναι λίγα.
0: Πάντως δεν έχει παρουσιαστεί και καμιά μελέτη με όλα τα οικονομικά μεγέθη. Δεν ξέρει κανείς τίποτα, έτσι.
7: Ναι, το ίδιο γίνεται και την. Μιλάγανε τόσο καιρό και για τη γραμμή των μεστών. Θα υπάρξει γραμμή. Δεν. Το λιμάνι των μεστών δημιουργήθηκε και έχει μείνει ανενεργό. Διότι κανείς δεν ενδιαφέρεται να πάει στα μεστά.
0: Μάλιστα.
7: Η γραμμή του Σιγρίου που έγινε επίσης ένα λιμάνι. 2 μήνες το καλοκαίρι και αυτή με μεγάλη δυσκολία κλπ. Δεν είναι ο σχεδιασμός. Ως Περιφερειακός Σύμβουλος είχα ζητήσει τότε από την Περιφερειακή Αρχή να κάνουμε ένα σχεδιασμό για το Βόρειο Αιγαίο, βέβαια, όχι για όλη την Ελλάδα. Τα λιμάνια, τι λιμάνια έχουμε, τι εξοπλισμό έχουν, τι θέλουμε να έχουν τα λιμάνια αυτά, ποιες συνδέσεις να έχουν, τι εξυπηρετούν, πού πηγαίνουν τα εμπορικά, πού πηγαίνουν τα επιβατικά. Αν δεν κάνεις μια μελέτη για να ξέρεις ότι σχεδιάζω και αυτές τις υποδομές εκεί, δεν μπορεί τα μισά λιμάνια να μην έχουν στοιχειώδη υποδομή εξυπηρέτησης επιβατών. Για παράδειγμα, στο Βαθύ έγινε το κτίριο των επιβατών. Τη Λίμνο, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι κανείς έξω.
0: Λοιπόν, δηλαδή... κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω θερμά. Χάρηκα που σας άκουσα. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, πολλά τα θέματα και οι γκρίνιες από την πλευρά του Καρλοβάσου σε ό,τι αφορά τις αφήξεις Τούρκων πολιτών από τα απέναντι με κρεσιατικά παράλια. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για να δει τι συμβαίνει και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα. Ενώ καθημερινά στο Βαθύ καταφθάνουν 3, 4 και 5 σκάφη, στο Καρλόβαση τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και δεν πάνε καλά, αλλά θα πάνε και ακόμα χειρότερα, γιατί δεν θέλουν ορισμένοι να καταλάβουν ότι πριν να συμβεί ό,τι συμβαίνει τώρα, έπρεπε να είχαν λύσει το ζήτημα. Το φωνάζαμε από το χειμώνα. Ο κύριος Μαρνέζος, ο αντιδήμαρχος τουρισμού, δεν μας έχει πει ποτέ, ελάτε εδώ ρε παιδιά, λέτε και ξαναλέτε και ξαναλέτε και ξαναλέτε. Έχουμε κάνει αυτές τις ενέργειες. Άκρα το τάφος οι οποίοι. Γιατί κύριε Μαρνέζο, για να βγαίνετε μόνο φωτογραφίες σε ξένα περιοδικά και να εμφανίζεσαι ως μοντέλο εκεί. Έχετε αντιληφθεί ότι είστε αντιδήμαρχος τουρισμού? Αν δεν το έχετε αντιληφθεί, υπάρχει ένα ζήτημα με εσάς. Αν το έχετε αντιληφθεί, θα πρέπει να εξηγήσετε στους πολίτες που σας ψήφισαν τι ενέργειες έχει κάνει η Δημοτική Αρχή. 1, 2, 3, 4, 5. Αλλιώς, κύριε Μαρνέζο, με τις προοδές, όπως έλεγε και η μάνα μου συγχωρημένη, δεν βάφονται αυγά. Και θα βλέπετε από μακριά τα καραβάκια και θα κουνάτε όλοι οι καρλοβασίτες το μαντίλι στα καραβάκια που περνούν και φτάνουν. Στο Καρλόβαση και στο Βαθύ. Αυτή είναι η ιστορία. Βγείτε λοιπόν αύριο, κύριε Μαρνέζο, να πείτε τι έχει συμβεί. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα θέμα και να μην βγαίνετε να μιλήσετε. Πρέπει να βγείτε και να εξηγήσετε στους ανθρώπους, τουλάχιστον σε αυτούς που σας τίμησαν με την ψήφο και όχι στους δημοσιογράφους, γιατί το Καρλόβαση δεν μπορεί από την μεγάλη αυτή πίτα της έλευσης Τούρκων τουριστών να πάει το παραμικρό. 150.000, αν θυμάμαι καλά, στα δύο λιμάνια, δεν έχω τα στοιχεία μπροστά αυτή τη στιγμή, 150.000 πέρυσι, και από τις 150.000, κύριε Μαρνέζο, το Καρλόβαση είχαν 200 μόνο Τούρκοι. Σοβαρολογείτε τώρα? Και δεν ανησυχείτε? Και δεν κάνετε και επισκέψεις στην Τουρκία κατά την περίοδο που γίνονται οι διεθνείς τουριστικές εκθέσεις? Πώς θέλετε να έρθουν οι Τούρκοι στο Καρλόβαση αν δεν πάτε εσείς να τους χτυπήσετε την πόρτα? Τι βγαίνετε στα περιοδικά και βγάζετε φωτογραφίες? Και ο κύριος Παπαθεοφάνος ως δήμαρχος, καταλαβαίνω ότι είναι από το χωριό του ο κύριος Μαρνέζος, ο Ταγκουμέικα, αλλά εδώ δεν μας ενδιαφέρει από πού είναι ο κύριος Μαρνέζος. Μας ενδιαφέρει ότι το Καρλόβαση δεν εισπράττει το μεγάλο κομμάτι από την πίτα των επισκεπτών που έρχονται στη ΣΑΜ. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, κύριε Μαρνέζο, έτσι είναι τα πράγματα. Και βγείτε αύριο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να ακουστεί και η δική σας η άποψη, γιατί πιθανόν μπορεί να κάνω και λάθος. Ή μπορεί να είμαι κομματικός σας αντίπαλος, δεν ξέρω τι μπορείτε να επιχείρημα να πείτε, και να πείτε ο Νέγρης τα λέει αυτά, γι' αυτό και γι' αυτό και γιατί το λένε εδώ. Βγείτε. Να σας ακούσει ο κόσμος. Και όχι να ακούει το δημοσιογράφο να λέει αυτά που λέει. Έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ένα καλό μεσημέρι στον Γιώργο τον Αβραμίδη που μου στέλνει μηνύματα και με μπερδεύει. Και μέσα από αυτή τη συχνότητα να ευχηθώ στο φίλο μου τον καλό του Γιάννη τον Βέτα χρόνια πολλά και για τα γενέθλια που έχει σήμερα. Καλό μεσημέρι σε όλους.
8: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
10: το κοριτσάκι του,
9: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
10: και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλας.
10: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
10: Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
12: Σαρώνει στην άσφαλτο.
13: Σκίζει τα κύματα.
12: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
12: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
12: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
12: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
13: Για Μότο και Μαρίν,
12: στο Μένεγα θα έρθεις.
14: Διάθεση καλοκαιρινή.
15: Θέα χαλαρωτική.
14: Γεύσεις λαχταριστές.
15: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
14: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
14: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
15: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
14: Τηλέφωνο 22730 62 153.
15: See you at Corner.
16: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
17: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
16: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
17: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
16: Πάνελ.
17: Περίφραξη.
16: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
17: Είδη κυγκαλερίας.
16: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
17: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
16: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
17: Τηλέφωνα 2273-035-426
16: και 6976-5573-49.
17: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
18: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
19: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
20: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
21: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
20: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
21: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
20: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
16: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
22: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people, currently and historically, opposed to secret society, secret oath, and a secret procedure. We decided long ago the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.

face the facts, join our hands, make a stand. It's time to get. Καλή σας ημέρα. Τελικά βγαίνουν τα απόνερα από την σύνοδο του ΝΑΤΟ που έγινε στην Τουρκία και το τι πέτυχε η Ελλάδα με την παρουσία εκεί του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πραγματικά ειδήσεις που κάνουν το γύρο του κόσμου δείχνοντας έναν πρωθυπουργό, και δεν το λέω εγώ, με το στυλ κουτσαβάκι του άντρα του πολλά βαρύ, σε μια σύνοδο που πραγματικά εκεί παίζονται πολλά. Για να είμαστε όμως ειλικρινείς, τα περισσότερα είχαν προαποφασιστεί.

στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας, δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος, που είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Βακαλοπούλου. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος, που είναι radiosamos@radiosamos.gr.

0: stay strong. They try to shut us down or turn around, let us storm. We got the warnings, let us march from the morning through the night. We gon' fight and close the eye and overthrow all these damn secret societies. Why we gotta stand?
1: Πραγματικά λοιπόν αυτό το οποίο βγαίνει και θα πούμε πολλά στη συνέχεια είναι ότι η γενή Σαφάκ, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένα τουρκικό φιλοκυβερνητικό μέσο, δηλαδή έχει περισσότερο βάρος επικοινωνιακά αλλά και μια ξεκάθαρη πολιτική στόχευση. Βγάζει ένα βίντεο, παρακαλώ, ένα βίντεο στη δημοσιότητα. Δεν είναι ψεύτικο το βίντεο, δεν είναι προϊόν προπαγάνδας, για να το βάζουμε έτσι ξεκάθαρα. Και εδώ δείχνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να περπατάει με ένα στυλ, αυτό το γνωστό στυλ που τον έχει καθοδηγήσει ο επικοινωνιολόγος του, ο Αμερικανός. Με ανοιχτά χέρια, ανοιχτά πόδια, σαν βατράχι όρθιο δηλαδή. Τέλος πάντων δεν ξέρω πώς να το πω αυτό το πράγμα. Και με ένα ύφος στυλ υπεροπτικό και αυτό, ξέρετε, γνωστή του φάτσα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν έχει θέμα ο άνθρωπος, δεν με απασχολεί, δεν είμαι γιατρός, ούτε με αυτόν. Το θέμα όμως είναι αλλού. Το πρόβλημα με το βίντεο της Γενής Σαφάκ εδώ δεν είναι οι Τούρκοι ότι απλώς μας γελιοποιούν και μας κοροϊδεύουν. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς τους δώσαμε το υλικό. Δεν τον παρουσίασαν με στρατηγό. Δεν τον παρουσίασαν ή τον παρομοίωσαν με ηγέτη. Τον παρομοίασαν με τον Σακτέ Καμπαγιαΐ, δηλαδή έναν Τούρκο κωμικό ο οποίος το παίζει κουτσαβάκι, το παίζει κάπως έτσι, ένα στυλ αυτό το μάγικο, το παλιωμοδίτικο αλλά το γελίο της σημερινής εποχής, δηλαδή τον ψευτοβάρη της τουρκικής κωμωδίας, με έναν τύπο δηλαδή που παριστάνει τον πολλά βαρύ, αλλά στο τέλος η ίδια εικόνα του τον προδίδει. Και εδώ είναι η πολιτική ξεφτύλα. Ο Μητσοτάκης πήγε σε σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα, με ύφος, περπάτημα, βλέμμα και μια σκηνοθεσία υποτιθέμενου σκληρού παίκτη. Μόνο που η εξωτερική πολιτική δεν κρίνεται από το πόσο βαριά περπατάς ή με τον τρόπο που κυκλοφορείς εκεί στους χώρους. Κρίνεται από το τι βάζεις στο τραπέζι και το τι παίρνεις πίσω. Και τι πήρε πίσω η Ελλάδα? Τίποτε χειροπιαστό. Η Τουρκία μέσα στο ίδιο ΝΑΤΟ αναβαθμίζει το ρόλο της, φιλοξενεί νατοϊκές δυνάμεις, έχει μια στρατιωτική βαρύτητα, προβάλλει αμυντική βιομηχανία, διεκδικεί ρόλο σε Ισταμπούλ, Άδανα, Μαύρη Θάλασσα, Ανατολική Μεσόγειο και δείχνει εδώ ότι ο Ερντογάν παίζει σκάκι πάνω σε αυτόν τον γεωπολιτικό χάρτη. Εμείς βέβαια πήγαμε με το ανάλογο ύφος, γυρίσαμε πλάνα και με άδεια χέρια. Δεν διεκδικήθηκε τίποτα ουσιαστικό. Δεν μπήκαν όροι για την τουρκική προκλητικότητα. Δεν υπήρξε καμία καθαρή δέσμευση για το Αιγαίο. Δεν υπήρξε φρένο στην αναβάθμιση της Άγκυρας. Δεν υπήρξε πολιτικό αποτέλεσμα που να μπορεί να σταθεί απέναντι στην εικόνα της Τουρκίας που βγαίνει ενισχυμένη από αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και εδώ είναι το πραγματικό πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι το τουρκικό βίντεο. Άλλωστε, τέτοια βίντεο έχει γυρίσει και το NBC, το αμερικάνικο, από το 2021, που γελιοποιούσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν υπήρξε κάτι πολιτικό που να μπορεί να σταθεί απέναντι στην εικόνα της Τουρκίας που βγαίνει ενισχυμένη από τη Σύνοδο. Εδώ είναι το πραγματικό πρόβλημα, όχι το τουρκικό βίντεο. Το βίντεο είναι μια ταφόπλακα της επικοινωνιακής φούσκας. Γιατί όταν η διπλωματία γίνεται πασαρέλα δίθεν αποφασιστικότητας, όταν το μόνο που παράγεις είναι εικόνα, τότε κάποιος απέναντι θα πάρει αυτή την εικόνα και θα την κάνει ηρωνία και γελιοποίηση. Και εδώ που τα λέμε, έτσι για να το βάλουμε εντελώς ουδέτερα, η Ελλάδα δεν χρειάζεται πρωθυπουργό που να περπατά σαν πολλά βαρύς ή κουτσαβάκι μπροστά στις κάμερες. Χρειάζεται ηγεσία που να μπαίνει σε συνόδους και να βγαίνει με κέρδη. Γιατί στο τέλος δεν μας γελιοποίησε η γέννησα ΦΑΚ. Μας γελιοποίησε η πολιτική που νόμιζε ότι το ύφος μπορεί να αντικαταστήσει τη στρατηγική.

0: Βέβαια αυτή η εικόνα, αυτό το ύφος, το περπάτημα της εμφάνισης και όλα αυτά τα οποία απέκτηκαν και στις δύο εκλογικές προηγούμενες αναμετρήσεις, επειδή η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές, βέβαια δεν ήταν αυτό που κέρδισε τις εκλογές, άλλο ήταν, ήταν η σκυτάλη που του δώσε την πρώτη φορά ο Τσίπρας και τη δεύτερη είναι γνωστή νοθεία μέσω από ΚΕΠΕ και άλλων καταστάσεων, διορισμών κτλ. Κτλ. Να μην τα λέμε. Δεν είχε καν, και βλέπω από την εφημερίδα Δημοκρατία που λέει τα πήρε όλα ο Σουλτάνος, στο περιθώριο η Ελλάδα λόγω Μητσοτάκη. Δεν είχε, λέει, προλάβει καν να φτάσει στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ο Σουλτάνος Ερντογάν προχωρούσε στο πλάι του Ντόναλντ Τραμπ και με μια επίδειξη δύναμης κρατώντας τον παρακαλώ αγκαζέ. Διόλου ψεύτικη και καθόλου ανούσια, αφού ο πρόεδρος Τουρκίας προτίκαν να αρχίσει επισήμως η σύνοδος του ΝΑΤΟ, είχε καταφέρει να πάρει όλα όσα ήθελε, αναβαθμίζοντας τη θέση του στην ευρύτερη περιοχή, εξαιτίας φυσικά της ανυπαρξίας της χώρας μας, λέει η Δημοκρατία, η οποία είναι σαφές ότι έχει επιλέξει να μην αρθρώσει ούτε κουβέντα, μη τυχόν και απολέσει το στάτους του υποτιθέμενου δεδομένου συμμάχου. Μόλις προχθές μας έλεγαν μέσα από το βήμα της Βουλής, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, ότι δεν θα πάρουν οι Τούρκοι τα F-35. Χθες, μετά τη συνέντευξη Ερντογάν-Τραμπ, το τραγούδι των φιλικών προς την κυβέρνηση οδικών πτηνών μας πληροφορεί ότι εμείς θα πάρουμε νωρίτερα από τους Τούρκους. Λες και είμαστε εμείς που απειλούμε την Τουρκία, οπότε αισθανόμαστε ότι έχουμε και μια υπεροπλία. Και μάλιστα τα τρολάκια αυτά έσπευσαν να κάνουν ανασκοπήσεις εξοπλισμών προγραμμάτων τη στιγμή που Ερντογάν κυριολεκτικά έπαιρνε ό,τι ακριβώς ήθελε. Συνεχίζει το άρθρο της Δημοκρατίας. «Θάρουμε κυρώσεις, είναι ώρα να το κάνουμε», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα, δίπλα στον Ρετζίπ Ταγίπ Ερντογάν, θάβοντας σε ζωντανή μετάδοση τις κυρώσεις που από το 2020 κρατούσαν την Τουρκία εκτός προγράμματος F-35 λόγω των ρωσικών S-400 και ανοίγοντας το δρόμο για την προμήθεια κινητήρων για το τουρκικής κατασκευής μαχητικό ΚΑΝ. Ο Ερντογάν από την πλευρά του δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης. Μας έχουν υποσχεθεί 5 μαχητικά, είπε δημόσια, σημειώνοντας πως ο Τραμπ πάντα τηρεί τις υποσχέσεις του. Και μάλιστα το άρθρο της Δημοκρατίας λέει και οι σφαλιάρες συνεχίζονται και δεν είναι μόνο ο Τραμπ, η Γαλλία του Μακρόν, σύμμαχος της Ελλάδας, με στρατηγική αμυντική συμφωνία το 2021, ανοίγει την πόρτα στην πώληση του συστήματος SAMB κάθετος T στην Τουρκία και πηγές του Reuters μιλούν για μεταστροφή του Παρισιού μετά τις επαφές Μακρόν-Μελωνή εν ώψη ακριβώς αυτής της συνόδου και το SAMB T, Ιταλο-Γαλλικό αντιεροπορικό σύστημα, επί της ουσίας ακυρώνει την παρουσία των Ραφάλ στον αέρα που η Γαλλία πούλησε στην Αθήνα ως εργαλείο αεροπορικής υπεροχής. Ο ίδιος προμηθευτής που έδωσε στην Ελλάδα το πλεονέκτημα ετοιμάζεται να δώσει στην Τουρκία την ασπίδα του που το ακυρώνει και οι διαβεβαιώσεις που υπόσχεται στην Αθήνα και τη Λευκωσία δεν αντισταθμίζουν τίποτα. Οι σφαλιάρες για την Ελλάδα δεν σταματούν εδώ. Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζονται να υπογράψουν αμυντική συμφωνία που σύμφωνα με το Middle East Eye κινείται στο πνεύμα με την ελληνογαλλική του 2021 και φαίνεται να συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Η Βρετανία, που ακόμα κατέχει βάση στην Κύπρο, τις οποίες μάλιστα σπεύσαμε να υπερασπιστούμε από επιθέσεις drones, έρχεται τώρα να υπογράψει εκτεταμένες αμυντικές συμφωνίες με την κατοχική Τουρκία. Η Ελλάδα, πραγματικά ανύπαρκτη σε όλη αυτή την κοσμογονία, που συντελείται όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρωθυπουργός έφτασε στην Άγκυρα, ενώ ο Ταγίπ Ερντογάν είχε αρχίσει ήδη να υποδέχεται τους ηγέτες που είχε προσκαλέσει συνδεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Μέχρι αργά χθες το απόγευμα, κανένα διεθνές μέσο δεν είχε ούτε μία δήλωση Έλληνα αξιωματούχου, ούτε μία αναφορά για την Ελλάδα. Και φυσικά η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να τηρεί σιγή ηχθείως για όλα όσα τα παραπάνω, κρυπτόμενη πίσω από τη δικαιολογία ότι δεν την αφορούν και δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τις συμφωνίες μεταξύ δύο κυρίαρχων κρατών. Επίσης, το άρθρο της Δημοκρατίας λέει ότι συναγερμό σε θεσμικό, νομοθετικό αλλά και πολιτικό διπλωματικό επίπεδο έχουν σημάνει οι ανεξήγητες υποσχέσεις Τραμπ για την ένταξη της Τουρκίας σε πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών αεροσκάφων F-35. Από τη μία πλευρά, χθες με επιστολή τους 18 μέλη του Κογκρέσου, καλούσαν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να μπλοκάρουν τις ερντογανικές εξοπλιστικές ονειρώξεις, ενώ από την άλλη, ταυτόχρονα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έσπευδε μέσω συνέντευξής του στο CNN να προειδοποιήσει τον εταίρο του Ντόναλντ Τραμπ να μην υποχωρήσει έναντι του Σουλτάνου, μια και το δώρο των F-35 θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, επειδή η Τουρκία έχει πάντοτε επιθετικές βλέψεις. Και βέβαια όλα αυτά σε μια φάση που ο Κυριάκος Μητσοτάκης το μόνο που είπε είναι ότι η Ελλάδα απειλείται, η χώρα μου, δεν είπε η Ελλάδα, η χώρα μου απειλείται από την Τουρκία συνεχώς, και εκεί πέρα ας πούμε δεν συνέχισε κανένα άλλο αφήγημα. Αυτές ήταν οι μόνες του λέξεις ή η μόνη του φράση κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Πραγματικά το γεγονός αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι και κάτι καλό. Θα μου πείτε, και στο προηγούμενο διάστημα ζούσαμε το αφήγημα αυτής της κυβέρνησης, εκείνης της περίφημης ή διαβόητης διακήρυξης των Αθηνών, και είδαμε και τα αποτελέσματα με τις φρεγάτες τις τουρκικές στο Αιγαίο, τα αλλιευτικά σκάφη να κυκλοφορούν ελεύθερα και μάλιστα σε εποχές που για τους Έλληνες αλλοίς απαγορεύεται η αλία λόγω της ότι είναι ο γόνος, τα ψάρια μικρά, ο γόνος και τα λοιπά και καταστρέφουν. Αλλά οι Τούρκοι όμως συνεχίζουν ανενόχλητοι κανονικά. Αυτή είναι η χώρα μας η οποία εκπροσωπείται από αυτή την κυβέρνηση και ειδικότερα από τον αυτό τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μου στέλνει ένα μήνυμα εδώ ο Θανάσης και μου λέει: είδα τη Μαρέβα στα βίντεο στις ειδήσεις που συνόδευε τον Κυριάκο Μητσοτάκη με μια ενδυμασία, ξόμπραση και τα λοιπά, και αυτό λέει δεν είναι σωστό γιατί δεν σέβεται εκεί την οτροπία του Ισλάμ και της Τουρκίας. Όπα, εντάξει. Θανάση, μισό λεπτό. Να βάλουμε τα πράγματα μας. Κάτσε. Ασκώ κριτική σε πράγματα τα οποία πραγματικά ενοχλούν και μάλιστα προσπαθώ να είναι όσο το δυνατόν η πραγματικότητα και διασταυρωμένη αυτή η κριτική. Έτσι, έχω σταθεί απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση και ειδικότερα στον Κυριάκο Μητσοτάκη εχμηρότατα και καυστικότατα πολλές φορές. Η ενδυμασία της Μαρέβας έχει δικαίωμα να αντιθεί όπως θέλει και να πάει στην Τουρκία. Και να σου θυμίσω και κάτι. Όταν ο Ερντογάν είχε έρθει στην Ελλάδα πριν ένα χρόνο, πότε ήταν, μαζί με τη σύζυγό του, η σύζυγός του δεν μπήκε στη δικιά μας νοοτροπία να πετάξει έξω τα μπράτσα και τα λοιπά. Έτσι ήρθε με αυτή την Ισλαμική, έτσι, όχι ακριβώς μπούργα ή μη μπούργα, ένα τέτοιο στυλ είχε. Το οποίο, ας πούμε, εντάξει, δεν δικαίωμά της είναι. Όχι, να στεκόμαστε πάνω σε σωστή κριτική και σε θέματα τα οποία πραγματικά έχουν και ουσία και αφορά τι άλλο, την εθνική μας κυριαρχία. Εδώ το θέμα το τι φοράει η μία, το τι φοράει η άλλη. Και αν έτσι κι αλλιώς, δικαίωμά τους να το κάνουν. Δεν μπαίνω σε αυτό το σχολιασμό. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάντως για το μήνυμά σου. Αλλά δεν είναι λίγο άνισο. Γιατί και η Τουρκάλα, όταν είχε έρθει εδώ πέρα, δεν έβγαλε έξω τα μπράτσα, δεν είχε φορούσε και εκείνο το τσεμπέρι, πώς το λένε αυτό το τέλος πάντων, κτλ. Κτλ. Τέλος πάντων, πάμε για διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή,
6: δοκιμασία. Μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο,

0: Έλα, φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
1: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
0: Για πες λεπτομέρειες.
1: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
0: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
1: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε.
1: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση, τι μου λες.
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
9: βαψίματα,
10: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

0: πίσω ψευτομαγκές.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, πίσω ψευτόμαγκες. Εντάξει, είναι το προφίλ που το είπε ο Αμερικανός εκεί επικοινωνιολόγος, το υιοθέτησε ο Μητσοτάκης. Εντάξει, και καταντάει και λίγο γελίο βέβαια, βλέποντάς το και παρακολουθώντας το. Μου στέλνει ο Δημήτρης μήνυμα και μου λέει: «Ο Κούλης το παίζει κουτσαβάκι μιας παλιάς εποχής, ευτυχώς που δεν είχε βγάλει και το ένα μανίκι». Ναι, το ένα μανίκι. Δεν υπήρχε τότε και ποιος ήταν αυτός ο αρχηγός κοροφυλακής, πώς λέγονται, να θυμάμαι, που έπιανε τότε αυτούς τους τύπους, οι οποίοι ήταν βαρύς και με ένα ψαλίδι, οι χωροφύλακες στον δρόμο τους κόβαν το ένα μανίκι. Λοιπόν, τέλος πάντων, και συνεχίζει βέβαια, μαζεύτηκαν όλοι οι μεγαλέμποροι, σωστό είναι αυτό, και πήγε ο δικός μας, ο Πλανώδιος, να πάρει μέρος. Η Γαλλία κοιτάει το συμφέρον της. Αν ζητήσει η Τουρκία οπλικό σύστημα, η Γαλλία θα το πουλήσει. Δεν υπάρχει νόμος που να το απαγορεύει. Λοιπόν, Δημήτρη, κάτσε να βάζουμε τα πράγματα σε ωραία θέση και αυτό. Η Γαλλία μπορεί να πουλάει τυπικά όπλα που θέλει. Αλλά εδώ υπάρχει ένα δούλεμα, έτσι, για να το βάλουμε κάτω. Δεν γίνεται από τη μία να πουλάς στην Ελλάδα Ραφάλ φρεγάτες και να μιλάς για στρατηγική συμμαχία. Εκείνο το, όταν ήρθε ο Μακρόν εδώ πέρα, Ελλάς, Γαλλία συμμαχία, το θυμόσαι? Ναι. Και από την άλλη να ανοίγεις την πόρτα στην Τουρκία και αντιεροπορικά συστήματα που αύριο μπορεί να αλλάξουν ισορροπίες στο Αιγαίο. Γιατί τα αντιεροπορικά,

0: δεν ρωτούν αν το αεροπλάνο είναι ελληνικό, γαλλικό κτλ. Κλειδώνουν στόχο, έτσι. Αν λοιπόν η Γαλλία θέλει να είναι σύμμαχος της Ελλάδας, ας φερθεί σαν σύμμαχος. Όχι σαν έμπορος όπλων που πουλάει και στον πελάτη και σε αυτόν που μπορεί αύριο να το σημαδεύει. Η Ελλάδα δεν πλήρωσε δισεκατομμύρια για να αγοράσει στρατηγική σχέση με κάποια ημερομηνία λήξης με τη Γαλλία, ούτε για να βλέπει τον προμηθευτή της να εξοπλίζει τον μόνιμο αναθεωρητή της περιοχής. Έτσι, συμμαχία, δηλαδή αυτό λέγεται συμμαχία à la carte. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, σε συμφωνίες οι οποίες γίνονται, αυτό δεν υπάρχει. Ή είσαι στρατηγικός εταίρος, ή είσαι απλώς ένα ταμείο με μια γαλλική προφορά, πώς να το πω, για να τα βάζουμε σωστά τα πράγματα στην προκειμένη περίπτωση για τους Γάλλους. Τώρα όμως εδώ προκύπτει ένα θέμα και καλά το έβαλες. Γιατί αν η ανικανότητα ενός πρωθυπουργού, ο οποίος έχει καταντήσει ρεντίκουλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Υφηλίου με όλα αυτά τα οποία γίνονται σε αυτή τη χώρα, τότε ο άλλος, ναι μεν μπορεί να έχει κάνει κάποιες συμφωνίες μαζί σου, αλλά δεν σε αντιμετωπίζει σαν ένα ισότιμο εταίρο συμφωνιών. Απλά πράγματα. Να τα βάζουμε κάτω και να τα λέμε. Όταν δεν έχεις το ανάλογο κύρος, το ανάλογο εκτόπισμα, το πολιτικό εκτόπισμα, γιατί το άλλο δεν το έχει και δεν μπορείς να τοποθετηθείς, να διεκδικήσεις και να κάνεις αυτές τις πρέπουσες συμφωνίες, το λέω και πάλι, με το ανάλογο πολιτικό εκτόπισμα, ο άλλος σε έχει υποχείριο, σε έχει δεδομένο. Γιατί όποια κίνηση και να δούμε, σε όποια συμφωνία και να έχει κάνει ο Μητσοτάκης, δεν έχει αντιμετωπιστεί, όπως και τώρα, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τον είδε κανείς, υπάρχει φωτογραφία με τον Τραμπ? Όχι. Με τον Ερντογάν, ναι, όπως ο Ερντογάν έβαλε όλους τους που το πήγαν εκεί πέρα. Βέβαια στο Μητσοτάκη έπαιξε και αυτό το, πώς το λένε, το εμβατήριο που είναι κατά των Ελλήνων, της γενοκτονίας των Ελλήνων και των Αρμενίων, το είπα χθες αυτό. Ενώ π.χ. στον Τραμπ έπαιξε εθνικούς ύμνους, έκανε κοινωνιοβολισμούς, θα μου πείτε εντάξει, η Ελλάδα δεν είναι Αμερική, το δέχομαι κτλ. Κτλ. Αλλά τουλάχιστον αυτό το εμβατήριο δεν το έπαιξε σε κανέναν άλλον ηγέτη, το έπαιξε μόνο σε εμάς. Και ο Μητσοτάκης παρόλα αυτά προχωρούσε με ανοιχτά τα πόδια, ανοιχτά τα χέρια, χαμογελαστός, όπως το λένε όμως σαν όρθια βαθρακούλα, και εντάξει, αυτό είναι όλο. Λοιπόν, για να βάζουμε έτσι, μ' αρέσει να το συζητάμε και να κάνουμε και κάτι τις αναλύσεις και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και γίνονται. Λοιπόν, για να πάμε όμως, γιατί οι γνώμες, ξέρετε, είναι και στον τύπο ακόμα και μάλιστα και μέσα ενημέρωσης, τα οποία είναι δεξιά, δεν είναι να πείτε κέντρο αριστερά ή κέντρο κτλ. Ή έχουμε εδώ την αυτεμπορική του, και βγαίνει ο διευθυντής της, ο Μιχάλης Ψηλός, και μιλάει για την άφιξη εκεί του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία. Ακούστε.
1: Όταν αφήχθη ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης με τη συζύγου του στον Μπέστεπε, στο παλάτι του Ερντογάν, η Οθωμανική Ορχήστρα των Γενίτσαρων που έπαιζε τα διάφορα εμβατήρια επέλεξε, δεν ξέρω αν μπορούμε να το ακούσουμε κιόλας, να παίξει το διάσημο ή διαβόητο Τσετίν Ντεντέν, ένα νεοοθωμανικό εμβατήριο που λέει, θυμηθείτε τι έκαναν οι παππούδες, οι μπαμπάδες και οι προηγούμενες γενιές. Ήταν σαφώς μια, θα έλεγα, απειλητική υποδοχή. Δεν είναι τυχαίο. Τίποτα στην Τουρκία δεν γίνεται τυχαίο.
0: Δεν είναι τίποτα τυχαίο στην Τουρκία. Εμάς εδώ όλα τυχαία είναι. Φαινόμαστε στην τύχη του καθενός, ας πούμε, γιατί έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι εντελώς κουκουρίκου. Έτσι, το έχουμε δει, όχι μια φορά, όχι δύο, πάμπολες φορές. Και βέβαια, δεν είναι και αυτό. Τώρα βλέπω τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αρχίζει να βγάζει και βιντεάκια μέσω τεχνικής νοημοσύνης. Δεν έχει καμία σημασία. Έχει βάλει τεχνητή νοημοσύνη να πει τα εξής. Πάμε να ακούσουμε αυτό το μήνυμα που έρχεται από τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Μόνο ντροπή και ταπείνωση μπορεί να ένιωσε όποιος Έλληνας παρακολούθησε τι έγινε χθες στη Άγκυρα, με την δίθεν σύνοδο του ανύπαρκτου ΝΑΤΟ στο παλάτι του νεοθωμανού ετοιμόρροπου Ταγί Περντογάν. Αμερικανοί, βεβαίως οι Γερμανοί, αλλά και όλες οι υπόλοιπες μαριονέτες υποκλήθηκαν με σκυμμένο το κεφάλι στον Ταγίπ. Αφερίμ. Όσον αφορά το δικό μας Τσιτάχ, που συνοδευόταν από τον Ντόκο και άλλους αστέρες του εθνομηδενισμού για να τον εξευτελίσουν ακόμη περισσότερο ως έπαρχο, τον περίμενε ο ετοιμόρροπος Ισλαμοφασίστας Ερντογάν, δίνοντας εντολή να παίξουν ένα ειδικό οθωμανικό στρατιωτικό ευατήριο από την Πάντα Μέχτερ, το Τζεντίν Ντέντεν. Μία σύνοδος που δεν θα έπρεπε να είχε γίνει. Ποτέ. Εάν υπήρχε στην Ελλάδα ελληνική κυβέρνηση αλλά και στην Κύπρο κάποιοι που να έχουν σχέση με τον ελληνισμό, είτε δεν θα είχε πραγματοποιηθεί αυτό το μανικό πανηγύρι, είτε δεν θα μετείχε καθόλου η Ελλάδα. Ο Τραμπ για τους δικούς του λόγους αγκάλιασε τον φίλο του Ισλαμοφασίστα. Εμείς γιατί. Αυτό το νέο οθωμανικό πανηγύρι για να υμνήσουν οι woke ευροναζί την πολεμική μηχανή της Τουρκίας και τις ονειρώξεις της ότι θα σβήσει από το χάρτη την Ελλάδα και την Κύπρο. Δυστυχώς τα νομιμοποίησε ο Μητσοτάκης με την woke εθνομηδενιστική παρέα του. Σε όλα τα επίπεδα. Δείτε τα ρεπορτάζ. Το μενού ήταν Ελλάδα και Κύπρος. Εμάς θέλουν να φάνε. Ο στόχος τους είμαστε εμείς. Το δικό μας Αιγαίο θέλουν να αρπάξουν. Τα δικά μας νησιά θέλουν να καταλάβουν. Την Κύπρο ήδη την έχουν καταλάβει τη μισή. Ο εθνικός αυτοχειριασμός δεν είναι διπλωματία. Η προδοσία δεν είναι κινητικότητα, ούτε δημόσιες σχέσεις. Και ύστερα τους στέει ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς που δεν θα τους αφήσει να ξεπουλήσουν την πατρίδα. Κάποιος πρέπει να σταματήσει την διάλυση της Ελλάδας. Απέναντι στους Γερμανούς woke, σημειτικομητσοτακίστ και τσιπροκαμένους που αντιμετωπίζουν την πατρίδα σαν ενοχλητικό βάρος. Σαν κάτι από το οποίο πρέπει να απαλλαγούν. Όχι σαν ιερή ευθύνη. Δυστυχώς έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα. Κατέχει τη μισή Κύπρο. Μιλά για τη λεγόμενη τουρκική γαλάζια πατρίδα, δηλαδή να αρπάξει το Αιγαίο μας. Διατηρεί ενεργό το κάσους μπέλι εναντίον μας. Αμφισβητεί κάθε τι ελληνικό. Και όμως, αντί η Ελλάδα να σηκωθεί όρθια, τη βλέπουμε να στέκεται σαν κομπάρσο στη σκηνή που στείνει ο Ερντογάν. Έχουμε άτακτη εθνική υποχώρηση. Παντού και σε όλα. Και όταν ο εθνικός αυτοχειριασμός δείται στρατηγική, τότε μιλάμε για πολιτική προδοσία της εθνικής ευθύνης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται διαχειριστές προτεκτοράτου. Χρειάζεται ηγεσία, χρειάζεται φωνή, χρειάζεται πατριωτική γραμμή. Γιατί η πατρίδα δεν είναι project δημοσίων σχέσεων. Ούτε βέβαια business τύπου Μητσοτάκη. Δεν είναι φωτογραφία, είναι γη, είναι θάλασσα, είναι ιστορία, είναι σύνορα. Είναι Κύπρος, είναι Αιγαίο, είναι Ελλάδα. Και όποιος δεν μπορεί να την υπερασπιστεί, να φύγει.
0: Λοιπόν, αυτά. Το βίντεο μέσω τεχνικής νοημοσύνης, το οποίο προέρχεται από το περιβάλλον του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού. Και βέβαια εδώ έχουμε και να ευχαριστήσω τον Κώστα από τη Στοκχόλμη, ο οποίος μου θυμίζει ότι ο Μπαϊρακτάρης ο σκληρός έκοβε το μανίκι από τους μάγκες και λέει του Μητσοτάκη θα έπρεπε να του κόψουν το κεφάλι μάλλον. Εντάξει, μην προχωράμε σε τέτοιες αυτές, ραδιόφωνο είμαστε. Εντάξει, μεταδίδω τα μηνύματα και τα λοιπά. Και ο Δημήτρης συνεχίζει πάλι και μου λέει δεν υπάρχει κύρος, είναι το χαζό παιδί. Αν δείτε τις συμφωνίες που κάνουν τα άλλα κράτη, τηρούνται. Αν ήταν, λέει, πραγματικός μάγκας, ο Κούλης θα έβγαινε και θα έλεγε 12 ναυτικά μίλια και τέλος. Ναι, έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε, έχουμε δικαίωμα και μάλιστα είναι μονομερές το δικαίωμα. Δεν είμαστε Φιλανδία. Το είχαμε προχθές, αναφέραμε το θέμα της Φιλανδίας με τον κύριο Ευάγγελο Αντώναρο. Δηλαδή η Φιλανδία, επειδή βρίσκεται δίπλα στη Ρωσία, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Θα μου πείτε όμως, μια η Ρωσία είναι μια υπερδύναμη, έτσι, δεν επεξεγέλασε και είναι εντελώς, και λέγεται μάλιστα φιλανδοποίηση αυτό το σύστημα εκεί πέρα, το άτυπο που υπάρχει. Εδώ έχουμε το δικαίωμα εμείς, βάσει των διεθνών κανονισμών, αύριο το πρωί να πούμε 12 μίλια στο Αιγαίο, τελεία και παύλα. Αλλά θα μου πείτε, πού είναι αυτοί οι Έλληνες πολιτικοί, ή πού είναι ο Στιβαρός ο Μητσοτάκης που πουλάει βίντεο πασαρέλας σε στυλ βαρύμαγκα για να πουλήσει εδώ μόνο για εσωτερική κατανάλωση και έξω γίνεται ρεζίλι των σκυλιών. Γιατί το είπα και πάλι, η συγκεκριμένη εφημερίδα, παρόλο που εντάξει είναι τουρκική, δεν έχει εδώ άδικο, σου λέει ρε φίλε, μου έρχεσαι εδώ πέρα να μου το παίξεις τι, ποιος. Και κατά τα άλλα μούγκα, στη Στρούγκα. Βέβαια δεν ήταν και ο Γεραπετρίτης εκεί, δεν θα με έκανε μια οσιοκαμψία να κάνει, δεν ξέρω. Θα το ξέχασα ή θα πόνωσε η μέση του. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Και είναι φοβερά πράγματα, γιατί εδώ μας πουλάνε ότι η Ελλάδα, δηλαδή το μόνο που δεν είπαν, η Ελλάδα των 5 θαλασσών και το 12 υπήρων. Έτσι είναι. Αλλά Βενιζέλου παλιά. Μόνο αυτό δεν έχουν πει. Ότι είμαστε πάντα, εμείς καθορίζουμε εξελίξεις, ότι εμείς κάνουμε, ο Δένδιας λέει τα ίδια, ότι έχουμε δυναμική παρουσία, είμαστε. Τι είμαστε. Τι είμαστε. Τσιράκια. Τα τσιράκια των Αμερικανών, τα τσιράκια των Ευρωπαίων και έχουμε τα τσιράκια του Ισραήλ και έχουμε κρατήσει να έχουμε και τσιράκια πιο των Τούρκων. Ξέρετε το θέμα εδώ και ο τρόπος που το λέω δεν είναι εθνικιστικό. Είναι ότι αν πιάσεις από τα άκρα αριστερά ως τα άκρα δεξιά. Η εθνική κυριαρχία είναι κάτι το οποίο το σέβεσαι, το έχεις. Δεν δίνεις, δεν παραχωρείς ούτε σπιθαμή του εδάφους. Τελεία και παύλα. Αυτό ισχύει σε όλες τις χώρες και αν θέλετε και σε όλες τις ιδεολογίες. Λοιπόν, πάμε και σε ένα Βελόπουλο εδώ, όπου και αυτός βγαίνει και καλά κάνει και φωνάζει και τα λέει. Πάμε.
3: Και η δήλωση του Πρωθυπουργού σκληρή, άτακτη, σκληρή σαν το βούτυρο. Μια συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας, ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία, αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη. Ευαισθησία το κυριαρχικό δικαίωμα. Ευαισθησία να έχεις πρόβλημα στη γλουτένη. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα παντού, κανονική ΑΟΣ. Θα επιβάλλουμε κυρώσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ, θα θέτουμε βέτο παντού για να μην τους δίνουμε χρήματα. Την ώρα που θριαμβολογεί η Νέα Δημοκρατία, οι Άγγλοι υπογράφουν με τον Ερντογάν αμοιβαία συνδρομή, ακούστε, για τις βάσεις στις αγγλικές στα κατεχόμενα, για να μπορούν, λέει, να επιτίθενται εναντίον ποιου οι Τούρκοι. Την ίδια ώρα, γιατί εμείς στείλαμε πλοία για να προστατεύσουμε τις βάσεις των Άγγλων που σήμερα μπορούν να γίνουν κοινή επιχειρησιακή, κοινός επιχειρησιακός χώρος εναντίον ελληνικών θέσεων. Στείλαμε και πλοία για να τις προστατεύσουμε. Την Πανοκρουσίες, θριαμβολογίες, ο μεγάλος Ναπολέοντας, ο μεγάλος Αλέξανδρος ο καινούριος. Οι Γάλλοι δίνουν πυράβλους αντιεροπορικούς για να ρίχνουν τα Ραφάλ στους Τούρκους. Πήρατε αεροπλάνα από τους Γάλλους για να τα ρίχνουν οι γαλλικοί πύραυλοι του Μακρόν πάνω από το Αιγαίο. Πού είναι οι συμφωνίες σας? Πού είναι οι ρήτρες σας? Πού είναι οι διασφαλίσεις σας? Πετάξαμε δισεκατομμύρια ευρώ για ποιο λόγο, πείτε μου εσείς? Και η δήλωση του Πρωθυπουργού σκληρή, άτακτη, σκληρή σαν το βούτυρο. Τόσο σκληρή, είπε για το Κάζους Μπέλι. Μια συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας, ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία, αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη. Ευαισθησίες? Ευαισθησία το κυριαρχικό δικαίωμα? Ευαισθησία να έχεις πρόβλημα στη γλουτένη? Όχι στο κυριαρχικό σου δικαίωμα. Ευαισθησία? Τι δηλαδή δυσανεξία είναι το κυριαρχικό δικαίωμα? Τι πράγματα, τι λέει ο Πρωθυπουργός? Πρόταση. Πείτε του Πρωθυπουργού πριν γυρίσει ότι αν φύγουμε από την Άγκυρα χωρίς ένα υποστρατηγείο στην Ελλάδα, είτε στην Κάρπαθο είτε στη Ρόδο, θα έχουμε υποστεί μια τεράστια εθνική ήττα, μια ντροπή απίστευτη, γιατί κάνουν δύο στρατηγία οι Τούρκοι. Εμείς θα τα αλλάξουμε όλα αυτά και μπορούμε. Εμείς θα επιβάλλουμε κυρώσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ, θα θέτουμε βέτο παντού για να μην τους δίνουμε χρήματα. Όχι τουρκικά προϊόντα. Πάει αυτή η ιστορία. Και το καλύτερο, ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις κανέναν για να κάνεις το μονομερές σου δικαίωμα, ούτε πόλεμος μπορεί να γίνει με ανακήρυξη και όχι οριοθέτηση. Είμαστε προσεκτικοί στην ελληνική λύση. Εμείς λέμε πράγματα που μπορούν να γίνουν αύριο το πρωί χωρίς προστριβές. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα παντού, κανονική ΑΟΣ.
0: Μάλιστα. Ναι, καλά, ποιος θα το κάνει? Εδώ είναι, είναι φοβερό το θέμα, επειδή έχουμε περάσει αρκετές κυβερνήσεις από το 1997, 96-97, κάπου εκεί ας πούμε, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν το Κάσιους Μπέλι της Τουρκίας, όταν ήταν να κάνουμε την επεκτάση των 12 μιλίων στο Αιγαίο. Από τότε όλες οι κυβερνήσεις, μα όλες οι κυβερνήσεις, δεν ψέλισαν κουβέντα. Και μάλιστα σε μια εποχή που η Τουρκία τότε δεν είχε αυτή την αμυντική βιομηχανία της δικές της κατασκευές, ντρόν και όλα τα άλλα και ναυπηγεία, τα οποία έχει δημιουργήσει σήμερα. Από τότε μέχρι σήμερα η Ελλάδα αντίστοιχα τι έχει καταφέρει? Αυτό που έχει καταφέρει είναι να ξεπουλήσει τα πάντα, και όχι μόνο με τα μνημόνια, και πιο πριν. Να ξεπουλήσει τα πάντα, να είναι έρμεο σε οτιδήποτε απλικά συστήματα, να τα αγοράζει δηλαδή, να αγοράζει πανάκριβα συστήματα και να τα χρυσοπληρώνουμε στους εταίρους εντός αγωγικών συμμάχους με διπλά εισαγωγικά και όλους αυτούς, και η Ελλάδα να μην έχει καταφέρει να φτιάξει μια βιομηχανία. Τώρα αν μου πείτε και κάτι Εύω και κάτι λοιπά, τα έχουν πάρει οι Ισραηλινοί, τα ξεπουλήσαμε και αυτά επί Μητσοτάκη, τέλος η Ελλάδα. Δηλαδή αυτή η χώρα ομιγέννητο σε μια κατάσταση, γιατί έχουμε τον γείτονα ο οποίος είναι απειλητικός ακόμη, το είπαμε και το ακούσατε, υπάρχουν και τα ανάλογα βίντεο. Οι Τούρκοι με το αιματήριο αυτό το οποίο έπαιξαν μόνο στο Μητσοτάκη, το λέω, μόνο στο Μητσοτάκη. Και ο Μητσοτάκης περιχαρής και κόρδωνε, δεν ξέρω γιατί κόρδωνε, σαν καρδινάλιος και σαν δεν ξέρω γιατί, και χαμογελούσε δεξιά και αριστερά με αυτό το ηλίθιο χαμόγελο, και το αποτέλεσμα να του βγάζουν οι Τούρκοι και τα υπόλοιπα, αυτό το κουτσαβάκι, ψευτόμαγκας, το έχει τίτλο αυτή η εφημερίδα. Το έχει τίτλο. Και έχει το βίντεο από κάτω. Και το παρομοιάζει με ένα Τούρκο κωμικό που το παίζει μάγκας, κουτσαβάκι. Βάζει και τα δύο πλάνα, εναλλάξ. Απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Περιμένετε απάντηση. Εδώ δεν απαντήσανε για το άλλο το θέμα που ζήτησε από τον Χακάρ Φιντάν, ο Γέρα Πετρίτης, να αναβάλουν την ανακοίνωση για τη γαλάζια πατρίδα μετά τις εκλογές. Για να μην χαλάσουν το αφήγημα του Μητσοτάκη αυτής της κυβέρνησης και μην τυχόν χάσει τις εκλογές, χάσουν τις καρέκλες τους και το φαγωπότι το οποίο έχουν καταφέρει μέχρι τώρα. Πέστε μου τώρα εσείς για πατριωτισμό, πέστε μου για ό,τι θέλετε, όποια λέξη και να βάλετε να χρησιμοποιήσετε, με αυτή την κυβέρνηση. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει, okay, τα σκάνδαλα, φάγανε, υποκλοπές, πήγε πια δημοκρατία, πήγαν όλα περίπατο. Μα εδώ όμως παίζονται εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Η Ελλάδα χάνει συνεχώς. Αφόπλησε και τα νησιά, γιατί τα ζητούσε ο φίλος του Ερντογάν, ο φίλος της οικογένειας που είχε κουμπαριλίκια με την οικογένεια Μητσοτάκη. Ποιος ο Ερντογάν, ο Ερντογάν καλά κάνει. Θα μου πείτε ποιοι Μητσοτάκηδες, η οικογένεια, αυτή η περίφημη οικογένεια των δοσιλόγων. Και έχει δίκιο ο Μανώλης ο Καλλιγιάννης που τους τα λέει, στην προκειμένη περίπτωση. Μια οικογένεια η οποία είναι κρατικοδίαιτη, ό,τι έχει αυτή τη στιγμή σαν περιουσία, γιατί κανένας δεν έχει κανένα ένσημο από αυτούς, είναι που λειτουργούν ως τσιμπούρια και βδέλες πάνω στο ελληνικό δημόσιο, δηλαδή πάνω στους Έλληνες πολίτες. Και υπάρχουν κάποιοι σήμερα που τους χειροκροτάνε ακόμα. Βέβαια κάτι τα έχουν πάρει και αυτοί. Δεν νοείται αλλιώς ή κάτι άλλο υπάρχει. Έτσι, να μην το πάω κι εγώ σε ιατρικά θέματα, δεν θέλω. Λοιπόν, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Πέστε μου εσείς τώρα πού είναι η λογική, βράστε μου εσείς αν υπάρχει εδώ, και περιμένω και κάποιον από τη Νέα Δημοκρατία στην τελική ανάλυση, ρε παιδιά. Εδώ πέρα υπάρχει, έχουν δύο, έχουν Δίμπτο, έχουν, πώς τη λένε, όχι νόδε, ΔΕΠ κτλ. Πού είναι αυτοί? Πού να βγει ένας εκεί πέρα να μας πει ότι ο Μητσοτάκης λειτουργεί λογικά και σωστά απέναντι σε αυτά τα οποία γίνονται? Γιατί είμαστε και ένα παραμεθόριο νησί, 900 μέτρα κτημακτή με την Τουρκία. Και αυτοί οι τύποι δεν τους νοιάζει καθόλου τίποτα. Θα μου πει το άλλος έχει διορίσει την κόρη του, άλλος έχει... Εντάξει. Καλά πάτε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάμε για διαφημίσεις και μετά θα είναι στο στούντιο το Μανώλης ο Καλλιγιάννης να κάνουμε και μια ανάλυση πάνω στα αυτά τα οποία συμβαίνουν, γιατί πραγματικά είναι φοβερά.
4: Σάμος. FM στους 102.
5: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι. Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι.
7: Στα χείλη.
8: Σαρώνει στην άσφαλτο.
9: Σκίζει στα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
9: Για Μότο και Μαρίν.
8: Στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
8: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Είμαστε εδώ πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Εντάξει, δικαιολογημένα βρίζετε την κυβέρνηση, δικαιολογημένα σε αυτή την περίπτωση. Δεν μπορώ να πω κάτι με όλα αυτά τα οποία βλέπετε και συμβαίνουν. Μου λέτε για το βίντεο το οποίο έχετε δει. Ναι, το έχω αναρτήσει και εγώ στο Facebook αυτό το βίντεο και στο X που υπάρχει, γιατί πραγματικά αυτό είναι ένα ρεζίλι. Πραγματικά ένα ρεζίλι. Ένας Έλληνας πρωθυπουργός να κορδώνεται, δεν ξέρω και εγώ, λες και είναι καρδινάλιος, δεν ξέρω αυτό το στυλ του. Ο Γκρίμπερκ το φόρεσε από πάνω το κουστούμι αυτό από το 19 και από τότε νομίζει ότι εντάξει, είναι αυτό το στυλ το οποίο μπορεί να παρουσιάζεται και να πουλάει, δεν ξέρω, νταϊλίκι, fake. Τέλος πάντων, Μανώλη, καλώς ήρθες στο στούντιο.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, για να πάμε έτσι, Μανώλη, γιατί τα πράγματα εδώ παραχοντρένουν. Είναι πολλά τα ζητήματα. Έγινε αυτή η σύνοδο της...
1: Όχι παραχοντρένουν.
0: Θα σου
1: απλώς,
0: πω, κάτσε.
1: Απλώς εξελίσσονται όπως τα έχουν σχεδιάσει. Αυτό
0: είναι. Στο βάλτε και έτσι. Μπορώ να συμφωνήσω σε αυτό το κομμάτι όπως τα έχουν σχεδιάσει. Και εντάξει, καλά τα έχεις πει εσύ με την οικογένεια Μητσοτάκη, με τα κουμπαριλίκια της, με τον Ερντογάν, με τι τώρα να έχει πει κατά καιρούς το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη. Και οι Τούρκοι έχουν παράλληλα απέναντι, είχε πει τώρα και έχουν δικαίωμα και αυτοί. Και
1: θα απαγορεύονται να κάνουν μπάνιο και να αυτό.
0: Λοιπόν, πραγματικά αυτά τα πράγματα. Εντάξει, και εγώ δεν είμαι και η Τουρκία έχει παράλληλα. Το δέχομαι ότι έχει παράλληλα και έχει δικαίωμα να έχει και τα λοιπά.
1: Ότι αλλά... απαγορεύεται να κάνουν μπάνιο.
0: Λοιπόν, αλλά εδώ όμως υπάρχουν και κάποιες διεθνείς συμφωνίες. Έτσι. Και μάλιστα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει πράσινο φως στην Ελλάδα για τα 12 μίλια.
1: Όχι πράσινο φως.
0: Στο Αιγαίο.
1: Όχι πράσινο φως. Έχει υποχρέωση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με βάση τη μελέτη που ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας και έχει κατοχυρωθεί και ΑΟΣ και χωρικά ύδατα της Ευρώπης πλέον.
0: Ναι, σωστά. Δεν το λέω, γι' αυτό λέω πράσινο φως. Δηλαδή, τη λέει εντάξει, κάντο και τελειώνει.
1: Μα εδώ πέρα μέχρι και πρόστιμα μας βάλουν επειδή δεν ακυρίσουμε τη δικιά μας.
0: Τη ΑΟΣ.
1: Μα με αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα όμως, να ξεκινήσουμε από αυτό το βίντεο που πραγματικά τον παρομοιάζει. Έχει τον Μητσοτάκη, δεν ξέρω, δεν νομίζω αν το είδες. Γιατί χθες. Το είδες.
1: Ναι, ναι.
0: Που το παρομοιάζει με τον Τούρκο, έναν Τούρκο κωμικό που το παίζει μάγκας, ξέρεις, μια αστεία μορφή, γελία μορφή, και παρουσιάζει ακριβώς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά, το έχει κάνει και το NBC, το αμερικάνικο, σαν Mr. Bean νούμερο 2. Ναι. Όμως εδώ θα έπρεπε τουλάχιστον να υπάρχει και μια απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Δηλαδή, γελιοποιεί την ελληνική αποστολή, όποιος και αν ο Μητσοτάκης. Βγήκε με νοθεία, βγήκε σωστά, είναι ένας πρωθυπουργός μιας χώρας. Όποιος πάει εκεί, θα μου πει τώρα, αν συμπεριφέρεται έτσι και προκαλεί τους γέλωτες των άλλων.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό.
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει μέτρο και κάποια αρχή να το καταργήσει. Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτό. Έπαιξαν το Σεντίντεντε, αυτό το εμβατήριο, μόνο στο Μητσοτάκη, το οποίο είναι και από ό,τι χαρακτηρίζεται και από τους ελληνικούς κύκλους και δημοσιογραφικούς, αλλά και διπλωματικούς αναλυτές, ήταν το προκλητικότατο εμβατήριο το οποίο έπαιξε κατά την άφηξη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δηλαδή, σαν να σου λέει, φίλε, θυμίσου τι σου έχουμε κάνει και τι πρόκειται να σου κάνουμε.
1: Δηλαδή, σε φτύνω, κανονικά.
0: Ναι. Και ο Μητσοτάκης προχωρούσε χαμογελώντας, σαν με την δίπλα με τη Μαρέβα και αυτό το χαζοχαρούμενο ύφος.
1: Μα κοίταξε, εγώ πιστεύω πως αυτός δεν ήξερε ούτε τι έπαιζε ούτε τίποτα.
0: Δεν το καταλάβαμε.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν το ξέρω.
0: Ούτε η διπλωματία, γιατί ήταν και ο ντόκος μαζί του.
1: Αυτό είναι, πραγματικά είναι κυβέρνηση της πλάκας και ανέκδοτο.
0: Οπερέτα. Κυβέρνηση οπερέτα για δελφινάριο. Το έχω πει αρκετές φορές, δεν ξέρω, αλλά εδώ έχουν προκύψει σημαντικά θέματα. Λοιπόν, F-35, 5 F-35 για την Τουρκία, το ανακοίνωσε ο Ερντογάν μαζί με τον Τραμπ, εκεί. Εντάξει, έχεις μια διαφορετική άποψη όσον αφορά να την ακούσουμε.
1: Κοίταξε,
0: να τη συζητήσουμε.
1: Εάν υποτεθεί ότι το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία,
0: ναι,
1: έτσι, και υποτίθεται ότι όλες οι χώρες είναι πρωταρχικά φίλες, διότι τι είδους συμμαχία είναι αν δεν είναι
0: σωστά
1: χώρες. Και δεύτερον, οι εξοπλισμοί πρέπει υποτίθεται να είναι στο μεγαλύτερο σημείο.
0: Για όλους.
1: Για όλους.
0: Ναι.
1: Επομένως, εγώ πιστεύω ότι είναι αστεία η η δικαιολογία την οποία προβάλλουμε, ότι κάνουμε ενέργειες, παρασκήνια, να μην πάρει η Τουρκία το F-35, να μην πάρει τους κινητήρες, να μην αναβαθμίσει τα F-16. Και έρχομαι τώρα και λέω, εγώ αν ήμουν Τούρκος, θα έλεγα στη συμμαχία, ρε παιδιά, εντάξει, εσείς μου λέτε να μην παίρνω αυτό. Δηλαδή, εμένα τι είδους σύμμαχο με θέλετε? Δηλαδή, μου επιτρέπετε να έχω για τα γάνια και καρδιοφύλια? Αυτό θέλετε?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό θα έλεγα εγώ σαν Τούρκος.
0: Υπάρχουν όμως σημαντικά ερωτήματα εδώ πέρα.
1: Ναι, αλλά τα ερωτήματα, Νίκο, δεν θέτονται με το να του πεις μην του δώσεις F-35 ή μην του δώσεις κινητήρες.
0: Υπάρχει μια κατοχή Κύπρου.
1: Ωραία.
0: Υπάρχει ένα γκριζάρισμα Αιγαίου.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν,
0: έχει δείξει επιθετικές.
1: Άκουσε λίγο. Αυτά πρέπει να θέσει η Ελλάδα. Ότι να δηλώσει επισήμως στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι για την Ελλάδα η μοναδική εχθρική χώρα σήμερα είναι η Τουρκία. Τελεία και παύλα. Να το δηλώσει επισήμως. Γιατί? Διότι πρώτον μου απειλεί με πόλεμο
0: στο Αιγαίο.
1: Στο Αιγαίο, εάν εφαρμόσω τις διεθνείς συνθήκες. Μου απειλεί ότι θα έρθει ένα βράδυ να μου πάρει ελληνικά νησιά. Με απειλεί.
0: Θα χτυπήσει την Αθήνα με πυράβλους.
1: Θα χτυπήσει την Αθήνα με πυράβλους.
0: Τους τάιπων.
1: Επομένως, για μένα δεν είναι σύμμαχος η Τουρκία. Είναι εχθρική χώρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εάν η συμμαχία.
0: Κατέχει τη μισή Κύπρο. Ναι, όλα αυτά. Ναι. Ναι,
1: εάν τυχόν δεν τα διευθετήσει η συμμαχία και πει ότι αυτό δεν ισχύει και εσύ κάμε 12 μίλια, κάμε, εφάρμοσε τις διεθνείς συνθήκες και εγώ είμαι εδώ. Εάν δεν το πει η Ευρωπαϊκή, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, εμείς θα θέσουμε θέμα διάλυσης αυτής της συμμαχίας, η οποία δεν είναι σε θέση να προστατεύσει.
0: Ποιος έχει τα κοτσιά να το πει?
1: Μα γι' αυτό σου λέω ότι πρόκειται.
0: Τώρα με πας πίσω.
1: Πρόκειται περί προδοτόρες.
0: Ότι αποχωρήσαμε από το σκέλος, το ένα σκέλος του ΝΑΤΟ, του Καραμαλή.
1: Αυτό που έκανε ο ψευτοεθνάρχης, ο δοσύλλογος, ο προδότης, ο ψευτοεθνάρχης. Να πούμε, αυτά είναι.
0: Γιατί ο Παπαδρού τι έκανε μετά?
1: Καταρχάς δεν έφυγε ούτε ένας αξιωματικός.
0: Μάλιστα.
1: Από τον ΝΑΤΟ εφύγανε μόνο για λόγους ασφαλείας οι Έλληνες αξιωματικοί, οι οποίοι υπηρετούσαν στη Σμύρνη, στο στρατηγείο της Σμύρνης. Αυτό για λόγους ασφαλείας, δηλαδή να μην τους λιτσάρουν, να μην αυτό. Γι' αυτό. Μεταξύ των οποίων και σαν λοχαγός τότε ο πρώην αρχηγός του ΓΕΣ, ο φίλος μου, ο Κώστας ο Παναγιωτάκης, που υπηρετούσε τότε στη Σμύρνη. Και γυρίσανε με τις οικογένειές τους μόνο από τη Σμύρνη. Πουθενά αλλού. Δηλαδή στην Νάπολη, στις Βρυξέλλες, δεν έφυγε ούτε ένας.
0: Αλλά ήταν ψεύτικη η όλη αυτή.
1: Ψεύτικη, μαϊμού.
0: Ναι. Τέλος πάντων, να έρθουμε στο σήμερα.
1: Ναι, λοιπόν. Εγώ πιστεύω λοιπόν, Νίκο, ότι η Ελλάδα θα πρέπει εκεί να κινηθεί. Να δηλώσει ότι εγώ έχω εχθρό μοναδικό την Τουρκία. Τελεία και παύλα. Και εφόσον η συμμαχία δεν μεριμνήσει ώστε να διευθετηθεί, να μην με απειλεί, να εγγυηθεί την ακεραιότητά μου και τα κυριαρχικά μου δικαιώματα, θέτω θέμα, δεν αποχωρώ, θέτω θέμα διάλυσης της συμμαχίας, διότι δεν έχει λόγο ύπαρξης. Αυτό πρέπει να πει μια ελληνική, κανονική και όχι ελληνόφωνη κυβέρνηση.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Έτσι.
0: Με όλη αυτή την τακτική που έχουμε σαν εξωτερική πολιτική, η οποία είναι ένα κεφαλοτήρι, διάτρητη δηλαδή, και κάθε φορά κάθε κυβέρνηση την αλλάζει και τη φέρνει στα μέτρα της και κάτι βλακείς και όλα αυτά τα έχουμε ζήσει. Θα σε λάβουν σοβαρά οι νατοϊκοί?
1: Όταν εσύ υπογράφεις σύμφωνο φιλίας με τον Ερντογάν το Δεκέμβρη του 2022 και λες ότι είμαστε
0: διακήρυξη
1: φίλοι
0: των Αθηνών, λες.
1: Διακήρυξη των Αθηνών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορείς να πεις εσύ ότι με απειλεί και λοιπά. Α, σου λέει ρε φίλε, εσύ υπόγραψες συνθήκη ότι είστε φίλοι. Δηλαδή έρχεσαι και μου λες να πούμε ιστορίες και παραμύθια, να μην του δώσω F-35 και να μην του δώσω κινητήρες και ιστορίες και παραμύθια τη στιγμή που εσύ υπογράφεις ότι είναι φίλος σου.
0: Το θέμα είναι αρκετά σοβαρό.
1: Και βέβαια, ασφαλώς σοβαρό.
0: Βλέπουμε ότι έχουμε μια εξωτερική πολιτική και διπλωματία ακόμη, η οποία υστερεί.
1: Άκουσε, Νίκο, αυτά πρόκειται περί δοσυλλόγων προδοτών. Γιατί ξέρουν τι κάνουν. Δηλαδή, εάν τυχόν και είσαι αφελής και δεν ξέρεις τι κάνεις, δηλαδή όπως επανειλημμένος εγώ είχα πει και είχα συνενέσει, να ξαναδείξει, να ξαναγίνει η δίκη των 6, το 22, διότι σίγουρα δεν ήταν προδότες. Ήτανε βλάκες που υπακούανε τότε στο βασιλιά και κάμανε την εθνική τραγωδία.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν το κάμανε σκόπιμα. Δηλαδή δεν ήταν προδότες, δηλαδή ούτε ο Γούναρης ούτε ο άλλος. Ναι. Απλούστατα ήτανε αφελείς και συντονιστήκανε με τη θέληση των βασιλιάδων και των καραντιόζων των άλλων. Λοιπόν, εδώ όμως είναι συγνωστή η ευθύνη όλων αυτών των κυβερνήσεων οι οποίοι δηλώνουν δήθεν ότι είναι σύμμαχοι και απλά να πούμε να εμποδίσουμε μην πάρουν τα F-16. Δηλαδή γιατί κύριε δεν λες ότι ξέρεις εδώ με απειλεί. Γιατί δεν το λέει. Και όχι με απειλεί. Δηλαδή με στυλ σαν το μαθητού διότι κυρία,
0: Εδώ κάνει ασκήσεις για απόβαση σε ελληνικά νησιά.
1: Μπράβο. Έτσι,
0: και συμμετέχουν και, σύμμαχες, και άλλες σύμμαχες χώρες.
1: Μπράβο. Δηλαδή από εκεί και πέρα ουσιαστικά και όταν δεν το θέτεις επισήμως σαν Ελλάδα αυτό τι είσαι. Σημαίνει ότι είσαι προδότης. Δηλαδή αποδέχεσαι την απειλή και δέχεσαι την φιλανδοποίηση της Ελλάδος ότι έχει περιορισμένη κυριαρχία υπό την θέληση της Τουρκίας.
0: Εδώ το βίντεο που έβγαλε ο Αντώνης Σαμαράς μετά αυτή τη σύνοδο, το οποίο χρησιμοποίησε φωνή τεχνητής νοημοσύνης, τους αποκάλεσε δοσύλλογους, έτσι, στα ίσια. Είναι δοσύλλογοι διότι έγιναν αυτά τα πράγματα και...
1: Και τα αποδέχτηκαν.
0: Και τα αποδέχτηκαν. Υπάρχει και τ' άλλο, Μανώλη. Δεν είναι μόνο αυτό. Συμφώνησε ο Ερντογάν, ενώ υπήρξε, πρόσεξε, η συμφωνία, θυμάσαι εκείνο το Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία, ήρθε και ο Μακρόν εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αγκαλιές, φιλιά και...
1: Και εγγυούμαστε την ακεραιότητα.
0: Ναι, και σε περίπτωση πολέμου η Γαλλία θα στηρίξει την Ελλάδα και αυτά. Τώρα τι έγινε. Η Γαλλία πουλάει και μάλιστα το είχε βγάλει το πρώτο, το ΚΚΕ, πριν αμέσως μετά τη συμφωνία αυτή. Το είχε βγάλει πρώτο και μου έκανε εντύπωση γιατί επιβεβαιώθηκε σε αυτή την περίπτωση ότι η Γαλλία θα πουλάει τα ιταλογαλλικά αντιεροπορικά συστήματα τα οποία... Ρίχνουν και τα Ραφάλ.
1: Και τα Ραφάλ. Δηλαδή μας πουλάει μας Ραφάλ και πουλάει να πούμε στην Τουρκία.
0: Εντάξει.
1: Για να μας ρίξει τα Ραφάλ.
0: Καλό μαγαζάκι, το ξέρουμε ας πούμε, ξέρω εγώ, τα πολεμικά συστήματα. Καλό μαγαζί, έχει κέρδος, δεν λέω. Αλλά εδώ όμως έχουν πέσει συμφωνίες. Και όταν έχεις συμφωνία και έχεις υπογράψει σαν Γαλλία, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Αλλά το κάνει όμως.
1: Και τώρα... την καταγγέλει η Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω, δεν είναι το Μητσοτάκη να...
1: Κοίταξε να δεις, Νίκο, άκουσε να δεις. Το θέμα είναι, δηλαδή, για να μην λέμε αερολογίες και να μην παραμεθιάζουμε.
0: Δεν λέμε αερολογίες, όλα αυτά είναι επίσημα στοιχεία.
1: Ναι, λέμε. Αλλά κοίταξε, αυτά που λένε οι διάφοροι είναι αερολογίες, που λέει και ο Μητσοτάκης και η αντιπολίτευση και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Το θέμα πρέπει να το δούμε ποιο είναι το θέμα μας. Το θέμα αυτή τη στιγμή είναι η Αμερική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πέρα από την Τουρκία, εχθρός μας είναι και η Αμερική. Γιατί? Διότι για τα δικά της συμφέροντα δέχεται ή μάλλον ενθαρρύνει την Τουρκία να γίνει. Δηλαδή, η διχοτόμηση του Αιγαίου και όχι 12 μίλια είναι απόφαση των Αμερικάνων για τους δικούς τους γεωστρατηγικούς λόγους. Και αν θυμάσαι τότε που το έβγαλα και στα Σαμιακά Νέα με ολοσέλιδο αναδημοσίευση,
0: ναι.
1: Δηλαδή της εστίας που ο Ναύαρχος Λιμπέρης Πασόκος
0: το Πασόκ, ναι.
1: Είχε πει ότι οι Αμερικάνοι μου το ξέκοψαν, ξεχάστε τα 12 μίλια.
0: Μα εδώ...
1: Δηλαδή αυτό τι σημαίνει? Ότι πρώτον οι Αμερικάνοι θέλουν διχοτομημένο Αιγαίο και ενθαρρύνουν την Τουρκία να πεις, ξέρεις, λέγει αυτό. Τώρα εμείς τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Εμείς θα πρέπει να πούμε κόντρα προς τους Αμερικάνους πλέον. Ότι κοιτάξτε παιδιά,
0: ναι,
1: είμαστε σύμμαχοι από τη στιγμή που δεν φύγονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εάν τυχόν εσείς τα υποσκάπτετε και διχοτομείτε το Αιγαίο και μειώνετε την εθνική μας κυριαρχία, σημαίνει ότι δεν είστε σύμμαχοι. Γι' αυτό ακριβώς, εφόσον συμπεριφέρεστε έτσι, εγώ θα πάω στον ελληνικό λαό να ζητήσω δημοψήφισμα, να αλλάξω συμμαχίες. Mm. Δηλαδή, ή να γίνω μέλος της ρωσικής κοινοπολιτείας, ή να κάνω κοινοπολιτεία με την Κίνα ή με την Ινδία κλπ. Γιατί? Διότι το ΝΑΤΟ και η Αμερική δεν με προστατεύει, και όχι μόνο δεν με προστατεύει, αλλά ενθαρρύνει το τον Τούρκο για τα δικά του συμφέροντα να μειώσει την εθνική του κυριαρχία. Άρα λοιπόν εμείς τι νόημα έχει να βρισκόμαστε σε μια συμμαχία η οποία δεν μας προστατεύει από τον μοναδικό εχθρό που έχει η Ελλάδα, τον Τούρκο, και ευνοεί τον Τούρκο σε βάρος μας.
0: Εδώ περίμενε. Άκου, αυτό είναι από μαγνητοφώνηση της συνέντευξης του Μαρκ Ρούτε, του γραμματέα ΝΑΤΟ, έτσι, σε ερώτηση δημοσιογράφων. Και λέει μάλιστα, όσο λέει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ άδειαζε την ελληνική κυβέρνηση σε σχεδόν όλες τις ανακοινώσεις που έκανε εν ώψη κατά τη διάρκεια συνόδου για τα ελληνουργικά ζητήματα, ο Πρωθυπουργός περηφανεύονταν για τη συμφωνία εκπαίδευσης Ελλήνων πιλότων, που έλεγε: κρατήστε το γεγονός, ο Μητσοτάκης, κρατήστε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει παραγγείλει τα δικά της F-35. Η Ελλάδα από το 19 έχει ενισχύσει, έλεγε ο Μητσοτάκης, την αεροπορία της. Και μάλιστα, απαντώντας σε ερώτηση στην Άγκυρα, ο Μητσοτάκης ανέφερε ότι αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσω 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35, τα οποία κατασκευάζονται και η αγορά τους έχει πρακτικά δρομολογηθεί. Και απαντάει ο Ρούτε: δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών. Ούτε προφανώς η Ελλάδα, άκου αυτό, η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα.
1: Αυτό έχει δίκιο. Αυτό που είπα προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα να πει στην Αμερική μη δίνεις Τουρκία F-35 κλπ. Εσύ μπορεί να κάνεις ό,τι θες. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν εσύ δεν προστατεύεις ή μάλλον σαμποτάρεις τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, εγώ θέτω ύπαρξη της συμμαχίας.
0: Ναι.
1: Να το πεις αυτό και να μην υπογράφεις, δηλαδή όπως έκαμε εδώ συλλογικά ο Μητσοτάκης και υπόγραψε συνθήκη φιλίας των Αθηνών το Δεκέμβρη του 22. Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: εκεί είναι το θέμα. Να το πεις ή να πεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν αναγνωρίζω. Όταν η Τουρκία δεν αναγνωρίζει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατέχει το 40%, δεν σε αναγνωρίζω, κύριε.
0: Πάντως, όταν του τέθηκε του Ρούτε η ερώτηση για το σχετικά με Ελλάδα-Τουρκία και τη διαμάχη αυτή που έχει υπάρξει, λέει ότι δεν είμαι εδώ για να εκφράζω προσωπικές απόψεις ή να σχολιάζω δημόσια τέτοια θέματα. Ο ρόλος μου είναι να διατηρώ την ενότητα της συμμαχίας και αυτό προσπαθώ να κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Και όμως, ο κύριος αυτός ή κατά τον πρώην αρχηγό του ΓΕΣ, τον Φράγκο Φράγκο, αυτοί οι αδελφοί όπως τον είχε αποκαλέσει δημόσια ο πρώην αρχηγός του ΓΕΣ Φράγκος Φράγκο, όταν ρίξανε το αεροπλάνο οι Τούρκοι το Ρώσικο,
0: το Ρώσον,
1: που ήταν για 17
0: δευτερόλεπτα
1: πέρασε στο τουρκικό χρόνο, του κάμανε την ερώτηση ότι, κύριε Γενικέ, εδώ για 17 δευτερόλεπτα οι Τούρκοι ρίξανε το
0: Ρώσικο
1: Σουχόι.
0: Ναι.
1: Οι Τούρκοι που κάνουν
0: συνεχείς παραβιάσεις
1: του ελληνικού χώρου, έχει δικαίωμα η Ελλάδα
0: αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Να ρίξει, λέει, εδώ είναι άλλο θέμα, λέει. Ναι. Η Ελλάδα είχε πει συγκεκριμένα, η Ελλάδα, λέει, είναι υπό την προστασία της Γερμανίας και εφόσον οι Γερμανοί δεν ενοχλούνται, δεν τίθεται θέμα.
0: Υπήρξε καμία απάντηση τότε από την ελληνική πλευρά?
1: Τι να πει, να πούμε, ποιος να πει?
0: Όχι, ποιοι προτεκτοράτο είμαστε, τι είχε?
1: Το είπε επισήμως ο Ρούτε, ότι είστε, η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο και δεν ισχύουν οι ίδιοι κανόνες.
0: Άρα λοιπόν τελικά έχει δίκιο η τουρκική εφημερίδα που παρουσιάζει το Μητσοτάκη με αυτό το βαρύγδουπο στυλ του Μαρίμακα, το κουτσαβάκι και τα λοιπά, και τον γελιοποιεί στη συνέχεια.
1: Κύριε Ξένης, τώρα δεν χρειάζεται η Τουρκία να τον γελιοποιήσει, είναι από μόνος του γελίος, να πούμε, και νούμερο, επομένως τι να πει
0: λοιπόν,
1: η Τουρκία. Μόνο το οποίο διαφωνώ στην όλη αυτή και σε ορισμένες γελίες εφημερίδες ελληνικές, που το μόνο θέμα που βρήκανε, λέει, ότι δεν έκαμε, λέει, σωστά ο Μητσοτάκης και η μαντάμ του, ήταν ότι παρουσιάστηκε, λέει, με εξωμάνικο και λοιπά.
0: Ναι, υπήρχε και ερώτηση. Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα εδώ πέρα. Αυτό είναι αστείο αυτό, με συγχωρείς.
1: Μα αυτό ακριβώς.
0: Γιατί η τουρκάλα που ήρθε στην Ελλάδα δεν φορούσε αυτή την, πώς το λένε, όχι την μπουργκά, η μη μπουργκά με το τσεμπέρι
1: από πάνω. Ό,τι θέλει φορεί ο καθένας.
0: Δικαίωμά του.
1: Και ας πήγαινε και με μαγιό, να πούμε, η Μαρέβα.
0: Εκεί είναι το θέμα μας.
1: Εκεί είναι το θέμα, αυτό ακριβώς. Ορισμένοι να
0: μπουν βρήκαν... και με μπικίνι, τι μας νοιάζει εμάς.
1: Εφόσον λένε ότι έχει ακόμα καλό σώμα.
0: Εσύ το το λες αυτό.
1: Όχι, δεν το λέω. Το γράφουν οι διάφορες εφημερίδες. Ότι έχει καλή γραμμή σώμα και λοιπά. Λοιπόν, δηλαδή βρήκανε.
0: Δηλαδή
1: τώρα...
0: έχουμε πόπο τον κόμενο το Μητσοτάκι, το ψεύτικο αυτό βιντεάκι που είχαν βγάλει προπαγάνδα. Έχουμε και το πόπο γκόμενα η Μαρέβα.
1: Εντάξει, λοιπόν, από εκεί και πέρα.
0: Εντάξει, δηλαδή, καλά είναι.
1: Δηλαδή ασχολούνται αν ήταν λέει ξομπάνικο και βλαχίε και τρίχε.
0: Όχι, αυτό είναι χάζα πράγματα.
1: Ε, αλλά... αυτό ακριβώς.
0: Δεν είναι.
1: Α φορούσε ό,τι θέλει και ξεφράκω τι να ήταν.
0: Τι μα νοιάζει
1: μα.
0: Το θέμα είναι τι κάνει με την Ελλάδα, τα ελληνικά ακριβώς και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει και είναι μεγάλα. Λοιπόν, έχεις ερωτήσεις εδώ πέρα. Ο Δημήτρης λέει ότι αν κάποια μέρα λέει, γυρίσει το μάτι κάποιου ψαρά και έχει προμηθευτεί λέει, κάποιο RBG.
1: Εγώ το εγκρίνω και μπράβο.
0: Και παρενοχληθεί και του την πέσει ακτεωρός, τουρκική και τη βουλιάξει, τι θα γίνει.
1: Πολύ ωραία θα το κάνει. Θα γίνει ό,τι έγινε και θα βγει αμέσως ο Μητσοτάκης σε έκτακτο. Αυτή να πει ότι γίνεται προανάκριση και, και καταδικάζομαι
0: τον ψαρά
1: ό,τι έγινε και με τον αντιπλήρχο Σαλιάρη.
0: Σαλιάρη, ναι.
1: Τότε που εμφόλησε την Αυαρχίδα.
0: Πραγματικά ρε Μανώλη, συγγνώμη τώρα, γιατί εδώ πέρα υπάρχει το ζήτημα ακόμη και αυτό το... Η Λίμνος ήταν, ποια φρεγάτα ήταν με το Σαλιάρη.
1: Το Λίμνος
0: ήταν.
1: Που εμφόλησε το Κεμάλ Ρέις.
0: Την τουρκική ναυαρχίδα. Δεν μιλάμε τώρα για μια έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, ένα βοηθητικό πλοίο.
0: Πραγματικά το ξεφτύλισε σε αυτή την
1: Μεξελιγμούς
0: και τα λοιπά. Λοιπόν, γιατί εντάξει, ο Μητσοτάκης θα πει είναι φιλοκουμπάρος με τον Ερντογάν και το σόι του και είναι η αντιπολίτευση. Τι έκανε δηλαδή, γιατί αυτά τα θέματα, ξέρεις, είναι σημαντικά. Βουτάς αυτόν τον πλοίαρχο, ο οποίος είναι αξιόμαχος και έπρεπε να τον παρασυνοφορήσεις. Με τιμές και τα λοιπά, να του δώσει και βαθμό από πάνω. Και τον πας μετά σε ένα γραφείο για να τον τιμωρήσεις.
1: Ο Μητσοτάκης με το που έγινε το συμβάν και
0: μ' αρέσει που το παίζουν και εθνικιστές έτσι, πατριώτες.
1: Όταν εγώ να πούμε τόσο καιρό, χρόνια τώρα του λέω ότι είναι προδότες τρίτης γενιάς μάλιστα ο Μητσοτάκης και παππούς και πατέρας προδότες, κανονικοί προδότες. Δηλαδή μόλις έγινε αυτό... και έγινε ο εμβολισμός του Κεμάλ Ρέις από τον αυτό, βγήκε αμέσως, δηλαδή το επόμενο τρίλεπτο ο Μητσοτάκης και χαρακτήρισε το γεγονός ως ατύχημα και ότι πρέπει λέει, να προσέχουμε και εμείς και οι Τούρκοι για να μην γίνονται λέει, ατυχήματα αμέσως και διέρευσε ότι διετάχθη προανάκριση σε βάλος του αντιπλήρχου Σαλιάρη. Το θυμάστε τότε.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Δηλαδή στο επόμενο τρίλεπτο. Ναι. Δηλαδή δεν περίμενε να δει τι έγινε. Δηλαδή με το που έγινε ο εμβολισμός, φέρετε, το ειδοποίησα αμέσως.
0: Ξέρεις πότε θα πρέπει παράσινο παράσημο ο Σαλιάρης. Όταν τη χτύπαγε το τουρκικό, το χτύπαγε το δικό μας, τότε θα πρέπει να παράσινο.
1: Ναι.
0: Τέτοια κατάδια έχουμε.
1: Ναι, και όπως κάμανε και του πατριώτη μου του Ηλιάκη, ότι του στείλουν αγάλματα και τρίχες.
0: Ναι.
1: Αντί να πούνε ότι ρε βλάκα να πούμε, σε έριξε, αντί να του ρίξει εσύ ένα πύραυλο να πούμε. Δηλαδή είσαι...
0: Μα έχουν εντολή να μην το κάνουν έτσι.
1: Με αυτό ακριβώς.
0: Έχουν εντολή.
1: Ή τα άλλα τα βρωμόπεδα των ανθιπολογών με τον Καρατζόη στον Επιλοχία να πούμε που πιάσανε σαν...
0: Στον Εύρο πάνω.
1: Στον Εύρο σαν αυτό και τρέχανε λέει, ήρωες. Τι ήρωες. Θυμάσαι τότε που τους είχα αυτά τα κολόπεδα να πούμε και έπρεπε να τα αποστρατεύσουν αμέσως.
0: Κάτσε περίμενε, δεν είσαι στο στρατόπεδο τώρα.
1: Ναι. Μα είναι δυνατόν τότε να πούμε... Να κάνουν ολόκληρο και να πάει ο άλλος, ο γελίος, ο καμένος, να τους παραλάβει, λέει, να πούμε και λοιπά. Δηλαδή, και υπόψη για την απελευθέρωσή τους.
0: Ναι, δώσαμε. Ξέρει, ναι, το ξέρω.
1: Επιτρέψαμε επισήμως να ψαρεύουν μέχρι το λιμάνι Πυθαγορείου.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Για να απελευθερωθούν αυτά τα παλιόπεδα.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η ελληνική πολιτική, αυτή η κυβέρνηση που έχουμε τώρα, έτσι.
1: Που αντί να πούνε, κύριε, σε πιάσανε, γάζωσες να πούμε τους Τούρκους που ήρθανε και σε τραυματίζανε, σε σκοτώναν και σένα. Πώς σε πιάσανε σαν μαϊμού, πώς πήγες, χωρίς πιστόλια, χωρίς αυτόματα, πώς πήγες εκεί.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα άλλο θέμα σημαντικό, το οποίο δεν θέλω να το δείξω εδώ πέρα, γιατί είμαστε στον αέρα, Μανώλη, είναι το θέμα της εκπαίδευσης που υπάρχει, έτσι, σε όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν υπάρχει.
1: Κοίταξε, άκουσα λίγο. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι στα καλύτερά της, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι το πνεύμα το οποίο επικρατεί.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι το πνεύμα το οποίο επικρατεί. Δηλαδή, αντί την εποχή αυτή, επήρανε δηλαδή απαγάγανε και ξεφτελίσανε το μόνιμο αθυπολογό με τον επιλογία.
0: Μπράβο, ναι.
1: Αντί την ίδια στιγμή. Την ίδια στιγμή.
0: Ήταν και μόνιμος. Να πεις όταν εφεδρός πάει στο
1: θέμα. Όχι, ασφαλώς.
0: Της Ευελπίδων, δηλαδή.
1: Μόνιμος ο αθυπολογός και μόνιμος της σχολής παξιωματικών ο επιλογίας.
0: Μάλιστα.
1: Και αντί να διατάξουν προανάκριση και αμέσως να θέσουν τέλος σύγγραφο ή τους απελευθερώνεις ή θα κάνω καταδρομική ενέργεια. Ξέρεις ποιος ήταν αρχηγός τότε?
0: Ποιος?
1: Αρχηγός του ΓΕΣ.
0: Ο Φλόρος?
1: Όχι.
0: Ποιος?
1: Ο στρατάρχης των δικτυών. Ο αρχιφιώδης Στεφανής. Αυτό το νούμερο. Το νούμερο ο στρατηγός.
0: Δεν είναι, όταν...
1: Αυτός ήταν αρχηγός
0: του ΓΕΣ. Αυτός είχε κάνει πολλά, ας πούμε. Εντάξει, με το...
1: Αυτός ήταν αρχηγός του ΓΕΣ. Και αντί να πει, να εισηγηθεί ότι θα κάνω καταγνωμική ενέργεια να τους πάρω ή να πει του Τσίπρα να διακόψει τις διαπλωματικές σχέσεις μέχρι να τους επιστρέψουν ή να κλείσω τα σύνορα. Τελείωσε.
0: Τίποτα, είπα, αυτές οι κινήσεις μάλλον δεν
1: είναι. Προδότες σου λέω.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Δέχονται να... Δεν υπάρχουν γιατί, διότι πρόκειται περί προδοτών. Και στρατηγοί σε στυλ Στεφανή, Φλόρου, αυτοί οι καραγκιόζηδες. Που βγαίνει, βάζουν λιλιά στο μέτωπο.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε έτσι, πάνω σε αυτά τα θέματα. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι εδώ.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκύπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
4: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει. αξίζει να λάμπει.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους.

0: εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Radio Samos 102. Στο στούντιο είμαστε μαζί με τον Μανώλη τον Καλλιγιάννη. Βλέπουμε τώρα τις πολιτικές εξελίξεις και όλα αυτά που γίνονται. Για να πάμε, Μανώλη, και λίγο έτσι, λίγο στο Σαμαρά, από ό,τι μου λέγες στο διάλειμμα εδώ με τις διαφημίσεις.
1: Ναι, κοίταξε. Εάν ο Σαμαράς και ο Κώστας ο Καραμαλής δεν προχωρήσουν στην δημιουργία κόμματος και να τη στηρίξει και μέσα ο Καραμαλής τουλάχιστον, τότε θα είναι θεατρίνοι και κάνουν μόνο την πλάκα τους μέσω ομιλιών και μέσω παρουσιάσεων βιβλίων. Ναι. Διότι δεν μπορείς να διαπιστώνεις πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι προδοτική και προδίδει τα εθνικά συμφέροντα και τα κυριαρχικά δικαιώματα και μετά να κάνεις πίσω.
0: Ναι.
1: Θα βγεις μπροστά και αντιρρήξεις.
0: Λοιπόν, λοιπόν, γιατί ο Σαμαράς είχε πει το εξής, δύο φορές είχε αναφερθεί στο συγκεκριμένο θέμα. Όταν το ρωτήσαν, λέει θα μιλήσω όταν πρέπει και όταν οπότε πρέπει.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι το ένα. Επειδή υπάρχει μια υποτιθέμενη συμφωνία κυρίων εντός αγωγικών στους, μεταξύ, και μεταξύ αρχηγών αντιπολίτευσης και μεταξύ της κυβέρνησης, για όλους μιλάω έτσι. Ναι. Και σου λέει τώρα, αν ο Σαμαράς, αν εγώ, ανακοινώσω αυτούς, κάνω κόμμα και ανακοινώσω τα μέλη του κόμματος ανά την Ελλάδα. Οι πιο πολλοί είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αν αυτοί δηλώσουν αυτομάτως ότι εγώ είμαι μαζί σου, πέφτει η κυβέρνηση. Δεν θέλει να φορτωθεί αυτό το κομμάτι ο Σαμαράς. Έτσι, γιατί τώρα μέχρι στιγμής δέχεται επιθέσεις περί προδοσίας, περί και χιλιά δύο πράγματα. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι, όπως έχει πει και ο ίδιος, θα το κάνει λίγο πρώτων εκλογών.
1: Ναι.
0: Δεν πιστεύει ο Σαμαράς, από ό,τι είχε πει, ότι θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβρη. Έτσι είχε πει. Μπορεί βέβαια αυτό να αλλάξει στη συνέχεια. Θα το ανακοινώσει, λέει, 2-3 μέρες πριν τις εκλογές,
1: ναι,
0: ώστε να μην δημιουργήσει ζήτημα και καλά δημοκρατίας,
1: ναι,
0: ότι ρίχνει μια κυβέρνηση.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ θα σου πω πιο πολλές λεπτομέρειες από προσωπική.
0: Εσύ είχες επαφές με τον Σαμαρά, ναι.
1: Εμείς το 1993 είχαμε πάρει ήμουν γραμματέα στο κόμμα Φιλελευθέρων τότε με τον Κίτα τον Βενιζέλο.
0: Ναι.
1: Εγώ μάλιστα δεν ήθελα να συνεργαστούμε με τον

0: Σαμαρά, αλλά 4 είπαμε όχι, 7 είπανε ναι να συνεργαστούμε στο πολιτικό γραφείο του κόμματος Φιλελευθέρων και έτσι είπαμε. Λέω εντάξει, εφόσον δεν είναι, αλλά εγώ ούτε συμμετέχω να πούμε ενεργά κλπ. Έγινε λέει ο Βενιζέλος ότι κοίταξε να δεις, τουλάχιστον τα μέλη του πολιτικού γραφείου πρέπει να μπουν υποψήφιοι για να φανεί ότι κάνουμε συνεργασία κόμματος. Λέω εντάξει, εγώ στη Β' Αθηνών ήμουν πάντα υποψήφιος, εκεί θα είμαι. Ήτανε τελευταία το τελευταίο Σαββατοκύριακο προτού να κλείσουν οι συνδυασμοί. Λοιπόν, με παίρνει ο ιδιαίτερος του Βενιζέλου, είσαι θέλει ο Σαμαράς επηγώντας, τουλάχιστον είσαι πρωί-πρωί του Σαββάτου να πούμε. Όχι, δεν σου κάνω πλάκα. Λοιπόν, πήγα στην Πανδρόσου που ήταν τα γραφεία του Σαμαρά. Λέει ιδιαίτερα του πέρα, σας περιμένει κλπ. Μπαίνω μέσα, αγκαλιές, φιλιά ο Σαμαράς. Λέει Μανώλη, μου είπε ο Νικήτας ποιος είσαι. Λέω, κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω τι σου είπε ο Νικήτας. Εγώ δεν θέλω να συνεργαστούμε. Λέει, μου το είπε και αυτό, αλλά δεν πειράζει. Θέλω να μου κάνει μια χάρη. Λέω, κοίταξε να δεις. Εγώ είπα και στον Νικήτα ότι θα μπω στη Β' Αθηνών που είμαι υποψήφιος, αλλά στο λέω και σένα, όπως είπα και στον Νικήτα, ότι δεν πρόκειται να κάνω προεκλογική καμπάνια, ούτε να βγω. Το όνομά μου θα χρησιμοποιήσω. Λέει, εντάξει, αλλά θέλω να μου κάνει μια χάρη. Λέω, ποια. Λέει, να είσαι υποψήφιος στη ΣΑΜΟ. Mm. Λέω, δεν θέλω να είμαι στη ΣΑΜΟ, διότι πρώτον δεν είμαι ΣΑΜΙΟΤΗΣ. Δεν έχω τον εκλογικό μηχανισμό στη ΣΑΜΟ.
1: Σωστά.
0: Δεν έχει νόημα δηλαδή, να είμαι υποψήφιος.
1: Ναι, αλλά πήρες 910 ψήφους.
0: Ναι, λέει, όχι, σε παρακαλώ να μου, θέλω να είσαι στη ΣΑΜΟ. Μα του λέω, ωραία, εγώ σου λέω τους λόγους για τους οποίους δεν θέλω να είμαι. Mm-hmm. Εσύ πες μου γιατί επιμένεις. Και μου λέει ο Σαμαράς ότι όσους βρούμε στα μικρά μέρη και ειδικά στη ΣΑΜΟ και δεχτούν να μπουν υποψήφοι, σε μισή ώρα παίρνουν τηλέφωνο, διότι είτε πιέζονται είτε εξαγοράζονται από τη Νέα Δημοκρατία και κάνουν πίσω. Yeah. Μεταξύ των οποίων ένας συγχωρεμένος τώρα δικηγόρος, πατέρας δικηγόρου, ο συγχωρεμένος ο Αλεκάρας, ο Γιαουτζής, uh-huh. ένας που έχει ξενοδοχείο προς τα πέρα με λάμφυλο, όπως τον λένε προς yeah, το, yeah. αυτό. Mm. Δηλαδή, 3-4 άτομα μου είπε. Δηλαδή, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν κι άλλοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ενώ λέει δέχονται να τους, και τους ανακοινώνουμε, σε μισή ώρα παίρνει τηλέφωνο, λέει δεν θα είμαι. Διότι δεχτήκανε πιέσεις από τη Νέα Δημοκρατία ή εξαγορά,
1: ναι.
0: και γι' αυτό δεν. Δηλαδή, και με αυτή τη λογική δεν θέλει
1: ναι.
0: να τους ανακοινώσει. Και μετά του λέει εντάξει, εφόσον εσύ θες κάποιο για να μην φοβηθεί ότι θα εξαγοραστεί, θα μπω. Αλλά σου λέω ότι δεν θα κάνω. Λέει, δεν με νοιάζει, λέει, το όνομά σου μπορεί να βάλει. Έτσι πήραμε 913% τότε να πούμε με την πλάκα που κάναμε τότε
1: μάλιστα.
0: για τον αρχαιοκάπηλο τον Μητσοτάκη το, και του τάβγαλα.
1: Λοιπόν, για να πάμε σε κάποια μηνύματα, γιατί εδώ πέρα στέλνει ένας κύριος τηλέφωνο. Λέει, παρακαλώ, αν το βλέπετε από το email, μην αναφέρετε το όνομά μου. Είμαι επισκέπτης στο νησί σας για διακοπές. Είμαι υψηλόβαθμο μέλος των ενόπλων δυνάμεων. Συγχαρητήρια, λέει, για αυτή την εκπομπή από αυτό το σταθμό. Ακούω και τον άλλο κύριο, μάλλον πρέπει να ήταν στρατιωτικός ή στρατιωτικός, δεν επιτρέπεται, λέει, να είναι και να μιλά, αλλά τέλος πάντων ήταν, λέει, στρατιωτικός. Στέκεστε ακριβώς πάνω στο πνεύμα αυτό το οποίο υπάρχει. Δέχομαι και εγώ ότι αυτό που γίνεται είναι προδοσία και δεν έχω ακούσει άλλο ραδιόφωνο του νησιού να στέκεται σε αυτό το επίπεδο ενημέρωσης. Συγχαρητήρια και πάλι.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ, συνάδελφε, ναι. Είμαι συνταγματάρχης του πυροβολικού απόστρατος, είμαι αρχηγός της τάξης του πυροβολικού το 1965. Έχω υπηρετήσει στη ΣΑΜΟ, είμαι διοικητής δύο μονάδων στη ΣΑΜΟ, της 79 ΜΕΘ της Αντιεροπορικής και του τάγματος Εθνοφυλακής ΣΑΜΟ. Ξέρω πολύ καλά τα πράγματα και σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
1: Ναι, πράγματι ήταν αυτό ναι. από τον κύριο αυτόν, μάλιστα. Επίσης στέλνει και ο Σάκης και λέει μπράβο, λέει, ρε παιδιά, εκεί πέρα με αυτή την εκπομπή, διότι πρέπει ο κόσμος να ανοίξει επιτέλους τα πράγματα του, να ανοίξει τα μάτια του. Είναι, ξέρεις, από το email είναι λιγάκι για αυτά τα γράμματα, τα μάτια του και να δει το τι ακριβώς συμβαίνει και πού πηγαίνει αυτή η χώρα. Επιτέλους πρέπει να ξυπνήσουμε.
0: Βέβαια. Μα αυτό λέμε τόσα χρόνια και μάλιστα τώρα και αρκετά χρόνια εγώ ήμουν και παρεξηγημένος. Διότι λένε όχι υπερβάλλεις, όχι αυτά, διότι τα γεγονότα φαινότανε.
1: Επίσης ο Δημήτρης θέλει, λέει, είναι δύσκολο η Γαλλία να το συμπεριλάβω το μήνυμά του, έτσι να το συμπτύξω, ότι είναι δύσκολο, λέει, να θετήσει συμφωνίες αν έχει κάνει με την Ελλάδα, με την πώληση τώρα ΦΑΛ και τα λοιπά. Τι να πω, Δημήτρη, δεν ξέρω. Και μάλλον λέει, θα αλλάξει και επάγγελμα να γίνει ψαράς με 2-3 RPG.
0: Ναι, μάλλον.
1: Τελικά κάπως έτσι θα καταλήξουμε.
0: Ναι. Μόνο έτσι ουσιαστικά. Γι' αυτό εγώ από τότε που ήμουνα στην, μετά την εκπαίδευση που πήρα το μάστερ στην Αγγλία και ήμουν στη Διεύθυνση Μελετών του ΓΕΣ, αυτά που ορισμένα γίνονται τώρα, εγώ τα είχα εισηγηθεί και κονταραριζόμουν με τους στρατηγούς τότε, να πούμε, διότι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνανε, να πούμε. Δηλαδή το θεσμό των επαγγελματιών οπλιτών και των μονίμων στελεχών για να υπηρετούν τα ακριβά οπλικά συστήματα.
1: Τα οποία... πρέπει να είναι μόνιμοι.
0: Βέβαια, διότι δεν μπορεί να...
1: Να εμπιστεύεσαι τέτοια μηχανή.
0: Ναι, διότι όσο...
1: Μα είναι και θέμα εκπαίδευσης.
0: Με αυτό ακριβώς. Δεν προλαβαίνεις να εκπαιδευτείς.
1: Δεν είναι απλό οπλό το οποίο κάνεις μια εκπαίδευση και 15 βολές και εντάξει τέλειωσες.
0: Εγώ τους είχα πει τότε ότι ένα άρμα μάχης, το οποίο κοστίζει περίπου 35 εκατομμύρια τόσο. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα πρέπει να αγοράσεις, όταν αγοράζεις ένα οπλικό σύστημα από άρμα και πάνω, θα αγοράσεις και το χειριστή του. Δηλαδή θα εκπαιδεύεις το χειριστή του σε όλη τη διάρκεια της θυσίας του, κάνει 32. Βάλει και 2-3 εκατομμύρια να έχει και το χειριστή.
1: Κάτσε Μανώλη, εντάξει αυτά όλα. Συμφωνώ και πραγματικά αυτά έπρεπε να είχαν ήδη. Νομίζω ότι κάτι γίνεται πάνω σε αυτά.
0: Ναι,
1: με τους μόνιμους. Αλλά το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ένα άλλο σημαντικό θέμα. Ότι αν βάλουμε σε ισοζύγιο τώρα την Τουρκία απέναντι, τι βιομηχανία αμυντική έχει αναπτύξει, ή μάλλον να το πω πιο στεγνά, πολεμική βιομηχανία με κατασκευή ντρόν, κατασκευή πλοίων πολεμικών, έτσι. Τα ΚΑΝ που θα πάρει και τους κινητήρες από τους Αμερικάνους στα αεροσκάφη. Εμείς εδώ σαν χώρα, πες μου εσύ...
0: Καλά, κοίταξε να δεις, αυτό μη νομίζεις τώρα ότι έφτιαξε ΚΑΝ και τρίχες τώρα αυτά. Είναι αστεία
1: έχει,
0: πράγματα.
1: Ναι, έχει ντρόν όμως, τα οποία τα στέλνει στην Ουκρανία και κάνουν και ζημιά αυτά τα ντρόν.
0: Κοίταξε, ξέχασε ότι μπορεί να φτιάξει αεροπλάνο και πέμπτη γενιά η Τουρκία.
1: Καλά, εντάξει, άστο αυτό, εντάξει, θα μου πει είναι
0: πίσω. Αλλά τουλάχιστον να φτιάχνουμε ντρόν, που είναι εύκολα. Να φτιάχνουμε ελαφρά τεχνική αξία.
1: Είναι ο πιο έξυπνο πόλεμο αυτό.
0: Μπράβο, αυτό ακριβώ.
1: Δηλαδή, ένα ντρόν μπορεί να καταστρέψει μια φρεγάτα που κάνει κάτι.
0: Ναι.
1: Δεις.
0: Με αυτό ακριβώ. Άρα λοιπόν, εκεί ουσιαστικά πρέπει να είχαμε. Και τώρα κάνει αυτός ο θεατρίνος ο Δέντιας, ναι, δήθεν ότι ξεκινάει τώρα. Τώρα, δηλαδή τη στιγμή που ήδη η Τουρκία τα είχε αναπτύξει και τα πουλούσε και σε άλλες χώρες. Δηλαδή τώρα ξυπνάμε εμείς.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτή αστεία πράγματα.
1: Αυτά θα έπρεπε να είχαν ήδη γίνει.
0: Κοίταξε Νίκο, τα μεγάλα και τα ακριβά οπτικά συστήματα, πρώτον, δεν μπορεί να τα φτιάξει μια χώρα τεχνολογικά πίσω όπως είναι η Τουρκία, όπως είμαστε εμείς οτιδήποτε.
1: Δεν μιλάμε για πυράβλους, μιλάμε για, κοίταξε, εδώ για σφαίρες.
0: Μπράβο.
1: Σφαίρες. Γιατί φτιάχνουμε σφαίρες.
0: Κοίταξε, φτιάχνουμε οβίδες και τις παίρνουν από τα νησιά. Ο προδότης ο Μητσοτάκης επήρε και από τα νησιά οβίδες των 155 χιλιοστών και τα έστειλε στην Ουκρανία.
1: Φτιάχνουμε τώρα γιατί έμαθα ότι αγόρασε το Ισραήλ το εργοστάσιο αυτό.
0: Τέλος πάντων, η Πυρκάλ έφτιαχνε πάντα. Από του σχολημένου του Μποδοσάκη την εποχή
1: ναι.
0: Είχαμε και φτιάχναμε. Και μάλιστα, επειδή ξέρω λεπτομέρειες, στείλαμε, δούλευε εμείς τζάμπα και στέλαμε όπλα στο Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν για να τα ρίχνει εναντίον των Περσών.
1: Ναι.
0: Δισεκατομμύρια ευρώ. Και τα οποία ουδέποτε τα πήραμε. Δηλαδή, διατάξαν οι Αμερικάνοι, σου λέει, παράγετε βλήματα, στέλνετε στο Σαντάμ Χουσέιν. 5 χρόνια επολεμούσαν τους Πέρσες. Και εμείς πληρώναμε σαν βλάχες με τα πυρομαχικά και τις οβίδες του τα δίναμε στο Σαντάμ Χουσέιν να τα ρίχνει στους Πέρσες τότε.
1: Μάλιστα.
0: Διότι έτσι διατάξανε να πούμε τους τότε προδότες οι Αμερικάνοι και εμείς υπακούσαμε. Και δεν πήραμε τίποτα. Ξέρω λεπτομέρειες, δεν πήραμε τίποτα.
1: Mm-hmm.
0: Όλα. Δηλαδή μας τα φάγανε οι Ιρακοί.
1: Κατάλαβα.
0: Άρα λοιπόν φτιάχνανε και μάλιστα και το
1: Άρτεμις. Τι φτιάχνουμε τώρα.
0: Ναι, το Άρτεμις το οποίο είχε
1: ναι, του...
0: η Ελβό,
1: ναι.
0: Το αντιεροπορικό. Δηλαδή είχαμε ξεκινήσει, ας το πούμε, στοιχειώδη
1: Κοίταξε, εγώ ξέρω ότι πολλά είχαμε ξεκινήσει. Μέχρι και κατασκευή τρακτέρ είχαμε ξεκινήσει και αυτοκίνητα είχαμε ξεκινήσει, αλλά οι Γερμανοί μετά μας τα κόψαν αυτά. Δηλαδή, έδωσαν αυτοί και οι δικοί μας οι πολιτικοί υπάκουσαν σε αυτούς και στα μοβίδια φέρασαν και τις άδειες.
0: Πέρα από αυτό, δεν ξέρω αν το έχουμε αναφέρει, ότι ο προδότης, ο ψευτοεθνάρχης, διάλυσε ένα μεγάλο Έλληνα, το Σωτήρη το Σοφιανόπουλο, που είχε φτιάξει, που ήταν ιδιοκτήτης της Χροπή, δηλαδή της χρωματουργίας Πειραιός, ο οποίος έφτιαξε δύο τορπιλακά τους στην Αυλίδα, με επιδότηση των ενόπλων δυνάμεων, έτοιμες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και σε πληροφορώ ότι διατάξαν οι Αμερικανοί να μην τις παραλάβει.
1: Μάλιστα.
0: Και ουσιαστικά τις καταστρέψανε. Και διατάξανε τον ψευτοεθνάρχη να διαλύσει το Σοφιανόπουλο, διότι έμπαινε στο Ρουθούνι με ελληνικές θέσεις και ελληνικές κατασκευές. Και τον φτωχάνανε. Του πήραν τη Χροπή κλπ. Ο οποίος έβγαλε εις το κερί, εις τη Ζάχυθο, πετρέλαιο με άδεια του ελληνικού δημοσίου.
1: Ναι.
0: Το κατάλαβε. Δηλαδή αυτοί είναι οι κυβερνήτες της Ελλάδας.
1: Εκεί το πετρέλαιο έβγαινε μόνο του.
0: Μόνο του. Με αυτό. Ναι. Από την εποχή των Γερμανών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτοί είναι οι Έλληνες.
1: Θυμάσαι εκείνο το ωραίο αφήγημα ότι η Ελλάδα δεν έχει υδρογονάθρακες μέχρι το 2010, το λέγανε.
0: Ναι.
1: Η πολιτική μας.
0: Ναι.
1: Η πολιτική μας το λέγανε.
0: Γιατί αυτό που τους είχαν πει να λένε.
1: Εντάξει. Και αυτούς τους πολιτικούς σήμερα πάλι τους ψηφίζουμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή δεν ξέρω τι να πω πλέον.
0: Κοίταξε, αυτό που λέμε τόσα χρόνια, Νίκο, είναι ότι πρέπει επιτέλους να ξυπνήσει ο λαός και να ψηφίσει για τα δικά του συμφέροντα. Διότι παρά το γεγονός ότι ήμουνα και παραμένω στρατιωτικός, δεν είμαι εναντίον ούτε των δικτατοριών, ούτε των λύσεων των ολοκληρωτικών. Πιστεύω στη δημοκρατία, διότι έτσι μόνο μπορεί να χειραγωγηθεί και να ανέλθει ένας λαός με δημοκρατικά μέσα, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα έχει μια σωστή επιλογή και θα στέλνει ανθρώπους Έλληνες και όχι ελληνόφωνους, οι οποίοι πλέον θα μπορούν να στηρίξουν το ελληνικό κατασκεύασμα και το ελληνικό αφήγημα. Και επιπλέον, όπως είπα, να κάνουμε και τις σωστές επιλογές. Δηλαδή, να μην είμαστε δεδομένοι ούτε στο ΝΑΤΟ ανήκουμε, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στους Αμερικάνους. Ανήκουμε μόνο στην Ελλάδα.
1: Κοίταξε,
0: και θα πάμε με όποιο έχουμε συμφέροντα.
1: Μα αυτό το έχουμε προδοθεί αρκετές φορές από τους διάφορους συμμάχους, έτσι. Αρκετές φορές. Και από το 21 και μετά, όχι τώρα. Δηλαδή έχουμε μια συνεχή πουλήματα και προδοσίες από αυτούς. Και μάλιστα είχαν και υποτακτικούς πολιτικούς πάντα Έλληνες, γιατί τη δουλειά τους δεν την κάνουν αυτοί απ' έξω, την κάνουν εδώ μέσα.
0: Η εγκάθετη.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν ξέρω, αλλά ξέρεις, είναι πράγματα τα οποία αν τα ακούει κάποιος, πραγματικά εξανίσταται και βγαίνει από τα ρούχα του και λέει, έλεος, τι θα γίνει με αυτή τη χώρα.
0: Το θέμα είναι, δηλαδή εγώ πραγματικά, γιατί μου λένε ότι έχεις μίσος, λέει, εναντί της οικογένειας Μητσοτάκη. Δεν έχω μίσος. Απλά ξέρω, δηλαδή, την ποιότητα.
1: Την ξέρεις την ιστορία τους όλοι.
0: Αυτό από παππού.
1: Σαν κριτικός που είσαι.
0: Ναι, μάλιστα, με λεπτομέρειες.
1: Εδώ πέρα στο ραδιόφωνο μου έχεις φέρει ένα σωρό έγγραφα. Και μάλιστα εφημερίδες εποχής. Και...
0: εποχής, με αυτό ακριβώς. Δηλαδή κανονική προδότες, οικογένεια προδοτών.
1: Δηλαδή θα πρέπει, δεν καταλαβαίνεις, πρέπει κάποιος να σου πω κάτι. Μην πάμε μακριά. Ας το παρελθόν. Πες δεν υπάρχει το παρελθόν. Πάμε στο σήμερα. Δηλαδή από τότε που ανέλαβε ο Μητσοτάκης. Είδες από εκεί και μετά, ή αν θες και πιο πάμε από Σιμίτη, να δούμε, μόνο ο Καραμάλης ο Κώστας έκανε μια κίνηση, ένα άνοιγμα στο Ανατολικό Μπλοκ να πάρει τα ΤΟΡ και τα διάφορα.
0: Τότε λοιπόν, με το Μπουργκάς Αλεξανδρόπολης.
1: Και έγινε αυτό που έγινε μετά.
0: Και του στήσανε το...
1: Την ενέδρα. Ενέδρα ήταν.
0: Την ενέδρα και
1: οποία το δικαστήριο να
0: βρει. Και το Βατοπέδι.
1: Ναι.
0: Και το Βατοπέδι να πω για να το ξεφτυλίσουν και λοιπά.
1: Λοιπόν, εντάξει, όχι ότι είχε και καλά παιδιά μέσα εκείνο το διάστημα, είναι δημοκρατία. Μην ξεχάσουμε το Λιάπη με τις πινακίδες, τις πλαστές και όλα τα άλλα.
0: Έτσι, μην ξεχάσουμε. Τώρα είναι αστεία.
1: Θα μου πει
0: είναι
1: επιτέσματα μπροστά σε αυτά που έχουν γίνει σήμερα. Αλλά θέλω να σου πω το εξής, ας πούμε. Δηλαδή πρέπει να ξέρω εγώ το παρελθόν του Μητσοτάκη για να μην καταλαβαίνω σήμερα τι έχει κάνει για τη χώρα ο Μητσοτάκης. Δεν το βλέπω δηλαδή, δεν το ζω, δεν το νιώθω.
0: Ειδικά με τις επιλογές τις εθνικές και ειδικά με την Ουκρανία. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης...
1: Τι δουλειά έχουμε να δίνουμε τώρα,
0: δύσκολα.
1: 600 εκατομμύρια.
0: Ναι. Πες τώρα διαπραγματεύονται, λέει τώρα, να τα δώσουμε σε δόσεις
1: ναι.
0: και όχι εφ' άπαξ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό διαπραγματεύεται. Όχι...
1: γιατί να τα δώσουμε το θέμα.
0: Ναι, μα γι' αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, για πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε παρέμβαση. Καλό μεσημέρι, σας ακούω.
2: Καλό μεσημέρι, συνταξιούχος ναυτικός είμαι. Έχω έρθει εδώ στο καλό μας για διακοπές. Κάνω.
1: Ναι, ναι.
2: Το πρωί είχε έρθει ένας άνθρωπος του Δήμου και μιλάγαμε εκεί και του έκανα παράπονα για την αποχέτευση που μυρίζει, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Αυτό το πράγμα με φτιάχνεται. Καθόμαστε να πιούμε καφέ και μύριζε εκεί στο λιμάνι κάτω.
1: Μάλιστα. Ναι, το... θα βγάλουμε αύριο κάποιον από το Δήμο να μας είπετε πράγματα, να πούμε τι γίνεται. Γιατί πραγματικά, εντάξει, έχετε απόλυτο δίκιο κι εσείς που έρχεστε σε αυτό το νησί, αλλά κάτι φταίει προφανώς. Δεν ξέρω, θα το κυνηγήσουμε το θέμα.
2: Όχι ότι φταίτε εσείς για όνομα του Θεού, παιδιά.
1: Όχι, δεν φταίμε εμείς. Εμείς για να δείξουμε.
2: Μια χαρά. Και τον αριθμό του σταθμού μου τον έδωσε ο άνθρωπος που έκατσε με δίπλα μου και μιλάγαμε το πρωί.
1: Α, μάλιστα. Ναι.
2: Μου λέει πάρε εκεί να μιλήσει. Θα πάρω, λέω στα παιδιά, λέω καταρτής. Μια μισή, δύο παρά να μιλήσω.
1: Αύριο το θέμα θα το αναδείξουμε, να είστε σίγουρος, γιατί σε λίγο τελειώνει η εκπομπή αυτή.
2: Ναι, λοιπόν, να είστε καλά, γεροί, δυνατοί. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Ευχαριστώ και εγώ που επικοινωνήσατε.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλές διακοπές να έχετε.
2: Γεια σας. Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, είδες, Μανώλη, τι γίνεται εδώ. Μυρίζει το λιμάνι. Τι να πει, αν πάει ο άνθρωπος και στο βαθύ, τι θα πει εκεί πέρα. Καλά, εντάξει, μιλάμε.
0: Εκεί πρέπει να χωρίζεται και μάσκα.
1: Συγγνώμη τώρα. Θέλω να ρωτήσω κάτι γενικά όλο τον κόσμο της ΣΑΜΟ. Πώς δέχονται αυτές οι καταστάσεις? Πώς βγάζουν αυτούς τους δημάρχους τη στιγμή που είναι ανίκανοι να κάνουν κάτι καλό για τον τόπο τους? Πόσα χρόνια είναι τώρα?
0: Διότι υπακούν στο κόμμα.
1: Ποιο κόμμα και από κόμμα? Δηλαδή,
0: αυτό ακριβώς.
1: Τα δημοτικά. Αυτά δεν πρέπει να είναι σε κομματική...
0: γι' αυτό λέμε, Νίκο, ότι πρέπει επιτέλους ο λαός να ξυπνήσει. Επιτέλους.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή να μην υπακούει ούτε σε κόμματα, ούτε σε αποκόμματα, ούτε σε τίποτα. Να είναι μόνο... Να επιλέγει σωστούς ανθρώπους για το συμφέρον του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα δεν το κάνει, με γεια του, με καλά του. Θα είναι υπεύθυνος να πούμε για την καταδία του. Τι να του πούμε άλλο?
1: Μα ξέρεις κάτι, τα μόνα έργα τα οποία είχαν γίνει, και το έχω πει και άλλες φορές, είχαν γίνει από τον Ευάγγελο Σιδηρουργό τότε, από εκεί και πέρα δεν υπήρξε ούτε ένα έργο ανάπτυξης. Κάτι να γίνει στο νησί. Ούτε ένα. Το μόνο έργο ανάπτυξης που διαφημίζει η Νέα Δημοκρατία είναι το κίτ εκεί της Σιζερβού, το οποίο έγινε σε χρόνο τετέ για να φιλοξενήσει και το ικανικό αντανάμο τους μετανάστες. Λοιπόν, τι πράγματα είναι αυτά? Και είμαστε ευχαριστημένοι εμείς Σαμιώτες? Και μετά θέλουμε και τουρισμό. Να ορίστε, ο κύριος και τουρισμό ήρθε εδώ πέρα. Και βλέπει τι είναι τα χάλια μας. Ένα ωραίο νησί, πανέμορφο νησί, από τα πιο όμορφα του Αιγαίου, και δεν είμαστε ικανοί να το κάνουμε έτσι ώστε να έρθει και ο κόσμος να το ευχαριστιόμαστε εμείς που μένουμε εδώ πέρα, να ευχαριστηθεί και ο τουρίστας.
0: Εδώ, από ό,τι είδα σε εφημερίδες, 5 ελληνικά νησιά αντιμετωπίζουν πρόβλημα νερού τώρα. Και εμείς, δόξα τω Θεώ, πλάι στο έχουμε.
1: Έχουμε και κάτι διακοπές τώρα, στο μην το ψάχνεις πάνω.
0: Ναι, αλλά εντάξει, δεν είναι, δηλαδή είναι σίγουρα να πούμε.
1: Είναι φοβερά πράγματα αυτά τα οποία σημαίνουν. Είναι φοβερά πράγματα. Δηλαδή να έχεις ένα νησί το οποίο η φύση το έχει δώσει έτσι απλόχερα, με την ομορφιά του, με τα βουνά του, με το πράσινό του, το έχουμε κατακάψει 500.000 φορές και παρόλο το νησί πράσινο είναι, και να το έχουμε σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να ντρέπονται οι δήμαρχοι και οι αντιδήμαρχοι.
0: Και οι ψηφοφόροι που τους εκλέγουν.
1: Και αυτό δεν ξέρω. Εδώ παίζεται παιχνίδι. Γνωστά παιχνίδια.
0: Κάποτε πρέπει να αντιδράσει ο κόσμος.
1: Τι κάποτε αντιδράσει, Ερμανόλη, πότε θα αντιδράσει?
0: Αυτό λέω.
1: Μόνο ένα πράγμα θα σου πω. Και τώρα έβγαλα χθες τον Νικολού, τον αντιδήμαρχο, τον Μανώλη Νικολού. Ο οποίος δεν είναι στο θέμα αυτό, είναι για την καθαριότητα και τα άλλα.
0: Ναι.
1: Για το θέμα νομίζω του αυτού όμως είναι, να τον βγάλω αύριο, του λιμανιού που μυρίζει. Στο βαθύ έχουμε 215.000 Τούρκους τουρίστες. Στο Καρλόβαση ξέρεις πόσο έχουμε? 200. Καταλάβες τώρα. Η ανικανότητά τους που έχει φτάσει. Είναι αυτός εδώ, ένας Μαρνέζος, ο αντιδήμαρχος. Κούντος. Υπάρχει. Δηλαδή, αν δεν μπορείς εσύ να διευθετήσεις και να φτιάξεις τέτοια πράγματα στον τόπο που βγαίνεις και δεν τιμάς τους ψηφοφόρους σου, μην βγαίνεις. Αν δεν έχει την ικανότητα, ναι, μην βγαίνει.
0: Και οι ψηφοφόροι όμως θα πρέπει να ξέρουν.
1: Πού να ξέρουν το άλλο, γιατί είναι, είναι καινούργια αυτή.
0: Μία φορά τέτοιο τέρμα. Τελείωσε. Εδώ ελπίζομαι τουλάχιστον να ξεκινήσουν από τις ερχόμενες εκλογές. Δηλαδή, ούτε μία ψήφο στη Νέα Δημοκρατία, ούτε μία ψήφο στον Τζίπρα, ούτε μία ψήφο να πούμε σε άλλους που έχουν διαχειριστεί και έχουν προδώσει και έχουν κάνει να πούμε.
1: Καμία ψήφο, εγώ να το λέω ξεκάθαρα και το έχω δηλώσει για μένα. Για, εγώ για μένα το λέω. Το λέω ο κόσμος, κάνει ό,τι θέλει. Έτσι δεν θα εγώ δεν θα προτρέψω κανέναν.
0: Ναι. Θα πρέπει όμως να τιμωρήσει αυτούς που τον έχουν κοροϊδέψει.
1: Δεν δίνω ψήφο σε κανέναν από αυτούς που ψήφισαν μνημόνια. Τελεία και παύλα. Έτσι.
0: Σωστό. Και μην πει κάποιος ότι ξέρεις σε τι να ψηφίσω. 25 ψηφοδέλτια, το λιγότερο είναι πάνω στη.
1: Κάθε φορά κατεβαίνω σε εκλογές.
0: Λοιπόν, επέλεξε όποιο θες.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Σε αυτό το σημείο, Μανώλη, σε ευχαριστώ που ήρθες εδώ και σήμερα δεν ήσουν πολύ αγριεμένος.
0: Ναι.
1: Δεν χρησιμοποιείς δηλαδή επίθετα έτσι πλούμιστα κτλ. Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω εσένα που ήρθες, να ευχαριστήσω τους φίλους και φίλες που στείλαν μηνύματα εδώ στο Ράδιο Σάμος και επικοινωνήσαν και μαζί μας, και εσάς που μας ακούσατε. Μαζί θα τα πούμε πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.
0: Έλα πάμε.
3: Σάμος. FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
5: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22730-62-153.
7: See you at Corner.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλας.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-00-95 και 697-79-91-924.
11: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
12: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
11: Για πες λεπτομέρειες.
12: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
11: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
12: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
11: Σε ευχαριστώ, φίλε.
12: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

0: ζητώντας συμφωνία. Δεν ξέρω ωστόσο εάν αξίζει, δηλώνει ο Τραμπ. Άνοδο καταγράφει και σήμερα η διεθνή τιμή του πετρελαίου. Διαπραγματεύεται το Brent κοντά στα 78 δολάρια το βαρέλι. Αναλυτικό ρεπορτάζ για τις τιμές στις αντλίες στη χώρα μας. Νέο σαφές μήνυμα στην Άγκυρα μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας ιστορική ανορθογραφία την τουρκική απειλή για πόλεμο. Τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Άγκυρα. Κριτική στις δηλώσεις του άσκησε ο Ερντοάν. Από στρώμα ασθενούς άρχισε η φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερό στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο. Προσήχθη ως ύποπτος και συνελήφθη πριν από λίγο ο ασθενής που νοσηλευόταν σε δωμάτιο. Μεγάλες αντοχές επιδεικνύει ο ξενοδοχειακός κλάδος στη χώρα μας παρά την παγκόσμια αστάθεια. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, τον Μάιο οι επιδόσεις ήταν βελτιωμένες σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία διαμορφώθηκε στο 63,2% από 61,9% τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παρουσία του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τελέστηκε νωρίτερα στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά από τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι όπου διέμενε στη Θεσσαλονίκη. Την αποχαιρέτησε και η κόρη της Αφροδίτη, η οποία ζήτησε άδεια από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Ο Ιούνιος που μας πέρασε ήταν ο πιο θερμός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη και ο δεύτερος θερμότερος σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους. Η μέση θερμοκρασία ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου, στην επιφάνεια των θαλασσών εκτοξεύθηκε κοντά στους 21 βαθμούς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η Βρετανίδα τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Στα αθλητικά την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου διεκδικούν στις 11 το βράδυ η Γαλλία με το Μαρόκο στο πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών. Ανανέωσε το συμβόλαιο συνεργασίας του με την ΑΕΚ στο 2029 ο Λούκα Γιόβιτς. Στον Ολυμπιακό ανακοινώθηκε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζώτα Σίλβα. Στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μπάντιο. Και στα του καιρού, πρόσκαιρη μεταβολή με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα, βαθμία υποχώρηση των φαινομένων από το βράδυ, άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ, στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη, ανεβαίνει ο υδράργυρος την Κυριακή.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο ανατμήματα σε Κόκκινο Μήλο και Γάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο είναι η σταδίου Πατησίων και Πειραιός στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας, σε Πανόρμου Ψυχικό και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Καλυθέα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε ισχύ παραμένει η διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Μεγαρίδος, Αγίου Γεωργίου και Χίου στον Ασπρόπυργο λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε κατά τις πρωινές ώρες σε εργοστάσιο.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, όπως δείχνουν οι τελευταίες τάσεις της MRB που παρουσίασε αναλυτικά ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 29% και ακολουθεί η Ελλάς με 17,6% και το Πασόκ με 11,1%. Με βάση τις μετρήσεις, 9 κόμματα φέρονται να εξασφαλίζουν την είσοδό τους στο κοινοβούλιο, ενώ εκτός βουλής μένουν ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Νέα Αριστερά. Με τη βοήθεια τώρα της Μαριτίνα Ζαφυριάδου, θα αναλύσουμε τα ποσοστά των τάσεων της MRB. Να αρχίσουμε, Μαριτίνα, με την πρόθεση ψήφου και με την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία.
3: Άρα πολύ σωστά, Βασίλη. Μια κομματική βουλή δίνουν στην πραγματικότητα οι τάσεις της MRB. Αν μείνει κανείς στα αποτελέσματα της αναγωγής στην πρόθεση ψήφου, θα δούμε ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται πολύ σταθερά και με πολύ μεγάλη απόσταση από την δεύτερη ελληνική αριστερή συμπαράταξη, 29 και 17,6 αντίστοιχα τα δύο ποσοστά, στο 11,1 το Πασόκ, 8,8 η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, 8,7 η ελληνική λύση, 7,3 το ΚΚΕ, 5% η πλευσή ελευθερία, 3,3 η φωνή λογική. Αλλαγικής και 3% το ΜΕΡΑ25. Πολύ ωριακά δείχνει να μένει στη Βουλή το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη. Τώρα, φαίνεται το αποτέλεσμα στην πραγματικότητα, μας το δείχνει πάντα η παράσταση νίκης. Η παράσταση νίκης είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη, με τη Νέα Δημοκρατία να είναι στο 46,1%. Ο δεύτερος, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δηλαδή, ακολουθεί πολύ πολύ μετά με 9,7%. Αν πάμε στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, εκεί προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 25,1% έναντι 15,1% του Αλέξη Τσίπρα, 8,6% ο Νίκος Ανδρουλάκης, 7,3% η Μαρία Καριστιανού, 6,8% ο Κυριάκος Βελόπουλος, 4,3% ο Δημήτρης Κουτσούμπας, με 4% ακολουθεί η κυρία Κωνσταντοπούλου και ούτω καθεξής. Και έχει ένα ενδιαφέρον, ένα έβριμα γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Αν μπορούσαμε να σταχυολογήσουμε κάπως τα προβλήματά τους, τα τρία σημαντικότερα είναι κατά σειρά ο πληθωρισμός και η ακρίβεια. Εδώ ένα στους δύο ερωτηθέντες απαντούν το ίδιο. Το 49,5% λέει ότι αυτό είναι το βασικό, το μεγαλύτερο πρόβλημα του δικού τους προσωπικού.
0: Είναι το άλλο σκέλος των απαντήσεων της MRB που αφορά στην ιεράρχηση των προβλημάτων. Και μας λες λοιπόν ότι η ακρίβεια είναι ο εφιάλτης των πολιτών.
3: Είναι
0: Μαριτίνα.
3: Το 50%, είναι 49,5%. Ένα στους δύο λοιπόν αντιμετωπίζει ως μέγιστο πρόβλημά του για το δικό του, το προσωπικό του νοικοκυριό, τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Αμέσως μετά ακολουθεί η υγεία και το κόστος της περίθαλψης. Εκεί πάμε στο 34,7% και αμέσως μετά η χαμηλή μισθή και τα χαμηλά εισοδήματα γενικώς με 33,5%. Ακολουθούν θέματα διαφάνειας, το στεγαστικό που το έχουν σηκώσει πολύ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η ανεργία, το μεταναστευτικό και ούτω καθεξής. Φαίνεται ότι αν επιλέγουν μία λέξη και πάλι ένα στους δύο από τους ανθρώπους που ρώτησε η MRB να περιγράψουν το παρόν και το μέλλον της χώρας, αυτή η λέξη είναι η οργή. Εκεί απαντά 49,9% των ερωτηθέντων οργή. Ακολουθεί ο φόβος με επίσης πολύ μεγάλο ποσοστό, στο 40%, και η παραίτηση, η απογοήτευση είναι η επιλογή του 36,6% των ερωτηθέντων. Τέλος, το ερώτημα ποιο το θεωρείτε ότι θα είναι το βασικότερο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και ποιο το δεύτερο πιο σημαντικό. Βεβαίως εδώ είναι ελεγχόμενες οι απαντήσεις, δηλαδή δίνονται από την εταιρεία και απαντούν όχι αυθόρμητα οι ερωτηθέντες. Το 43,7% απαντούν τα θέματα ελέγχου ακρίβειας στην αγορά και το 37,3% τα θέματα διαφάνειας και διαφθοράς. Βασίλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη για την πρόθεση ψήφου.
4: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει αναγωγή 29%. Έχουμε δει δημοσκοπήσεις και να γράφει 3 μπροστά και δημοσκοπήσεις να γράφει 28 μπροστά και πάει λέγοντας. Η Ελλάς το 17,6% μαζεύει αυτή τη στιγμή εκείνο το ΣΥΡΙΖΑ κατά κάποιο τρόπο, αριθμητικά τουλάχιστον. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11,1. Η Ελπίδα της Καριστιανού είναι 8,8. Η ελληνική λύση του Βελόπουλου είναι 8-7. Το ΚΚΕ είναι το 7, στο 7,5% κοντά, εν πάση περιπτώσει, 7,3. Η Πλεύση Ελευθερίας το 5. Η Φωνή Λογικής φαίνεται ότι θα μπορούσε να μπει στη Βουλή με 3-3. Το ΜΕΡΑ 25 θα μπορούσε και να μπει στη Βουλή, αλλά είναι στο 3%, που σημαίνει αντεβγάλει συμπέρασμα. Ο κύριος Κασελάκης το 2-1. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1-5. Η Νέα Αριστερά στο 1-1.

0: και το άλλο κόμμα στο 1,5.
1: Να ακούσουμε τη δήλωση και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως σημαντικότερα οι πολίτες.
0: Τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας, για να αρχίσουμε από εκεί. Διότι το πρώτο πράγμα που τους απασχολεί, και το έχω δώσει και ένα τίτλο πιο δημοσιογραφικό, είναι ο παλμός του πορτοφολιού. Αν τους ρωτήσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος, το να σου πούν πρώτη την ακρίβεια έχει γίνει σαν ινδικό μάντρα. Όλοι αισθανόμαστε ότι οφείλουμε να πούμε ότι φταίει η ακρίβεια. Για να μην σας πω ότι συγκυριακά αυτή τη στιγμή ανεβαίνει κιόλας. Και αυτό το οποίο προκύπτει μάλιστα είναι ότι αυτό που ανεβαίνει είναι ότι ανεβαίνει η ακρίβεια και η υπεύθυνη γι' αυτό είναι τα σούπερ μάρκετ, και από κάτω έρχεται ενέργεια και ενίκια και το στεγαστικό. Το οποίο στεγαστικό έχει εκτοξευθεί πλέον. Θα με θυμηθείτε ότι σε λίγο καιρό θα είναι το πρώτο πρόβλημα στη χώρα και θα ορίζει τη ραχοκοκαλιά της ακρίβειας και θα περάσουν σε δεύτερη μοίρα το σούπερ μάρκετ. Ανεβαίνει επίσης δραματικά και το δημογραφικό. Έχει αρχίσει και ενοχλεί τους Έλληνες, γιατί τους πειράζει στη μεγαλοπρέπεια.
1: Σύσκεψη με όλους τους αρμόδιους φορείς της αγοράς είχε πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης, προκειμένου να κλειδώσουν οι κωδικοί των προϊόντων στους οποίους θα μειωθούν οι τιμές από τον Σεπτέμβριο. Λεπτομέρειες για τη λεγόμενη συμφωνία κυρίων έχει ο Δημήτρης Χριστούλιας, τον οποίο καλωσορίζουμε στο κεντρικό δελτίο. Ωστόσο, Δημήτρη, θα αρχίσουμε με τον πληθωρισμό που ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Διαμορφώθηκε τον Ιούνιο στο 4,4%.
2: Ακριβώς, Βασίλη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε πριν από λίγο στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο πληθωρισμός καταγράφει μείωση τον Ιούνιο, φτάνοντας στο 4,4% από 5,2% τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο. Πρόσεξε όμως, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τι γίνεται σε βασικά αγαθά, πόσο έχουν ακριβήνει δηλαδή, πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές τους μέσα σε ένα χρόνο. Λοιπόν, έτσι, το μοσχάρι έχει ακριβήνει μέσα σε ένα χρόνο 15,6%, 16,2% το αρνί και το κατσίκι, 4,7% τα πουλερικά, 11,1% τα αλίπαστα ψάρια. Άρα βλέπουμε
1: τα κρέατα και τα ψάρια, ακριβώς, Δημήτρη, να σέρνουν το χορό των ανατιμήσεων.
2: Μιλάμε για ανατιμήσεις οι οποίες είναι πολλαπλάσεις του πληθωρισμού, που υπενθυμίζω τον Ιούνιο ανήλθε στο 4,4%, 2,4% ακριβότερα σε ένα χρόνο τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, 1,6% το ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, 9,7% η μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, 4% τα φρούτα, 6,5% η χυμή φρούτων, 4,3% ο καφές. Ενώ πρόσεξε τώρα, Βασίλη, και τα ενίκια παραμένουν για άλλον ένα μήνα, μετά από πάρα πολλούς μήνες με υψηλές αιτήσεις αυξήσεις. Στο 7,1% έχει αυξηθεί το κόστος των ενοικίων σε ένα χρόνο, 5,3% επίσης έχει αυξηθεί το κόστος για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας. Και πάμε τώρα στα καύσιμα, 12% το πετρέλαιο κίνησης, 8% η βενζίνη και 8,3% είναι οι αιτήσεις ανατιμήσεις εστιατόρια, ζαχαροπλασία, ταχυβαγία και κυλικεία. Τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν ακριβήνει κατά 15,6%, 7% τα ασφάλιστρα και 4% τα κομμωτήρια και τα καταστήματα προσωπικής φροντίδας.
1: Θα πρέπει να ψάξουμε τι έχει φθηνίνει, Δημήτρη.
2: Το ελαιόλαδο 12,8% και το ρύζι 6,9%. Αυτές είναι δύο σημαντικές μειώσεις που υπάρχουν σε αιτήσια βάση. Σε κάθε περίπτωση όμως βλέπουμε ότι τα βασικά αγαθά, Βασίλη, έχουν αυξηθεί.
1: Βρίσκονται
2: σημαντικά,
1: στα ύψη.
2: Σημαντικά τον τελευταίο χρόνο.
1: Τώρα έχεις πληροφορίες για τη Συμφωνία Κυρίων και τη συνάντηση που είχε πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς, για να κλειδώσουν οι κωδικοί στους οποίους θα γίνουν μειώσεις από το Σεπτέμβριο.
2: Πολύ σωστά το είπες, Βασίλη. Κλείδωσαν οι κατηγορίες των προϊόντων. Τώρα θα σου πω.
1: Είναι ευρείας κατανάλωσης προϊόντων.
2: Είναι ευρείας κατανάλωση. Θα δούμε. Θα σου πω πρώτα την είδηση και νομίζω ότι και σήμερα αλλά και τις επόμενες μέρες θα έχουμε αρκετό χρόνο για να σχολιάσουμε. Πριν από λίγο, λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ, τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, τον Γενικό Γραμματέα του Εμπορίου, τον κύριο Μαραβέγια. Και σκοπός της συνάντησης αυτής, Βασίλη, ήταν να οριστικοποιηθούν οι κατηγορίες με τα βασικά προϊόντα, τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης, και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, οι περισσότερες μειώσεις θα έχουν διάρκεια μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί σκοπός όλων είναι να εμπεριέχει αυτή η προθεσμία και την χριστουγεννιάτικη περίοδο, όπου πραγματικά η ζήτηση για βασικά αγαθά αυξάνεται. Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος.
1: Η ζήτηση αυξάνεται και μετά τις θερινές διακοπές σε όλους. Τα χρήματα έχουν τελειώσει, Δημήτρη. Το γνωρίζουμε πολύ, πολύ καλά.
2: Πολύ σωστά. Η εθνική πρωτοβουλία, λοιπόν, αυτό δήλωσε ο κύριος Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης. Η εθνική πρωτοβουλία για τη δραστική μείωση των τιμών θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωση και συντήρηση του νοικοκυριού. Η μείωση πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Σύμφωνα πάλι με πληροφορίες του Real FM, θα υπάρχουν πολλά προϊόντα με μειώσεις πάνω από 10%. Η συμμετοχή, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης των Εταιριών, σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα, όπως είπαμε, Βασίλη, θα είναι από 2-4 μήνες. Τώρα, να σου πω μία προς μία τις κατηγορίες. Πάμε. Νοπό, κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά.
1: Αυτό γάλα, που λέγαμε προηγουμένως, ότι είχε εκτοξευθεί η τιμή του με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ και τον πληθωρισμό, ότι δούμε, είχε ανέβει.
2: Υπενθυμίζω ότι είναι στο 15% πάνω το μοσχάρι. Να δούμε λοιπόν και τις μειώσεις, να δούμε όλα αυτά τα πράγματα. 16% το αρνί και το κατσίκι, 4,7% τα πουλερικά. Να δούμε τι μειώσεις θα υπάρξουν. Άρα λοιπόν, νοπό, κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά, γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφές δημητριακά, σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά, απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων, γενικής χρήσης καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και, επειδή αναφέρθηκε στο Σεπτέμβριο, Βασίλη, και σχολικά είδη. Μένει τώρα να δούμε το εξής, να ξεκαθαρίσουμε τις επόμενες ημέρες το εξής. Ποια θα είναι ακριβώς αυτά τα προϊόντα, αν θα υπάρχουν σημάνσεις μέσα στο σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να τα εντοπίζουν οι καταναλωτές, και το βασικότερο απ' όλα, Βασίλη, είναι το ποσοστό της μείωσης. Και αν το προϊόν που θα μειωθεί η τιμή είναι βασικό αγαθό το οποίο καθημερινά μπαίνει
1: στα σπίτια, κάθε νοικοκυριού. Δημήτρη, τώρα η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ έχουν οδηγήσει σε νέο ράλι τιμών το μαύρο χρυσό. Το Brent παραμένει, από ό,τι βλέπουμε αυτή την ώρα, κοντά στα $80 το βαρέλι. Πού κυμαίνονται οι τιμές στη χώρα μας και ποιες είναι οι προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες, που αναμένεται κιόλας να μετακινηθεί ο κύριος όγκος των εκδρομέων του καλοκαιριού.
2: Πρόσεξε, Βασίλη. Η τιμή του Brent αυτή τη στιγμή είναι στα $78,7 το βαρέλι, και να σου θυμίσω ότι πριν από μία εβδομάδα ήταν στα $71 το βαρέλι. Άρα έχουμε χοντρικά μία αύξηση σε μία εβδομάδα της τάξης του 9%. Οι καταναλωτές ήδη έχουν έρθει με ανατιμήσεις τις τελευταίες τρεις ημέρες. Πριν από λίγο μίλησα για λογαριασμό του Real FM με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενιζονοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, ο οποίος μου είπε το εξής, Βασίλη, ότι τις τελευταίες τρεις ημέρες έχουν αυξηθεί κατά 7 λεπτά η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και 2 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνης. Οι εκτιμήσεις είναι, να σου πω καταρχάς, ότι αυτή τη στιγμή η μέση τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη
1: κοντά στα 2 ευρώ,
2: 1 ευρώ και 96 λεπτά, και στο πετρέλαιο κίνησης 1 ευρώ και 78 λεπτό. 78 λεπτά και πλέον οι εκτιμήσεις, Βασίλη, είναι ότι στις αμέσως επόμενες ημέρες, στις επόμενες 2-3-4 ημέρες, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο και του πετρέλαιο κίνησης θα ξεπεράσει το 1 ευρώ και 80 λεπτά. Άρα λοιπόν έχουμε μια αναζωπήρωση σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Πάντως όλα δείχνουν, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $80 το βαρέλι, ότι θα υπάρξουν αυξήσεις στα καύσιμα και τις επόμενες ημέρες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Χριστούλια, και να ακούσουμε τι δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου.
3: Η εικόνα που έχουμε δεν έχει καμία απολύτως διαφοροποίηση από την εικόνα που είχαμε από την πρώτη μέρα που υπέγραψαν οι δύο πλευρές την εκεχηρία. Είναι ιδιαίτερα υψηλές δηληστηριακές τιμές. Αυτό είναι η μοναδική διαφοροποίηση σε σχέση με αυτό που περιμέναμε. Μέχρι εχθές αγοράζαμε 1,78. Σήμερα πρέπει να είναι περίπου στο 1,79-1,80. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης σήμερα στο δηληστήριο πήρε περίπου 3 λεπτά επάνω, το οποίο θα αρχίσει να φαίνεται την επόμενη εβδομάδα στα πρατήρια. Οι ιδιαίτερα υψηλές τιμές έχουν έχουν να κάνουν με το ότι η διακίνηση δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως. Η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη στις χώρες της Ευρώπης και κυρίως στη Νότια Ευρώπη λόγω της θερινής περίοδου. Και αυτό κρατάει τις δηληστηριακές τιμές ψηλά. Η εκρήξη που βλέπουμε από τα 72 δολάρια στα 77, στα 78 είτε στα 80, θεωρώ ότι θα συμβαίνουν συχνά και τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο θα είναι βραχύβιες, θα είναι μικρής διάρκειας και προσωρινά θα εντείνουν τις τιμές προς τα πάνω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι από την επόμενη εβδομάδα θα δούμε ξανά την τιμή του βενζίνης να είναι κοντά, να είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Η τιμή θα είναι από 1,95, 1,96 μέχρι και 2,15, 2,17 στα νησιά. Είναι σίγουρο ότι όλο το καλοκαίρι στα νησιά θα είναι πάνω από 2 ευρώ.
1: Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν σφοδρές επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τους σκληρούς απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τους Ιρανούς ηγέτες, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επικοινώνησε μαζί τους ζητώντας συμφωνία. Ωστόσο, όπως δήλωσε, δεν γνωρίζει κατά πόσο αυτή θα άξιζε. Η εκεχηρία Θανάση Τσίτσα διήρκησε λίγο. Οι φλόγες του πολέμου θέργευσαν και απειλούν εκ νέου τη σταθερότητα της παγκόσμιας κοινότητας.
4: Καλό μεσημέρι. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις χτεσινές στόχευσαν περίπου 90 στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων αποθήκες πυράβλων και ντρόουν, συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, παράκτιες στρατιωτικές υποδομές και με σκοπό, όπως ανέφερε, να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την αυξηπλοεία στα στενά του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στα πρόσφατα ιρανικά πλήγματα κατά εμπορικών πλοίων στη θαλάσσια όδο. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε πολλές παράκτιες περιοχές του νοτιού Ιράν, μεταξύ των οποίων τον Μπουσέρ, τον Μπαντάρ Αμπάς και τον Τζαμπαχάρ. Στον Μπουσέρ επλήγει στρατιωτική βάση, ενώ οι Ιρανικές αρχές διαβεβαίωσαν ότι ο πυρηνικός σταθμός δεν υπέστη ζημιές, ενώ οι Αμερικανικές επιθέσεις κατέστησαν 2 γέφυρες στην Ανατολική χώρα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 78 τραυματίστηκαν από τα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων 2 ημερών. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν πυράβλους κεντρών κατά αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, προειδοποιώντας ότι τυχόν νέα αμερικανική επίθεση θα οδηγήσει σε διεύρυνση των επιχειρήσεων εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει, χαρακτηρίζοντας τα νέα πλήγματα αντίπεινα για τις επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιμπλοείας. Μας χτύπησαν και απαντήσαμε πολύ σκληρά, ανέφερε πριν αναχωρήσει από την Άγκυρα, προειδοποιώντας ότι εάν η Τεχεράνη επιτεθεί ξανά σε πλοία στα στενά του Ορμούς, οι αμερικανικές επιθέσεις θα γίνουν πολύ χειρότερες. Βασίλη.
1: Γυρίζουμε και πάλι στην εσωτερική επικαιρότητα. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο και στάλει μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής. Εργαζόμενοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής, εκ των οποίων τρεις παραμένουν διασωληνωμένοι, καθώς η κατάστασή τους κρίνεται σοβαρότερη. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος έχει διακοπεί και ο Θεοδόσης Πάνου είναι κοντά μας προκειμένου να μας ενημερώσει αναλυτικά. Θεοδόση.
5: Συνολικά 11 άτομα έχουν μεταφερθεί σε 2 νοσοκομεία από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε προάβλιο επιχειρήσεων στην οδό Μεγαρίδος στον Ασπρόπυργο. Και ξεκινάω με αυτόν τον απολογισμό, γιατί 11 τραυματίες είναι πάρα πολύ και δείχνει και το μέγεθος της πυρκαγιάς που αντιμετώπισαν οι πυροσβέστες, καθώς αυτή την ώρα φαίνεται το συγκεκριμένο μέτωπο να παρουσιάζει μια καλύτερη εικόνα. Και θα παραμείνω στους τραυματίες, γιατί όπως είπες και εσύ, οι τρεις είναι διασωληνωμένοι κατά πάσα πιθανότητα, ανάμεσά τους και ένας από τους ιδιοκτήτες των τριών επιχειρήσεων που τυλίχτηκαν στις φλόγες. Είναι και οι τρεις διασωληνωμένοι. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή. Οι υπόλοιποι είναι εγκαυματίες. Δεν φαίνεται να κινδυνεύει, αλλά τουλάχιστον 4 άτομα θα χρειαστεί να παραμείνουν για νοσηλεία. Παραλλήλως, πρέπει να σας πω ότι και πολλοί κάτοικοι της περιοχής μεταφέρθηκαν στο τοπικό κέντρο υγείας με αναπνευστικά προβλήματα. Τους προσφέρθηκαν βέβαια οι πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία αποχώρησαν για τις οικίες τους. Όταν αυτό θα επιτραπεί, και το λέω γιατί σταδιακά έχουν αρχίσει και επιστρέφουν. Θα δούμε όμως και από τους επιστήμονες αυτός ο πυκνός, τρομακτικός μαύρος καπνός που αναδύονταν από το σύνολο των τριών επιχειρήσεων που είχαν τυλιχτεί στις φλόγες. Πρέπει να δούμε τι περιείχε. Τι γίνεται με την υγεία των κατοίκων στο λεκανοπέδιο, πολλό δε μάλλον
1: οι στην συγκεκριμένη
5: περιοχή. Θα σας εξηγήσω αμέσως. Πρόκειται για μια επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, μια
1: Έφλεκτα
5: επιχείρηση.
1: Υλικά, άρα.
5: Θα φτάσουμε εκεί. Ναι, βέβαια. Μια επιχείρηση logistic και ένα μεγάλο συνεργείο αυτοκινήτων, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα έχει σχέση και με την εταιρεία αντιλλακτικών, το οποίο σας προανέφερα. Προφανώς Και τα υλικά τα οποία τροφοδότησαν αυτή την μεγάλη φωτιά όχι μόνο είναι έφλεκτα, κατά πάσα πιθανότητα, και τοξικά.
1: Γι' αυτό και συνεχίζεται η κατάσβεσή της από το πρωί, Θεοδόση.
5: Βέβαια.
1: Δηλαδή οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται από νωρίς το πρωί που εκδηλώθηκε.
5: Ακριβώς έτσι. Η φωτιά λοιπόν εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 8. Και πώς εκδηλώθηκε? Με μια φοβερή έκρηξη που αν τη δει κάποιος την εικόνα και την απομονώσει χωρίς να γνωρίζει τι είναι, λογικά θα πει ότι εδώ βρισκόμαστε σε μια εμπόλεμη ζώνη όπου έχει πέσει ένα mega bombs, μια mega βόμβα.
1: Το βίντεο της έκρηξης, να πούμε ότι είναι αναρτημένο στο enikos.gr και στο real.gr, μπορούν οι ακροατές μας να δουν.
5: Η έκρηξη λοιπόν αυτή, η οποία κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται από κάποια δεξαμενή ή μεγάλη συγκέντρωση με φιάλες ασετιλίνης, δημιούργησε ακόμα και ένα τεράστιο μανιτάρι φλόγας και καπνού. Και από εκεί και έπειτα αρχίζει και εκδηλώνεται από τη μία άκρη των επιχειρήσεων στην άλλη αυτή η mega fire, αυτή η μεγάλη φωτιά. Πάνω από 70 οι πυροσβέστες, 4 οχήματα βραχιονοφόρα, το ένα ειδικό όχημα για κατάσβεση πυρκαγιάς σε δηληστήρια, πέταξε και ελικόπτερο στην περιοχή για να μπορέσει να μειώσει το θερμικό φορτίο από αυτή τη mega fire που είχε ξεσπάσει στο συγκεκριμένο σημείο, ώστε να καταφέρουν οι πυροσβέστες να προσεγγίσουν την καρδιά, τον πυρήνα της φωτιάς και να καταφέρουν να την περιορίσουν. Όλο το στοίχημα όμως, όλο αυτό το χρονικό διάστημα ποιο ήταν? Υπήρχε στον προάβλιο χώρο αυτών των επιχειρήσεων μια μεγάλη, ένα μεγάλο φορτηγό διπλό βιτιοφόρο, το οποίο ήταν γεμάτο ή με προπάνιο ή με ασετιλίνη. Τέλος πάντων, με ένα αέριο το οποίο θα προκαλούσε νέες εκρήξεις, και αυτό το στοίχημα θέλανε να κερδίσουν οι πυροσβέστες και από ό,τι φαίνεται το κερδίσανε όσον αφορά στο φορτηγό, γιατί οι καταστροφές όμως σε επιχειρήσεις που ανέφερα είναι πάρα πολύ μεγάλες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα από φωτιά σε θάλαμο ασθενών στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Για προληπτικούς λόγους διετάχθη εκένωση. Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν στην παθολογική κλινική, ενώ προσήχθη νωρίτερα και ανακρίθηκε ως ύποπτος, ο οποίος με ενημερώνουν ότι συνελήφθη ένας ασθενής από το δωμάτιο του οποίου άρχισε η φωτιά. Η Εμιλία Σταθάκου έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
6: Έτσι ακριβώς, Βασίλη. Πραγματικά προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο τα ξημερώματα, όταν ξέσπασε φωτιά σε θάλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και μεγάλη κινητοποίηση. Το προσωπικό εκένωσε άμεσα τους θαλάμους, ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα πυρόσβεσης και η πυροσβεστική έθεσε γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της στο υπόλοιπο νοσοκομείο. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, όταν ο νοσηλεύτης αντιλήφθηκε ότι ένα κρεβάτι είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Στο συγκεκριμένο θάλαμο, πρέπει να πούμε ότι δεν υπήρχε οξυγόνο ή άλλο έφλεκτο υλικό, ενώ ο ασθενής που νοσηλευόταν στο κρεβάτι είχε ήδη εγκαταλείψει το νοσοκομείο και εντοπίστηκε αργότερα από την αστυνομία. Μάλιστα, φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι ήταν ένα περίεργο όνειρο και ότι είχε ξεσπάσει φωτιά στο κρεβάτι του και γι' αυτό το λόγο έφυγε. Στο νοσοκομείο βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος συνεχάζει το υγειονομικό προσωπικό και τη διοίκηση για την άμεση διαχείριση του περιστατικού, ενώ έκανε λόγο για ισχυρές ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Θα πούμε τέλος ότι σύμφωνα με τον Υπουργό, μια γυναίκα που υπέστη ανακοπή λίγη ώρα αργότερα δεν συνδέεται με το περιστατικό της πυρκαγιά.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε μια μαρτυρία ασθενού στη δημόσια τηλεόραση.
7: Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα. Φεύγοντας προς τα έξω, τρέχοντας, εγώ έφυγα με τον ορό μου ουσιαστικά και είδα ότι έξω στον προάβλιο χώρο καταφέραμε να βγούμε μόνο 4 γυναίκες.
1: Είναι έτοιμη και η δήλωση του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη. Να την ακούσουμε.
8: Ένα στρώμα ξαφνικά πήρε φωτιά. Ο ασθενής που ήταν πάνω δεν ήταν εκεί, είχε φύγει. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε. Δεν ξέρω τώρα, αυτά τα πει η ανάκριση. Έχει υποστεί σοβαρές ζημιές στο νοσοκομείο. Μια ολόκληρη κλινική έχει πρακτικά καταστραφεί και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή. Αλλά αυτό είναι το δευτερεύον. Το έργο θα το κάνουμε, το νοσοκομείο θα ξαναφτιάξουμε. Το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και το λέω γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να έχουν εγκλωβιστεί στη φωτιά αυτή και να αισθανούμε πολλά ανθρώπινα θύματα σήμερα. Είμαι συγκλονισμένο, αλλά από την άλλη πλευρά θέλω πραγματικά να πω για άλλη μια φορά ότι είμαι υπερήφανο. Μίλησα με αρκετού από του ασθενεί αυτού. Όλοι οι ασθενεί εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη του στο προσωπικό που του απομάκρυνε με πολύ μεγάλη τάξη και με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Και πραγματικά θέλω να πω ότι μέσα σε αυτή την ξαφνική πολύ μεγάλη ατυχία προϊόν προφανού εγκληματική ενέργεια, που μένει να αποδειχθεί από την ακριβή διαδικασία πώς, τι και με ποιο τρόπο συνέβη, το προσωπικό ανταποκρίθηκε απολύτως. Επίσης να πω ότι ευτυχώς λειτουργήσαμε.

0: Μάιο, οι επιδόσεις ήταν παντού βελτιωμένες.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
9: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
11: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
12: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
3: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
14: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αντοχές επιδεικνύει ο ξενοδοχειακός κλάδος στη χώρα μας παρά την παγκόσμια αστάθεια λόγω της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, τον Μάιο οι επιδόσεις ήταν βελτιωμένες σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία διαμορφώθηκε στο 63,2% εναντί 61,2%.

0: 9 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ξενοδοχεία και τουρισμός αποτελούν τα ισχυρά χαρτιά της ελληνικής οικονομίας, την ατμομηχανή Εύα Οικονομάκη.
1: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Ακριβώς όπως τα είπες, είναι τα πράγματα. Αξιοσημείωτη λοιπόν αντοχή έδειξε τον Μάιο ο ελληνικός ξενοδοχειακός κλάδος, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις και την αβεβαιότητα που προκάλεσαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι πληρότητες κινήθηκαν ελαφρώς σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, ενώ αυξήθηκαν και οι τιμές των δωματίων, γεγονός που δείχνει ότι η ζήτηση για την Ελλάδα παρέμεινε ισχυρή. Τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων δείχνουν ότι η αγορά κατάφερε να διατηρήσει τη δυναμική της και συγκεκριμένα στη λειτουργία τον Μάιο ήταν το 88% των ξενοδοχείων της χώρας. Τώρα, ως προς τα επιμέρους μεγέθη, να πούμε ότι η μέση πληρότητα διαμορφώθηκε στο 63,2% έναντι 61,9% τον αντίστοιχο μήνα του 2025, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, παρουσιάζοντας μικρή αλλά σημαντική άνοδο κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες. Η επίδοση αυτή αποκτά μεγαλύτερη αξία αν ληφθεί υπόψη ότι ο Μάιος ήταν ο πρώτος μήνας κατά τον οποίο η διεθνής τουριστική αγορά επηρεάστηκε από την ένταση στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες που αυτή προκάλεσε. Θετική ήταν η εικόνα και σε ό,τι αφορά τις τιμές των δωματίων. Να πούμε ότι η μέση τιμή ενός δίκλινου ανήλθε στα 117 ευρώ από 112 πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση περίπου 4,5%. Ενώ και η διάμεση τιμή διαμορφώθηκε στα 96 ευρώ έναντι 90 τον Μάιο του 2025, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο. Η διάμεση τιμή, να πούμε ότι είναι το όριο πάνω, το οποίο διαχωρίζει τα ξενοδοχεία που έχουν τιμή, ας πούμε, το 50% των ξενοδοχείων έχει τιμή ανώτερη από τα 96 ευρώ και το υπόλοιπο 50% τιμή χαμηλότερη των 96 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι παρά τις διεθνείς προκλήσεις, ο τουρισμός εξακολουθεί να είναι ένας από τους πιο ανθεκτικούς προορισμούς της Μεσογείου ή ο ελληνικός τουρισμός, δημιουργώντας έτσι αισιοδοξία και για την πορεία και την εξέλιξη της φετινής σεζόν, η οποία έχει πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει και πολλούς αστερίσκους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα Οικονομάκη. Έρευνα πραγματοποίησε τώρα ο Real FM για τις κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό. Η Σοφία Γαλάνη αναζήτησε τις αγγελίες, τις οποίες αναφέρονται και οι παροχές που προσφέρονται σε όσους δουλεύουν σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Μίλησε επίσης με εκπροσώπους του κλάδου και μας παρουσιάζει όλα τα στοιχεία.
2: Με περίπου 85.000 κενές θέσεις εργασίας άρχισε η τουριστική σεζόν για την Ελλάδα, με τους επιχειρηματίες να καλύπτουν τα κενά με φίλους, συγγενείς αλλά και προσωρινές λύσεις σε πολλές περιπτώσεις. Και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει την ώρα που, όπως είπες, ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει δυναμικό ξεκίνημα με ρεκόρ αφίξεων και εσόδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν ένας στους δύο ξενοδόχους δυσκολεύεται όμως να στελεχώσει βασικές θέσεις, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Σύμφωνα με τη μελέτη «Το μέλλον του ελληνικού ξενοδοχείου, ευκαιρίες και προκλήσεις», που παρουσίασε πρόσφατα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων σε συνεργασία με την Deloitte Ελλάδος, σε ό,τι αφορά αμιγώς τον ξενοδοχειακό κλάδο, η εικόνα των ελλείψεων αποτυπώνεται κυρίως σε ειδικότητες πρώτης γραμμής, όπως προσωπικό καθαριότητας και δωματίων, με τις ελλείψεις να φτάνουν το 73%. Ακολουθεί το προσωπικό κουζίνας και σέρβις με ποσοστό 64%, ενώ υψηλά ποσοστά καταγράφονται και σε συντηρητές, καθώς και στις θέσεις υποδοχής και ρεσεψιών. Να σημειώσουμε επίσης ότι τη φετινή χρονιά, ως λύση ανάγκης, έχουν εγκριθεί περίπου 9.500 θέσεις εργασίας στον τουρισμό μέσω της διαδικασίας μετάκλησης αλλοδαπών εργαζομένων. Ωστόσο, όπως τονίζουν παράγοντες της αγοράς, σημαντικός αριθμός από αυτούς τελικά δεν φτάνει ποτέ στην Ελλάδα εξαιτίας των καθυστερήσεων στην έκδοση βίζας και των πολύπλοκων γραφειοκρατικών διαδικασιών.
0: Τι παροχές δίνουν τώρα, Σοφία, οι επιχειρηματίες? Ποια είναι τα κίνητρα για τους εργαζόμενους?
2: Να αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες αγγελίες για την θέση του σέρβις στην Αντίπαρο, ένα πολύ δημοφιλές νησί του Αιγαίου. Δίνεται μισθός 1.800 ευρώ. Ευρώ καθαρά, με εργασία βέβαια 7 ημέρες την εβδομάδα, χωρίς κανένα ρεπό δηλαδή, και περίπου 11 ώρες ημερησίως. Ναι, ακριβώς, 11 ώρες ημερησίως, μπορεί και περισσότερο. Ενώ στη Χαλκιδική ο μισθός, ο οποίος δίνεται, κυμαίνεται στα 1.200 ευρώ περίπου, με 9 ώρες περίπου ημερησίως και ένα ρεπό την εβδομάδα, ωστόσο εκεί, ενώ προβλέπεται και διαμονή. Στην Ίδρα, επίσης πολύ δημοφιλές νησί του Αργοσαρονικού, ο μισθός είναι στα 1.800 ευρώ καθαρά, με 9 ώρες περίπου ημερησίως. Ωστόσο, και εδώ δεν έχουμε κανένα ρεπό, μιλάμε για 7 ημέρες εργασίας την εβδομάδα και εκεί προβλέπεται διαμονή. Ενδεικτικά λοιπόν αυτές είναι οι παροχές σχεδόν σε όλη την Ελλάδα στους τουριστικούς προορισμούς. Βασίλη, από εκεί και πέρα όμως το πρόβλημα έλλειψης εργαζομένων απασχολεί τους ξενοδόχους όχι μόνο στις πολύ δημοφιλείς περιοχές, αλλά σε περιοχές όπως η Βόρεια Ελλάδα και για παράδειγμα στον Εύρο. Και όπως δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης, Απόστολος Παλακίδης, όντως το πρόβλημα αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο επιχειρηματίες, είναι κάτι που τους προβληματίζει. Στοχεύουν όμως στο να επανέλθει ο κόσμος σιγά σιγά προς τον τουρισμό τα επόμενα χρόνια με το να δοθούν περισσότερα κίνητρα.
3: Προσπαθούμε να δούμε προσωπικό. Δεν βρίσκουμε εύκολα σε όλη την αλυσίδα των ψηφιόμενων υπηρεσιών, από τη reception, dish μέχρι φυσικά το service. Το καλοκαίρι που έχουμε μια επιστροφή των φοιτητών, κυρίως των ντόπιων φοιτητών από τις περιοχές που ζουν το χειμώνα, κάπως καλύπτουμε τα κενά, αλλά μιλάμε για 1,5 με 2 μήνες. Γιατί μέχρι τον Ιούνιο και από τον Σεπτέμβριο και μετά επιστρέφουν στους τόπους διαμονής το χειμώνα. Δεν μπορούμε να λύσουμε εύκολα το πρόβλημα. Το λύνουμε με μεγάλη προσπάθεια. Αυτό έχει βέβαια οδηγήσει και σε μια αύξηση παροχών προς το ψυχικό, αφού γίνεται ένας άτυπος ανταγωνισμός μεταξύ των εργοδοτών όσον αφορά την αποζημίωση, το οποίο λειτουργεί φυσικά προς όφελος των εργαζομένων, ώστε να τραβήξουμε το προσωπικό με τις συνθήκες εργασίας. Πια με την ψηφιακή κάρτα όλα τα προνόμια καλύπτονται και οι υποχρεώσεις από τον εργοδότη απέναντι στους εργαζομένους. Αλλά πάλι τα προβλήματα και τα θέματα παραμένουν. Οι θέσεις εργασίας είναι ανοιχτές και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Η αλήθεια είναι ότι έχει μετακινηθεί μεγάλο ποσοστό των νέων εκτός τουρισμού. Θεωρούμε ότι σιγά σιγά όμως αυτό θα επανέλθει.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σε ολιγοήμερη παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Κύρια αιτία είναι οι πιέσεις που ασκούνται από λογιστές. Η προθεσμία επισήμως Σύση Σταυροπιεράκου λήγει την προσεχή Τετάρτη, 15 του μηνός.
4: Πράγματι, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων είναι η 15η Ιουλίου. Ωστόσο, φαίνεται ότι η φορολογική διοίκηση αλλά και το οικονομικό επιτελείο εξετάζουν από κοινού την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων κατά μία εβδομάδα. Ο λόγος συνδέεται με βροχή αιτημάτων που δέχονται τόσο το Υπουργείο Οικονομικών όσο και η ΑΔΕ από λογιστές, φοροτεχνικούς και παραγωγικούς φορείς από όλη την χώρα, οι οποίοι επισημαίνουν την ανάγκη να δοθεί μία παράταση ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα η διαδικασία. Άλλωστε, να πούμε ότι η παράταση δεν θα επηρεάσει την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου, που είναι τα τέλη του μήνα. Όπως όλα δείχνουν, η παράταση θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Ιουλίου, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε για τις επίσημες ανακοινώσεις. Πάντως, παρά τις μικρές δυσκολίες που καταγράφονται, η πορεία υποβολής των δηλώσεων κινείται με υψηλούς αριθμούς. Τα επίσημα στοιχεία της ΑΔΕ δείχνουν ότι ήδη έχουν υποβληθεί περισσότερες
0: από 6 εκατομμύρια.
4: Ναι, περισσότερες από 6,1 εκατομμύρια δηλώσεις. Αυτό είναι σχεδόν το 87% του συνόλου των δηλώσεων που εκτιμάται ότι θα υποβληθεί φέτος. Και έχει ενδιαφέρον να πούμε, Βασίλη, ότι από αυτές το 34,4% είναι χρεωστικές, με τον συνολικό πρόσθετο φόρο να ανέρχεται σε σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ευρώ και τη μέση επιβάρυνση αναφορολογούμενο να διαμορφώνεται στα 1.909 ευρώ. Αντίστοιχα, σχεδόν το 30% των καθαριστικών είναι πιστωτικά, με μέση επιστροφή φόρου περίπου 310 ευρώ, πάνω δηλαδή από το 1/3 των δηλώσεων. Επίσης, όπως φαίνεται από τα στοιχεία, είναι μηδενικές. Να θυμίσουμε ότι οι φορολογούμενοι, οι οποίοι θα λάβουν χρεωστικό ή καθαριστικό, θα πρέπει να εξοπλίσουν το φόρο ως τις 31 Ιουλίου, είτε ΦΑΠΑΚ, είτε τις 8 μηνιαίες δόσεις, και μέχρι τις 15 Ιουλίου ή τις 22 Ιουλίου, εφόσον δοθεί η παράταση, εφόσον καταβάλουν ΦΑΠΑΚ στο φόρο.
0: Έχει μια μικρή μείωση.
4: 2%. Mm. Έχουν έκπτωση 2%.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση. Παρουσία του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τελέστηκε πριν από λίγο στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της μετά από τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι όπου διέμενε στη Θεσσαλονίκη. Την αποχαιρέτησε και η κόρη της Αφροδίτη, η οποία ζήτησε άδεια από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, ο συνάδελφος μας, ενημερώνει αναλυτικά.
5: Καλό μεσημέρι. Θρήνος και συγκίνηση στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θύμα της εμπριστικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην Κοζάνη, όπου τελέστηκε η κηδεία. Με ασθενοφόρο, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα, έφτασε στην εκκλησία η κόρη της Αφροδίτη για να αποχαιρετήσει την μητέρα της. Ευχαριστώ. Η μητέρα μου ήταν υπέροχος άνθρωπος, είπε βγαίνοντας από την εκκλησία. Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται από την ημέρα της επίθεσης με εγκάβματα στα άκρα. Παρέσει στη κηδεία της μητέρας της με δική της ευθύνη. Επιστρέψει άμεσα για να συνεχίσει την νοσηλεία της. Άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε ποτάμι πόνου και οδύνης, είπε ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα στον επικίδιο. Έκανε λόγο για δολοφονία από θρασίβηλους και βέβυλους ανθρώπους. Το παρόν στην κηδεία έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο διευθυντής Γιάννης Μυρλής, αρκετοί υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επίσης στην Εκκλησία και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τσικώσας. Στην Κοζάνη και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία. Παρόντες και η Θεόνη Κουφονικολάκου και η Αντώνη Σαουλίδης από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και η Καλλιόπη Βέτα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στεφάνια έστειλαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Βουλής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η ΟΝΕΔ και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Τέλος, η ταφή πραγματοποιήθηκε στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου στην Κοζάνη. Επιθυμία της οικογένειας ήταν να ταφεί η Βάγια Νέστορα στο μνήμα της μικρότερης κόρης της Νικολέτας, που έφυγε πριν από 5 χρόνια από τη ζωή, δίνοντας μια σκληρή μάχη.
0: Αθλητικά. Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου διεκδικούν 11 το βράδυ Γαλλία και Μαρόκο.
6: Στη Βοστόνη το παιχνίδι στις 11 το βράδυ και έχουν περάσει 4 χρόνια, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, από το τελευταίο ραντεβού των δύο ομάδων στα ημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ το 2022. Τότε οι Γάλλοι φιναλίστες της διοργάνωσης είχαν κερδίσει με 2-0 και είχαν βάλει τέλος στο θαύμα των Μαροκινών ως την πρώτη αφρικανική ομάδα που μπήκε ποτέ στην τετράδα. Να δούμε απόψε αν οι Μαροκινοί θα πάρουν την εκδίκησή τους ή η Γαλλία θα είναι αυτή που θα σφραγίσει το για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Στο ποδόσφαιρο τώρα ανανέωσε, στο ποδόσφαιρο και στον εσωτερικό χώρο, ανανέωσε με την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ο Σέρβος σέντερφορ Λούκα Γιόβιτς. Την απόκτηση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού Χρήστου Αλεξίου ανακοίνωσε χθες η ΑΕΚ με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ. Στον Ολυμπιακό ανακοινώθηκε η πτήση του Πορτογάλου μέσω επιθετικού Ζώτα Σίλβα, που δίνεται δανεικός από την Νότιχαμ Φόρεστ. Με τέρματα των Φορτούνη και Γιαραμτσούκ, ο Ολυμπιακός νίκησε την Πολωνική Ρακόβ στο πρώτο φιλικό στην Ολλανδία με 2-1, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Το Κώστας Φορτούνης για την προετοιμασία της ομάδας του Ολυμπιακού.
7: Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και πάλι στον Ολυμπιακό. Είναι η ομάδα μου, είναι η οικογένειά μου. Χαίρομαι να παίζω για αυτό το σύλλογο, χαίρομαι να κάνω τους οπαδούς χαρούμενους και ελπίζω να πάει πάρα πολύ καλά η χρονιά. Να κάνουμε όλους τους στόχους να τους κατακτήσουμε και είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα σήμερα και αυτό θέλω να κάνω και στη συνέχεια. Η προετοιμασία είναι σκληρή, ο προπονητής δουλεύει κάποια πράγματα τα οποία θέλει να τα βλέπει στα φιλικά παιχνίδια. Όλα τα παιδιά δίνουν το 100% και θέλουμε να βελτιωνόμαστε και να είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια που έρχονται.
6: Επισημοποίησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός την έναρξη συνεργασίας της με τον Μπρανκού Μπάτιο ως Σενεγαλέζος γκάρντ που αποχώρησε από την Βαλένθια. Υπέγραψε στους πράσινους τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Χθες το απόγευμα, οι πράσινοι είχαν ανακοινώσει και τη μεταγραφή του 30χρονου Γάλλου σέντερ Γκέρσον Γιαμπουσέλε, που έμεινε ελεύθερος από το Chicago Bulls, είχε 2 σεζόν στο NBA. Υπέγραψε ο Γιαμπουσέλε επίσης τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Ομπράντοβιτς, θαυμάζω την καριέρα του και την πορεία του, δήλωσε για το Σέρβο προπονητή των πράσινων το νέο απόκτημα της ομάδας. Κινηθήκαμε όσο καλύτερα μπορούμε χρονικά και κλείσαμε 2 παίκτες που μας άρεσαν πολύ, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού τώρα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, για τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, τον Γιάν Μοντέρο και τον Κόντι Μίλλερ Μαγκιντάιερ, σε δηλώσεις που έκανε χθες. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μπαρτζόκας.
8: Εμείς θεωρούμε ότι δίνουμε ελευθερία στους παίκτες μας, απλώς βάζουμε κάποιους κανόνες στο πώς πρέπει να παίξουμε. Οι συγκεκριμένοι παίκτες, οι δύο που πήραμε, ο Μαγκιντάιερ και ο Μοντέρο, μιλάω για τις 2 αυτές μεταγραφές, έχουν εκτιμήσει ότι αυτό θα τους δώσει στην καριέρα τους πράγματα. Δηλαδή θα τους δώσει βελτίωση αγωνιστική, θα τους δώσει προφανώς φιλοδοξίες ομαδικές και ατομικές να εκπληρώσουν. Μιλάμε για 2 παίκτες που είναι πάρα πολύ σημαντικοί και καλοί, αλλά έρχονται στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Οπότε και για αυτούς δηλαδή θα είναι σημαντικό να μπουν σε ένα ήδη πετυχημένο πρόγραμμα.
6: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας σχολίασε και την ενίσχυση που υπάρχει στις υπόλοιπες ομάδες και ότι η Ευρωλίγκα θα είναι πολύ πολύ ανταγωνιστική.
8: Όλοι προσπαθούν να ενισχύσουν τις ομάδες τους. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μεταγραφές που γίνονται στην Ευρωλίγκα είναι φανταστικές. Ομάδες που ενισχύονται τόσο πολύ, όπως η Βιλερμπάν, ξαφνικά έχει αποκτήσει ένα τεράστιο μπάτζετ. Το Ντουμπάι έχει διαλύσει την αγορά δίνοντας τεράστια χρήματα. Ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Οπότε πιστεύω ότι ο ανταγωνισμός θα είναι το ίδιο και ακόμα περισσότερο μεγάλος. Απλώς υπάρχουν και άλλα πράγματα που τελικά δίνουν την επιτυχία και δεν είναι μόνο το ποιον θα υπογράψει το καλοκαίρι, αλλά πώς αυτός θα ταιριάξει με τους άλλους, πώς θα αποδεχθούν όλοι τους ρόλους τους και τελικά πόσο συμπαγή θα είναι μια ομάδα στις δύσκολες στιγμές της χρονιάς.
6: Κλείνουμε με ποδόσφαιρο και πάλι στις 8 απόψε στην Πολωνία. Δυνάμο Κιέβου με την ρουμανική Κλουζ στο πρώτο παιχνίδι για την πρώτη προκριματική φάση του Europa League. Μας ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι γιατί από αυτό το ζευγάρι η ομάδα που θα προκριθεί θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
0: Ο καιρός. Άνοιξε ο ουρανός πριν από λίγα λεπτά στην περιοχή του Αμαρουσίου. Είχαμε έντονη βροχόπτωση τα Σορνιακέ.
9: Ναι, πράγματι, Βασίλη Δασδάκη, έτσι είναι, όπως τα είχαμε πει και χθες, ότι σήμερα θα ήταν μια βροχερή ημέρα για πολλές περιοχές της χώρας. Και στην Αττική έβρεξε αρκετά, ασυνήθιστο για την εποχή, αλλά καλό, αφού και τις φωτιές της πάει πίσω και τον υδράγυρο κατεβάζει. Έτσι λοιπόν, μετά τις σημερινές βροχές, αύριο περιμένουμε λίγα υπολείμματα, κυρίως στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια το πρωί. Μετά ο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι θα συνεχιάσει στη Στερεά, την Πελοπόννησο, με νέες βροχές και μπόρες, κυρίως όμως στις ορεινότερες περιοχές. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5 στο Αιγαίο, τα 6 υποφόρη, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά και τα βόρεια τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 30 με 32, στα υπόλοιπα υπηρετικά και παιδινά κλειστά τμήματα τους 33 με 35. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με πιθανή βροχή και γρήγορη βελτίωση. Το μεσημέρι και το απόγευμα νέες νεφώσεις θα αναπτυχθούν με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια, όπου εκεί δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Ανέμους και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η Θεσσαλονίκη θα είναι ηλιόλουστη αύριο, δεν περιμένουμε βροχές. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 από 4 και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Πότε αναμένουμε άνοδο, ακριβώς αυτό θα σε ρωτούσα, Τάσο, αν αναμένουμε άνοδο το Σαββατοκύριακο της θερμοκρασίας.
9: Η θερμοκρασία θα ανέβει το Σαββατοκύριακο, θα βελτιωθεί ο καιρός και θα πιάσουμε τα 36 και 37, δεν αποκλείεται ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Όπως και να το κάνουμε, όμως έχουμε πια φτάσει σχεδόν στη μέση του Ιουλίου, με αποτέλεσμα αυτές οι θερμοκρασίες να είναι ανεκτές.
0: Βλέπεις να κυροφυλακτεί και άλλο κύμα αστάθειας την επόμενη εβδομάδα?
9: Την επόμενη εβδομάδα μέχρι την Τετάρτη θα έχουμε κάποια αστάθεια, αλλά από εκεί και πέρα και προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας και τις αργές της επόμενης, νομίζω πια ότι τα ψέματα τελειώνουν, οι ζέστες θα αρχίσουν να σφίγγουν πραγματικά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο έκνεε ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
10: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αποκαταστάθηκε κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, όπου ξέσπασε πυρκαγιά τις πρωινές ώρες.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο enikos.gr. Σούπερ μάρκετ, αυτά είναι τα προϊόντα με μειωμένες τιμές από 31 Αυγούστου. Ολόκληρη η λίστα. Και να πάμε στο real.gr. Αναγκαστική προσγείωση πριν από λίγο μαχητικού F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Έπιασε φωτιά, σώος ο πιλότος. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη, που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα.
2: Σάμος.
1: FM στους 102.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
13: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
13: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
12: και 6977-8093-89.
13: Εστιατόριο Κοχύλι.
12: Από το Κοχύλι.
13: Στα χείλη.
14: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ. Για αγορές μοναδικών summer looks.
15: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273 035 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
0: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύσαμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα δεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
16: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
17: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.

0: Ακόμα ελπίδα. Το ξέρω στα μάτια των ανθρώπων. Την είδα, έχουν πια τρελαθεί. Κάθε μέρα ψαλίδι. Για φτηνό τους παιχνίδι να μας έχουν οι λίγοι.
1: Η θητεία εδώ κάποια μέρα θα λήξει. Τι θα αφήσουμε πίσω, μόνο χάος και πλήξη. Για χαζούς μας περνά.

Κοπέ σε σκηνή ή αλλιώς στην αλή μου δεν υπάρχει μαλλί. Εδώ μιλάμε για θρύνο όλα αυτά που περνάω. Μαθημά μου ας γίνουν, τώρα βλέπω τις πόρτες μία-μία να κλείνουν.

0: να σε κοιτάξει.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. 330ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία.

0: 2-10-30-39-96
1: και 69-83-199-081.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλα.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.

Κουράστηκα να ψάχνω τη μυθάκι. Το ταξίδι πια δεν έχει σημασία. Δεν θέλω να μαθαίνω απ' τα λάθη. Τα λάθη μου δεν έχουν πια αξία. Κουράστηκα μόλις εδώ να φεύγεις. Να σε χάνω στη μεγάλη

ταξίδι πια δεν έχει σημασία. Δεν θέλω να μαθαίνω απ' τα λάθη. Τα λάθη μου δεν έχουν πια αξία. Κουράστηκα τα τείχη να γκρεμίζω κι άλλα καινούρια να υψώνονται μπροστά μου. Κουράστηκα συνέχεια να

χωράω αυτό το αγκάθινο στέμα πάνω στο ψεύτικο θρόνο, γεμάτος από σπασμένες σκέψεις που δεν μπορώ να φτιάξω. Κατά τα ίχνη του χρόνου τα αισθήματα εξαφανίζονται. Εσύ σε κάποια άλλη, αλλά εγώ είμαι ακόμα εδώ.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
2: και 6983 199 081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
3: Για Μότο και Μαρίν.
2: Στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
5: βαψίματα,
6: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664. Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
10: Valentino non sto.

όλα τα χρώματα μαζί κι όλους τους ήχους. Εδώ σιωπή και μοναξιά και έχω για μόνη συντροφιά

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιο Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 22730 62 153.
8: See you at Corner.
9: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
10: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικρού λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
10: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
9: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
13: Valentino. Mix. Non-stop.
14: Vai Valentino.
15: Valentino.
16: Valentino.
17: Valentino.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλας.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
9: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
10: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία, θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
11: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
7: και 6977-8093-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι
8: στα χείλη.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμη 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
7: Σαρώνει στην άσφαλτο.
8: Σκίζει τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
8: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
9: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Quaker 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκύπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο μάγος ο φανταστικός που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις τάσεις της MRB που παρουσίασε αναλυτικά ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων συγκεντρώνει ποσοστό 29% και ακολουθεί η Ελλάς με 17,6% και το ΠΑΣΟΚ με 11,1%. Περισσότερα στο enikos.gr. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο Τζακίνθου που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση μαχητικό αεροσκάφος F-16. Έκκληση στους ξενοδόχους να διευκολύνουν την παραμονή των τουριστών στα καταλήματα έως την απομάκρυνση του αεροσκάφους και την επαναλειτουργία του αεροδρομίου απίφθινε ο Δήμος. Υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε δίπλα σε εργοστάσια στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Λόγω των καπνών οι κάτοικοι έχουν κληθεί να παραμείνουν σε εσωτερικούς και κλειστούς χώρους. Οριοθετήθηκε εντωμεταξύ πυρκαγιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Στον αέρα βρίσκεται η κεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις που αναζωπηρώνουν την ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν την περίμετρο ενεργειακού σταθμού στο νότιο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους κατά στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία. Με νέα πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις απειλούν οι φρουροί της Επανάστασης. Άρχισε στη Βρετανία στο κόμμα των εργατικών η διαδικασία ορισμού του διαδόχου του παραιτηθέντος πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Ο Άντι Μπέρναμ παραμένει ο μοναδικός υποψήφιος. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από τη Λυκόβρη σε ανατμήματα έως και τα ΚΤΕΛ. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό από την Κηφισία, από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας, στην Κηφισία στα ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο Μαρούσι και στο Χαλάνδρι, καθώς επίσης και στο κέντρο. Περιμετρικά του Συντάγματος, ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Δέλτα Φαλήρου.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Ο πρώτος τίτλος για την νέα αγωνιστική περίοδο στο ποδόσφαιρο θα κριθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου στις 8 το βράδυ. Θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
11: Πρόσκαιρες τοπικές βροχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη και η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, το άκουσα προηγουμένως στα παιδιά, στον Γιώργο και στην Κασιανή, και είναι και μαμούνη η Κασιανή και βρήκε και το ΦΕΚ. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Τι ξέραμε μέχρι τώρα? Ξέραμε, και μάλιστα είχε δημοσιευτεί, αλλά πρέπει να είσαι επιμελής, πρέπει να είσαι ρέκτης. Το ΦΕΚ για τις αυξήσεις μέχρι και 100% στους Μητροπολίτες, στους Τιτουλάριους, στους αρχιμανδρίτες και τα συναφή αυτά επαγγέλματα. Ναι, αλλά πριν από το άρθρο αυτό για τους ανθρώπους, τους εκπροσώπους του Θεού, όχι όλους τους εκπροσώπους του Θεού, όχι τους απλούς παπάδες, όχι τον ιερό, τον κλήρο, τον λαϊκό κλήρο, εκεί ένα χιλιαρικάκι μεικτά είναι, εντάξει. Εδώ λοιπόν στους Μητροπολίτες είπαμε, δώσαμε 100% αύξηση, γιατί δεν μπορεί να, δεν το χωράει η καρδιά του κυρίου Μητσοτάκη να παίρνουν λιγότερα από τους μουφτίδες. Έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, πριν από αυτό όμως το αρθράκι για τους Μητροπολίτες, όπως έλεγε προηγουμένως ο καθηγητής ο Μητρόπουλος στο Γιώργο και στην Κασιανή, έχουμε 4-5 αρθράκια που αφορούν άλλες αναξιοπαθούσες κατηγορίες. Οι άλλες αυτές αναξιοπαθούσες κατηγορίες είναι η δικαστική λειτουργή, είναι οι επίσης αφυπηρετήσαντες δικαστική λειτουργία, οι οποίοι τώρα μας σώζουν μέσω των ανεξαρτήτων αρχών. Ξέρετε αυτό το κόλπο ποια είναι τώρα με τις ανεξάρτητες αρχές. Έτσι, έχουν φτιάξει μια ντουζίνα ανεξάρτητες αρχές για να μην έχουν και την πολιτική ευθύνη. Για σου λέει, σκοτώνονται άνθρωποι από αυτό στους χώρους δουλειάς, αυτό που αποκαλούν εργατικά ατυχήματα. Α, δεν είναι το Υπουργείο Εργασίας, θα πάτε στην ανεξάρτητη αρχή. Και επίσης έχουμε και μια ακόμα αναξιοπαθούσα κατηγορία εργαζομένων, είναι οι εργαζόμενοι, λέει, το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν, πριν από τους Μητροπολίτες, στο άρθρο δηλαδή για τους Μητροπολίτες, το οποίο είναι, ποιο είναι, το 56. Ναι, υπάρχει το 47. Εκεί λοιπόν στο άρθρο 47 μαθαίνουμε ποιος είναι ο σκοπός του άρθρου μέχρι να φτάσουμε στο 55 και σε εκείνα τα οποία παρεμβάλλονται μέχρι το 55. Σκοπός, λέει, του παρόντος μέρους είναι η ενίσχυση της δίκαιης, προσέξτε τη λέξη, δίκαιης μισθολογικής μεταχείρισης των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων, η άρση υφιστάμενων ανισοτήτων, κρατήστε τη λέξη ανισότητες, στις αποδοχές και τη μισθολογική εξέλιξη ειδικών κατηγοριών προσωπικού, καθώς και η κατοχύρωση, προσέξτε επίσης, της ασφάλειας δικαίου στο μισθολογικό καθεστώς αυτών, με γνώμονα την ελκυστικότητα και την αποτελεσματικότητα της δικαστικής λειτουργίας. Όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ εντοπίστηκαν ζητήματα σε ό,τι αφορά τη δίκαιη μισθολογική μεταχείριση. Τέτοια ζητήματα δεν τα εντοπίζουν σε ό,τι αφορά τους εργάτες, βέβαια, και μάλλον είναι δίκαια τα πράγματα. Εντοπίστηκαν ζητήματα υφιστάμενων ανισοτήτων στις αποδοχές των δικαστικών και των υπόλοιπων που λέγαμε προηγουμένως. Δεν εντοπίζονται τέτοια ζητήματα στους υπαλλήλους. Τέτοια ζητήματα δεν υπάρχουν. Εκεί μάλλον δεν έχουμε ανισότητες σε ό,τι αφορά τους μισθωτούς υπαλλήλους, τους εργάτες, είπαμε, κτλ. Και επίσης εντοπίστηκαν και ζητήματα που χρήζουν κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου στο μισθολογικό καθεστώς. Για αυτές όμως τις κατηγορίες. Για τις άλλες κατηγορίες των εργαζομένων, μάλλον δεν υπάρχει ζήτημα ασφάλειας δικαίου, διότι αυτό είναι κατοχυρωμένο. Και τι προκύπτει λοιπόν τώρα? Προκύπτει ότι ταυτόχρονα με τις αυξήσεις 100% στους μισθούς των Μητροπολιτών, των Τιτουλαρίων, των Αρχιμανδρητών. Εδώ ανοίγω μία παρένθεση, όπως βλέπετε υπάρχει Θεός. Υπάρχει Θεός. Και κάνει και θαύματα, ειδικά κατά την προεκλογική περίοδο. Κλείνει η παρένθεση. Πέρα λοιπόν αυτών, πέραν αυτής της αναξιοπαθούσας τάξης των Μητροπολιτών και των συναφών επαγγελμάτων, έχουμε αυξήσεις οι οποίες φτάνουν στους 40, το 50% σε δικαστές, στο προσωπικό, όπως είπαμε, της Προεδρίας της Δημοκρατίας, καθώς και στους δικαστικούς των ανεξάρτητων αρχών. Δηλαδή, εντόπισαν ζητήματα ανισοτήτων στις αποδοχές, εντόπισαν ζητήματα μη δίκαιης μισθολογικής μεταχείρισης και εντόπισαν ζητήματα ανασφάλειας δικαίου σε ό,τι αφορά το μισθολογικό καθεστώς, σε αυτούς οι οποίοι αμείβονται κατώτατα γύρω στα 3 χιλιάρικα και σε ανώτερο επίπεδο και ανώτατο επίπεδο μέχρι και 8 χιλιάρικα. Εκεί λοιπόν εντόπισαν ότι υπάρχει πρόβλημα ανισότητας στις αποδοχές και στη μισθολογική εξέλιξη όλων αυτών. Ως εκ τούτου λοιπόν, παράλληλα με τους ακρεφνείς εκπροσώπους του Θεού επί της γης, είπαμε αυτοί δεν είναι οι απλοί παπάδες, σωστά, αυτή είναι η ιεραρχία. Παράλληλα λοιπόν με αυτούς έχουμε και αυξήσεις τέτοιου βαθμού, τέτοιου ποσοστού, σε δικαστές, σε προσωπικό της Προεδρίας Δημοκρατίας και στους αφιπηρετήσαντες δικαστικούς, οι οποίοι τώρα είναι στις ανεξάρτητες αρχές. Με άλλα λόγια λοιπόν, στην Ελλάδα των μισθών Βουλγαρίας, γιατί από ό,τι θυμάστε και ξέρετε, η αγοραστική δύναμη του Έλληνα είναι η τελευταία μαζί με του έρμου του εργαζόμενου στην Βουλγαρία. Αυτή είναι οι δύο τελευταίοι. Στην Ελλάδα λοιπόν που έχουμε μισθούς Βουλγαρίας, αλλά οι τιμές στις οποίες πληρώνουμε τα προϊόντα, τα είδη λαϊκής ανάγκης και τα συναφή είναι τιμές Γερμανίας, σε αυτή λοιπόν την Ελλάδα που ο Μητσοτάκης μίλαγε χτες για την περηφάνεια που νιώθει ο ελληνικός λαός όταν βλέπει την κυβέρνησή του να καλύπτει τις νατοικές νόρμες σε ό,τι αφορά τις νατοικές δαπάνες, νιώθει περηφάνεια, είπε ο Μητσοτάκης, ο ελληνικός λαός όταν βλέπει τα δισεκατομμύρια που πηγαίνουν στις νατοικές δαπάνες. Εδώ λοιπόν, σε αυτή τη χώρα που ο εργαζόμενος δεν βγάζει το μήνα, άσε τον άνεργο, έτσι, άσε τον συνταξιούχο. Ο εργαζόμενος, πώς το έλεγε ο Μπρέχτ πριν από 80 τόσα χρόνια, μέχρι τώρα έγραφε, πεινάγαν οι άνεργοι. Από εδώ και πέρα πεινάνε και αυτοί που δουλεύουν. Εδώ είμαστε τώρα. Σε αυτή λοιπόν τη χώρα, ο ελληνικός λαός, αυτός είναι ο ελληνικός λαός, τα 9 δέκατα του λαού αυτής της χώρας, των κατοίκων αυτής της χώρας, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία που λέμε τώρα. Δεν βγάζουν το μήνα μέχρι τις 15, 16, 17, 18 στην καλύτερη περίπτωση. Εδώ λοιπόν δώσανε 100% αυξήσεις στους Μητροπολίτες και στα μουλοχτά δώσανε αυξήσεις και στους δικαστικούς λειτουργούς. Είναι φανερό ότι δεν υπάρχει τσίπα. Καμία τσίπα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει φιλότιμο. Αλλά αυτό το γνωρίζουμε. Εκείνο το οποίο δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα είναι ότι ούτε καν υποκρίνονται, ούτε καν χρησιμοποιούν ως πρόσχημα ότι θα μπορούσαν να έχουν και τσίπα. Δεν τους νοιάζει κιόλας. Δεν τους νοιάζει κιόλας να είναι πολιτικά ξετσίποτοι και να το δείχνουν. Μέχρι τώρα τουλάχιστον παρίσταναν ότι είχαν και λίγο πέτσα πάνω τους. Μα τώρα δεν τους νοιάζει και καθόλου. Και εν πάση περιπτώσει αυτή είναι αυτή που είναι. Εσύ που είσαι στις 300.000 Έλληνες εργαζόμενους που αμείβονται με κάτω από 500 ευρώ. Εσύ που είσαι στα εκατομμύρια των Ελλήνων εργαζομένων που ζεις με 1.100, 1.200 μεικτά. Εσύ που είσαι συνταξιούχος των 500, των 600, των 700 και 1.000 ευρώ. Αδερφέ μου, θα πας να τους ψηφίσεις? Θα πας να τους ψηφίσεις? Θα σου πω. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Λοιπόν, σήμερα είχαμε τις εκρήξεις που σημειώθηκαν στη βιομηχανική ζώνη. Στον Ασπρόπυργο είχαμε την πυρκαγιά που ακολούθησε. Έχουμε 11 τουλάχιστον δραματίες. Έχουμε 3 εξ αυτών να είναι σε σοβαρή κατάσταση. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι. Εδώ δεν χρειάζονται ούτε επιτρέπονται μισόλογα. Εδώ έχουμε ένα προδιαγεγραμμένο και εργοδοτικό και κρατικό έγκλημα. Μιλάμε για ένα βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης και στην πραγματικότητα μιλάμε για την επιβεβαίωση του κινδύνου, του διαρκούς κινδύνου, του μεγάλου ατυχήματος σε αστική ζώνη. Μιλάμε δηλαδή για κάτι το οποίο φωνάζουν τα σωματεία, φωνάζουν οι εργατικοί σύλλογοι, φωνάζουν τα εργατικά κέντρα χρόνια τώρα για τον κίνδυνο, τέτοιων ατυχημάτων μέσα σε κατοικημένες περιοχές και μάλιστα σε τόσο επιβαρημένες περιοχές όπως είναι η περιοχή της Δυτικής Αττικής. Εδώ προσέξτε τώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι χωρίς την έγκαιρη παρέμβαση των εργατικών σωματείων δεν θα είχαν εκενωθεί καν οι χώροι δουλειάς που βρίσκονται στο σημείο που έγιναν, που έγινε η έκρηξη, που είχαμε την, φωτιά. Εδώ πια μιλάμε για ένα ακόμα πολύ σοβαρό περιστατικό. Μιλάμε για έναν ακόμα κρίκο σε αυτή τη μεγάλη αλυσίδα παρόμοιων γεγονότων στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα να θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες ήταν με πρωτοβουλία του ΚΚΕ που στη Βουλή αναδείχτηκε για μία ακόμα φορά, στη Βουλή πια, η απουσία μέτρων πρόληψης και προστασίας στους χώρους δουλειάς. Εδώ μιλάμε για μια εγκληματική πολιτική κυβερνήσεων και εργοδοτών που θυσιάζει μπροστά στα μάτια μας την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής μπροστά στα κέρδη. Και βεβαίως, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να παριστάνει και να λέει ότι δεν γνώριζε, τάχα μου, τα εργατικά σωματεία και οι φορείς της περιοχής έχουν αναδείξει ότι με ευθύνη διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων το κράτος δεν πραγματοποιεί κανέναν ουσιαστικό έλεγχο τήρησης των κανόνων ασφάλειας. Το κράτος και οι κυβερνήσεις του έχουν σοβαρές ευθύνες για την υποστελέχωση της επιθεώρησης εργασίας. Και όλα αυτά, ξαναλέω, σε μια περιοχή που επιβαρύνεται από την άναρχη χωροθέτηση βιομηχανιών, διηλιστηρίων, χημικών εργοστασίων, κατεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων και μάλιστα δίπλα και μέσα σε οικιστικό ιστό. Και όταν συμβαίνουν όλα αυτά, άντε μετά να μιλήσεις για ουσιαστική ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, άντε να μιλήσεις για αναγκαίους οδούς διαφυγής αν απαιτηθεί εκένωση σε μια περιοχή, εκεί δηλαδή που οι βιομηχανικές ζώνες συνυπάρχουν με τις οικιστικές περιοχές. Αυτοί είναι οι παράγοντες που αποτελούν την καύσιμη ύλη και για το σημερινό αλλά και για παρόμοια περιστατικά, τα οποία και θα επαναληφθούν και οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι αν δεν πάρθουν εδώ και τώρα τα μέτρα που απαιτούνται. Στο μεταξύ, έχουμε φωτιά στο Καλοχώρι στην Θεσσαλονίκη. Είναι μαζί μας η καλή συνάδελφος, η Ζωή Θανάση από το ράδιο Θεσσαλονίκη. Ζωή μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, τι εικόνα υπάρχει?
1: Για την ώρα έχουμε βελτιωμένη την εικόνα της πυρκαγιάς, δόξα τω Θεώ δηλαδή, γιατί έχουν καταφέρει οι πυροσβεστικές δυνάμεις και έχουν περιορίσει τη φωτιά. Η φωτιά, να πούμε ότι έχει ξεσπάσει από τις 3 ώρα το μεσημέρι στο Καλοχώρι. Είχε αποτέλεσμα βέβαια να παραδοθεί στις φλόγες ένα εργοστάσιο με 3 μεγάλες αποθήκες. Μεγάλη ζημιά για τον επιχειρηματία σίγουρα. Τουλάχιστον τώρα όμως η κατάσταση έχει περιοριστεί και δεν μπορεί να επεκτείνεται πλέον η φωτιά, να ανησυχούμε, γιατί είναι μια περιοχή που μιλάμε με αρκετά εργοστάσια, αρκετά καταστήματα που.
0: Και εκεί μιλάμε. Κοντά. Και εκεί μιλάμε για εργοστάσια και εκεί μιλάμε για βιομηχανική ζώνη κοντά σε οικιστικούς χώρους.
1: Ακριβώς. Είναι και είναι αρκετά εργοστάσια που είναι κοντά. Στα 50 μέτρα υπήρχε άλλο εργοστάσιο, αλλά κατάφεραν οι πυροσβέστες και την περιορίσαν τη φωτιά. Ακόμα δεν έχει βέβαια σβήσει πλήρως. Οπότε αναμένουμε σύντομο και κατάσβεση.
0: Η αιτία της φωτιάς ποια ήταν, υπάρχει εικόνα?
1: Υπάρχει μια εικόνα ότι σε όμορο ακίνητο, στον άβλιο χώρο όμορο ακίνητο, γινόντουσαν κάποιες εργασίες τώρα. Είτε με κάποιο δίσκο, από ό,τι μας είπε και η δήμαρχος του Δήμου Δέλτα, η κυρία Γερακίνα Μπισμπινά. Προφανώς ξεκινήσαν από κάποιες εργασίες που ήταν σε ένα ακίνητο ακριβώς στη διπλανή επιχείρηση και με αποτέλεσμα να επεκταθεί φωτιά. Να ξεκινήσει από αυτό το ακίνητο, δηλαδή από τον αύριο χώρο, και να πάει στο διπλανό ακίνητο που ήταν οι τρεις αποθήκες με ήδη υγιεινής που έχει η επιχείρηση και να καούν.
0: Έχετε θέμα πάλι με νέφος τοξικό αντίστοιχο αυτού που είχαμε στο ωραίο καστρό?
1: Όχι, δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο. Αν και ήταν δυνατή άνεμη σήμερα, τουλάχιστον δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο όπως ήταν στο ωραίο καστρό. Αυτό ήταν μεγάλη πληγή για την πόλη μας, αλλά όχι, δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο.
0: Έχει υπάρξει μια πρώτη καταμέτρηση ζημιών που έχουν προκληθεί?
1: Ακόμα όχι. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Βέβαια, μας είπε η κυρία Μπισμπινά, η δήμαρχος του Δήμου Δέλτα, ότι έχουν γίνει και συλλήψεις πάνω σε αυτό, γιατί προσαγωγές προφανώς θα ήθελε να πει η δήμαρχος, για τους ανθρώπους που κάναν τις εργασίες στο διπλανό χώρο. Αναμένουμε και εμείς τώρα τις εξελίξεις.
0: Είναι σε διαδικασία, δηλαδή, μας είπες, ακόμα κατάσβεσης ή έχει οριοθετηθεί το πρόβλημα?
1: Δεν έχει οριοθετηθεί. Ακόμα επίσημα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει οριοθετηθεί, αλλά είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα. Τουλάχιστον δεν κινδυνεύουμε. Αυτό είναι το κύριο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Ζωή μου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτή επίσης είναι η κατάσταση στο Καλοχώρι. Επιστρέφω σε αυτά τα οποία ζήσαμε στον Ασπρόπυργο. Για να το πούμε λοιπόν με κατανοητά λόγια, έχουμε ένα κράτος, αυτό ξέρετε είναι αστικό κράτος. Αστικό κράτος, εδώ κουμάντο κάνει η αστική τάξη, κάνουν βιομηχανία, αυτοί κάνουν κουμάντο. Το οποίο εγκληματεί κατά της ζωής. Ξαναλέω, έχουμε 11 ανθρώπους στα νοσοκομεία από την φωτιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο και έχουμε ολοζώντανο μπροστά στα μάτια μας τον κίνδυνο ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, όχι μόνο στην περιοχή του Ασπροπύργου, ενός ατυχήματος που ο κίνδυνος να συμβεί επανέρχεται με το χειρότερο τρόπο με αφορμή τη σημερινή έκρηξη.

0: μια βόλτα με το αμάξι.
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουνάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
0: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Ράδιο Σάμος
7: FM στους 102.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, γάλα Delta Milk 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
15: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
14: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
15: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
14: και 6983-199-081.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
16: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 22730-35606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
3: Ιστορικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
17: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτό το πολύ σοβαρό, γιατί ξαναλέω, εδώ έχουμε μπροστά στα μάτια μας την επιβεβαίωση ενός τεράστιου κινδύνου, του κινδύνου ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, όχι μόνο στην περιοχή του Ασπροπύργου, αλλά σε όλες τις βιομηχανικές ζώνες, οι οποίες είναι μέσα σε οικιστικούς ιστούς. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας και Δυτικής Αττικής, ο κ. Παναγιώτης Ρεντούμης. Κύριε Ρεντούμη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καταρχάς, έχετε εικόνα για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι τραυματίες και κάποιοι σε σοβαρή κατάσταση?
1: Η εικόνα είναι αυτή που μαθαίνουμε. Κάποια ιδιαίτερη δεν έχουμε. Εμείς αύριο απλά θα περάσουμε να πάρουμε όσο οφείλουμε ως Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας από την πυροσβεστική κάποια ίσως πρώτες ενδείξεις πορίσματα που υπάρχουν. Επειδή ήμουνα σχεδόν από την πρώτη στιγμή στο σημείο του ατυχήματος, αυτό που είδα εγώ με τα ίδια μου τα μάτια ήταν οι δύο πρώτοι εργαζόμενοι, οι οποίοι σχεδόν ήταν καμένοι ολοσχερός. Εύχομαι σε αυτό το σημείο να σας πω ταχύ ανάρρωση να έχουν οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, και να ευχηθώ γρήγορα πίσω να είναι στις οικογένειές τους και αυλαβές όπως ήταν πριν ξεκινήσουν να πάνε στην εργασία τους.
0: Εκεί είχαμε εκρήξεις, κύριε Ρεντούμη.
1: Ναι, υπήρξε δύο εκρήξεις.
0: Προπάνιο, υπήρχε προπάνιο στην επιχείρηση.
1: Εκεί κοιτάξτε να δείτε, από ό,τι ακούσαμε και δει και εμείς, καταλαβαίνετε, επειδή ήταν πάρα πολύ πυκνό το νέφος εκεί που υπήρχε από τη φωτιά, από την έκρηξη, δεν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε το χώρο και για λόγους ασφαλείας. Ήμασταν περίπου στα 150-200 μέτρα απόσταση. Αλλά επειδή διαπέραγαν μπροστά μας και τα στενοφόρα και όλα τα πυροσβεστικές και όλα η αστυνομία και όλα αυτά, αυτό που καταλάβαμε και είδαμε ήταν μια κατάσταση χάος στην αρχή. Όπως σας είπα, οι εκκαβατίες ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Και βέβαια θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες αύριο και από το πόρισμα που θα ζητήσουμε ή τέλος πάντων από τα πρώτα στοιχεία που σαν Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας θα ζητήσουμε.
0: Έλεγα και προηγουμένως ότι εδώ πια έχουμε μπροστά στα μάτια μας τον κίνδυνο ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, όχι μόνο στη δική σας περιοχή, από το Πέραμα μέχρι

0: τις περιοχές επάνω των βιομηχανικών ζωνών μέσα ή πολύ κοντά σε οικιστικούς ιστούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος είμαι μεγαλωμένος εδώ στο πολύπαθο χώρο της Δυτικής Αττικής. Έχω ζήσει πλημμύρες, έχω ζήσει πυρκαγιές, ζούμε τα καθημερινά ατυχήματα. Και προχθές στην Ελευσίνα στο λιμάνι πάλι υπήρχε ένα εργατικό ατύχημα, ευτυχώς όχι πάρα πολύ σοβαρό, ευτυχώς. Προχθές είχαμε τη φωτιά στο Κόπα Καμπάνα, στο Χαϊδάρι και στο Σκαραμαγκά. Δηλαδή τέτοια φαινόμενα δυστυχώς έχουν γίνει η καθημερινότητα. Και αυτό οφείλεται σε κάποιους παράγοντες και σε κάποιους τομείς, οι οποίοι δυστυχώς δεν υπάρχουν ούτε μέτρα προστασίας, δεν υπάρχουν μέτρα υγιεινής ασφάλειας. Δεν υπάρχει δυστυχώς ζημοτομικό σχέδιο. Να φανταστείτε ότι στο συμβάν το σημερινό που έγινε, αν δύο αυτοκίνητα έρθουν στην αντίθετη κατεύθυνση, θα πρέπει να κάνει ο ένας ή ο άλλος πίσω, όπιστε περίπου 500 μέτρα για να μπορέσει να εισέλθει στο.
0: Δεν υπάρχει οδός διαφυγής, δηλαδή.
1: Δεν υπάρχουν. Είναι τρία μέτρα δρόμοι, οι οποίοι περιστοιχίζονται του βάρη από τη μια μεριά, του βάρη από την άλλη, τυχαία από τη μια μεριά. Δεν υπάρχει. Είναι ένα λαβύρινθο είναι. Βέβαια όλα αυτά είναι κάποια προβλήματα που είναι από το παρελθόν, που έρχονται από το παρελθόν, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή, έστω κάποιοι υπεύθυνοι, να κάτσουν να σκύψουν στα προβλήματα όλα αυτά. Και αυτά είναι και οι αιτίες που μπορεί να, δυστυχώς που το λέω, να θρυνήσουμε και ακόμα περισσότερα θύματα. Γιατί από ό,τι διαβάζω κι εγώ για το σημερινό συμβάν, πήγανε λέει κάποιοι άλλοι εργαζόμενοι για να βοηθήσουν τους εργαζόμενους που έγινε το αρχικό ατύχημα. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία διαφεύγουν του νου, ας το πούμε έτσι, και εμείς σοκαρισμένοι είμαστε με αυτό. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά και το θέμα είναι ότι θα πρέπει εμείς να πούμε κάποια πράγματα σαν εργατικό κέντρο Ελευσίνας και θα πρέπει να τα τονίσουμε. Γιατί ακούγονται πολλά και διάφορα και γιατί βγαίνετε και τα λέτε τώρα και δεν τα λέγατε και δεν τα καταγγείλατε πριν.
0: Τι λένε σε εσάς ότι τα λέτε τώρα? Εγώ είμαι 35 χρόνια δημοσιογράφος και δεν υπάρχει μήνας που δεν έχει βγει το εργατικό κέντρο εκεί, αλλά και τα σωματεία να μιλάνε για την κατάσταση που υπάρχει σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο του βιομηχανικού ατυχήματος.
1: Από ό,τι ξέρετε, επειδή ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, αν ρίξετε μια ματιά και δείτε κάποια σχόλια σε κάποιες αναρτήσεις στα social media ή οτιδήποτε, η κοινή γνώμη αντί να κάτσει και να σκύψει στα προβλήματα, τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν στους εργασιακούς χώρους, στις δομές, υποδομές, αν υπάρχουν, δεν υπάρχουν, αν η επιθεώρηση εργασίας εδώ της Δυτικής Αττικής που είναι στην περιοχή μας είναι υποστελεχωμένη ή όχι, οτιδήποτε, κάθονται και κοιτάνε ή λένε αν το καταγγείλαμε, δεν το καταγγείλαμε, το είπαμε. Θα σας πω εγώ κάτι πολύ απλό σήμερα. Αυτό δηλαδή που βιώσαμε εμείς. Εμείς φτάσαμε στο τόπο του ατυχήματος περίπου 15 με 20 λεπτά μετά την έκρηξη. Κάναμε μαζί, σαν διοίκηση, κάναμε μία γύρω-γύρω έτσι επόπτευση του χώρου. Οι γύρω εταιρείες όλες σχεδόν δουλεύανε κανονικά, εργοζόντουσαν κανονικά. Δηλαδή, και αναγκαστήκαμε εμείς σαν διοίκηση του εργατικού κέντρου και μπήκαμε μέσα στις εταιρείες και βγάζαμε τον κόσμο, σταματάγαμε τον κόσμο, συνημέραμε τον κόσμο, σταματάγαμε τον κόσμο και του βγάζαμε έξω.
0: Αυτό να το τονίσουμε. Είχαν γίνει οι εκρήξεις, είχαν καεί οι άνθρωποι, είχαμε φωτιά, είχαμε τοξικό νέφος και γύρω-γύρω οι εργάτες δούλευαν στις άλλες εταιρείες.
1: Σωστά. Αυτό ναι, αυτό το καταγγέλνουμε. Εμείς το λέμε σαν εργατικό κέντρο, γιατί εμείς ήμασταν αυτοί που πήγαμε και βγάζαμε τον κόσμο έξω από τις εταιρείες. Εδώ βέβαια να πω και ένα θετικό, να μην είμαστε μόνο αρνητικοί, ότι ευτυχώς όσες εταιρείες μπορούσαμε και εμείς να πούμε, γιατί φανταστείτε ότι είναι με μια μεγάλη περιοχή, μια έκταση εκεί μεγάλη. Σε όσες γύρω-γύρω εταιρείες μπήκαμε, ευτυχώς οι εργοδότες ανταποκριθήκανε, σταματήσαν αμέσως τους εργαζόμενους. Δεν ξέρω κατά πόσο είχαν αντιληφθεί το μέγεθος, αλλά πάλι καλά που εντάξει, δεν είχαμε κάτι άλλο και συμμορφωθήκανε και αφήσανε μάλιστα και πολλές εταιρείες, μπορώ να πω ότι τους διώξαν, τους είπαν να φύγουν τελείως από την εργασία τους και δεν θα χάσουν και το μεροκάματο για σήμερα. Αλλά αυτό έγινε βέβαια κατόπιν εορτής και μετά από παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας. Αν δεν πηγαίναμε δηλαδή εμείς εκεί να παρεύουμε, να μπούμε στις εταιρείες μέσα, να βγάλουμε τον κόσμο ή να διώξουμε τον κόσμο, θα συνεχίζανε κανονικά την εργασία τους.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: Λοιπόν, αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας. Είπαμε είναι σοβαρή η κατάσταση για τρεις τουλάχιστον από τους τραυματίες. Και να δούμε τι θα γίνει τελικά. Δεν ξέρω, κάθε φορά που βγαίνετε και τους λέτε στους ηθήνοντες, στους υπουργούς, στους φαρισαίους, στους γραμματείς, ότι εδώ υπάρχει θέμα, παιδιά. Τι σας απαντούν όλοι αυτοί?
1: Μας απαντούν με 13 ώρο. Αυτή είναι η απάντηση. Θα δουλεύετε οι εργαζόμενοι 13 ώρες για να μπορείτε να επιβιώσετε και να μεγαλώσετε και να μπορείτε να ανταπεξέλθετε στις οικογενειακές υποχρεώσεις. Όταν ένας εργαζόμενος δεν είναι όχι μόνο σωματικά αλλά και πνευματικά έτοιμος για την εργασία του, καταλαβαίνετε, όταν σου λένε 13 και 15 ώρες εργασία και γαλέρα, κανονικά εργασιακή γαλέρα, πώς ένας εργαζόμενος θα πάει το πρωί με καθαρό μυαλό να πάει να κάνει την εργασία του ή αυτό που πρέπει να αποδώσει ή να παράξει? Εμείς βέβαια σε όλα αυτά είμαστε αντίθετοι σαν εργατικό κέντρο, είμαστε υπέρ της εργατικής τάξης, είμαστε υπέρ της εργατικής παραγωγής και μην ξεχνάμε ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι αριθμοί και μην ξεχνάμε ότι τα φώτα θα πέσουν σε μια-δυο μέρες από το συγκεκριμένο ατύχημα. Οι κάμερες θα κλείσουν.
0: Καλά το λέτε αυτό, γιατί τα φώτα θα πέσουν και οι κάμερες, αλλά οι νεκρές της Βιολάντα θα είναι για πάντα νεκρές όμως. Και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί αυτό που υπέστησαν σήμερα στον Ασπρόπυργο, επίσης για μια ζωή θα κουβαλάνε το τραύμα. Και ελπίζουμε να το κουβαλάνε.
1: Θα σας κάνω μια.
0: Γιατί υπάρχουν και άλλες σκέψεις και άλλοι κίνδυνοι εδώ.
1: Κάνω μια μαρτυρία προσωπική. Όταν πήγα σήμερα το πρωί εκεί στο Σιβάν, το πρώτο πράγμα με τη μία αποθήκη εκεί, δεν ξέρω, ήταν, πρέπει να αναλογίσει κάτι, ήταν μια αποθήκη μεγάλη. Μεγάλη σε τετραγωνικά, μου ήρθε κατευθείαν η εικόνα της Βιολάντας. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο σημείο, αν έχετε δει φωτογραφίες από τον Ασπρόπυργο σήμερα από τη φωτιά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αν βάλετε μία φωτογραφία της Βιολάντας εταιρείας
0: του Ασπρόπυργου. Παραπλήσια εικόνα.
1: Παραπλήσια εικόνα. Ακριβώς ίδια, με λιωμένα σίδερα, με πάνελ λιωμένα, καταστραμμένα, όλα πλήρης καταστροφή. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως το είπατε.
0: Κύριε Ρεντούμη, θέλω να ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Μας κρατάτε ενήμερους και όπως. Και ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ θερμά.
1: Επίσης, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet SeaJets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
9: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
11: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
12: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
13: Λυσιστράτη είσαι.
12: Μην το πεις.
14: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
15: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
16: 21 και 22 Αυγούστου.
17: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
18: Και όχι μόνο.
19: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
20: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε εξελίξει στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε την παρέτηση από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, του Σοκράτη Φάμελου. Έτσι λοιπόν, έχουμε εξελίξεις και την έναρξη διαδικασιών για την εκλογή νέας ηγεσίας. Θυμίζω ότι αύριο μεθαύριο, όταν έχουν την συνεδρίαση που έχουν, η εξέλιξη είναι πράγματι καταιγιστική. Ο κύριος Φάμελος παρετήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο συνάδελφός μου, Θεοδόση Σοπάνου. Θεοδόση μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Και το θέμα βεβαίως είναι ότι έχουμε έναν 20χρονο, ο οποίος είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
1: Χαροπαλεύει στην ΜΕΘ του ΚΑΤ. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι είναι και εγκεφαλικά νεκρός. Οπότε καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας ότι η κατάσταση για το 20χρονο παιδί, νέος άνθρωπος, 20 ετών, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι γιατροί δεν τους λες και αισιόδοξους, παρά τις έντονες προσπάθειες που καταβάλουν να κρατήσουν τον άνθρωπο στην ζωή. Μιλούμε για το περιστατικό στο Άργος, με τους αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον 20χρονο όταν αυτός προσπάθησε να διαφύγει αφού είχε προηγηθεί μια άγρια καταδίωξη, η οποία κράτησε μισή ώρα και εκτελήχθηκε από το Άργος σε 4 διαφορετικές κοινότητες της περιοχής. Περιμετρικά του Άργους, με κατάληξη το Μοναστηράκι. Όλα ξεκίνησαν προχθές λοιπόν τα ξημερώματα και σύμφωνα με τα όσα λέει η αστυνομία και ισχυρίζονται και σε επίσημη ανακοίνωση. Έκαναν σήμα δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ. Είναι δύο περιπολικά της ΟΠΚΕ ή 4 οι αστυνομικοί. Κάνουν σήμα στον νεαρό να σταματήσει. Ο νεαρός δεν σταμάτησε με το αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι προσπάθησε να τους εμβολήσει, είναι εκτός αυτοκινήτου η αστυνομική, ότι προσπάθησε να τους πατήσει, να τους χτυπήσει δηλαδή με το αυτοκίνητο. Από εκεί και έπειτα ξεκινά καταδίωξη. Άγρια καταδίωξη. Σε μονόδρομους αντίθετα, παραβίαση ερυθρού σηματοδότης, στόπ και ούτω καθεξής. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι αστυνομικοί στο τραυματικό πληκτρολογούν τον αριθμό του αυτοκίνητου. Το αυτοκίνητο δεν είναι κλεμμένο, ανήκει όμως σε Ρωσίδα Υπήκο, η οποία αποδείχθηκε ότι είναι η μητέρα.
0: Είναι η μάνα του 20χρονου.
1: Ακριβώς. Είναι η μητέρα του 20χρονου. Αυτά κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Παράλληλα, στη μέση της καταδίωξης, από την δεύτερη προς την τρίτη κοινότητα, στην τέταρτη, στο Μοναστηράκι δηλαδή, εκείνη που σταμάτησε η καταδίωξη. Οι αστυνομικοί βλέπουν κάτι να πετάει ο νεαρός, υποστηρίζουν. Αεροβόλο πιστόλι. Να τονίσω, η διαφορά του πυροβόλου όπλου, σαν και αυτά δηλαδή που έχουν οι αστυνομικοί, με το αεροβόλο είναι τεράστια. Το ένα σκοτώνει, το άλλο κάτω από ιδιαίτερες προϋποθέσεις είναι δυνατό να προκαλέσει κάποια βλάβη.
0: Μισό λεπτό εδώ τώρα για να το καταλάβω. Ομολογούν οι ίδιοι ότι έχουν δει ότι αυτό που είχε, ό,τι κι αν ήταν, το πέταξε.
1: Σταμάτησε το δεύτερο αυτοκίνητο και το μάζεψαν οι αστυνομικοί.
0: Μάλιστα.
1: Και είδαν ότι είναι ένα πιστόλι αεροβόλο.
0: Μάλιστα.
1: Οι αστυνομικοί έχουν την εντύπωση, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν στην κατάθεση που δίδουν, που έχουν ήδη δώσει, ότι έχουν να κάνουν με διαρρήκτη ATM. Γιατί όντως την προηγούμενη ημέρα είχε βγει επίσημη ανακοίνωση από την Ελλάδα ότι είχε συλληφθεί αρχηγικό μέλος συμμορίας που τίναζε ATM με πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα στο νομό Αργολίδος. Και λένε μήπως αυτό υποστηρίζουν στην κατάθεσή τους. Το τονίζω αυτό. Εξελίσσεται η καταδίωξη, φτάνουν στο Μοναστηράκι. Στο Μοναστηράκι μπαίνει σε αδιέξοδο, στην κοινότητα Μοναστηράκι μπαίνει σε αδιέξοδο, εγκλωβίζεται και από τα περιπολικά. Εκεί λένε οι αστυνομικοί, υποστηρίζουν στην κατάθεσή τους ότι προσπάθησε εκ νέου να τους εμβολήσει, αλλά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο, να κατευθυνθεί στον προάβλιο χώρο σούπερ μάρκετ και από εκεί να πηδήσει ένα κάγκελο σαν και αυτά που είναι στο δρόμο, σαν τις μπάρες, και να βρεθεί στον περιβάλλοντα χώρο ενός εγκαταλελειμμένου κτηρίου δίπλα ακριβώς από το σούπερ μάρκετ. Εκεί ξεκινάει και σοβαρεύει το πράγμα, διότι οι αστυνομικοί λένε ότι δεν είχαν πολύ καλή οπτική επαφή και λόγω της νύχτας, και έριξαν πυροβολισμού στον αέρα για να τον ακινητοποιήσουν. Στο σημείο που βρίσκονται οι αστυνομικοί, έχουν, οι συνάδελφοί τους σε συνέχεια από ανέλαμα την έρευνα, έχουν περισυλλέξει 13 κάλικες πυροβόλου όπλου.
0: Στον αέρα λένε ότι πυροβόλησαν. Έτσι λένε, στον αέρα.
1: Υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν στον αέρα.
0: Έχουμε ως πραγματολογικό δεδομένο ότι οι ιατρικές πηγές μιλάνε για 2 τουλάχιστον βολές στο πίσω μέρος του κεφαλιού, σωστά.
1: Θα πάμε και εκεί, ναι. Βεβαίως. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Το παιδί πέφτει, ο 20χρονος. Φέρει σίγουρα ένα τραύμα από πυροβόλο όπλο στο πίσω τριχωτό της κεφαλής, σχεδόν στην βάση του κρανίου. Νομίζω είναι σαφέστατο. Στο πίσω τριχωτό της κεφαλής, περίπου στην βάση του κρανίου. Ίσως να υπάρχει και δεύτερο τραύμα πυροβόλου όπλου, επίσης στο πίσω τριχωτό της κεφαλής. Λένε στην κατάθεσή τους ίσως από εξωστρακισμό. Επαναλαμβάνω.
0: Μάλιστα.
1: Στην βάση του κρανίου, το κέριο τραύμα στο πίσω τριχωτό της κεφαλής. Ο δε τείχος του εγκαταλειμμένου κτηρίου, στον οποίο κινήθηκε παράλληλα ο 20χρονος, έχει τουλάχιστον 5-6 τρύπες από πυροβολισμούς. Όμως, σήμερα στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο των εγκληματολογικών ερευνών για να εξετάσει αν αυτές οι τρύπες προέρχονται από τα όπλα των αστυνομικών ή είναι παλαιότερες. Γιατί μπορεί να υπάρχει και αυτό, πρέπει να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο. Παραλλήλως, κάλικες, βαλιστική έρευνα, 13 στον αριθμό. Μία η βολίδα που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί και οι υπόλοιπες βολίδες, αν βρεθούν στον τοίχο που σας προανέφερα, θα δείξουν τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Υπήρχε απειλή για τη ζωή των αστυνομικών, Θεοδόση, με βάση τα στοιχεία που έχουμε?
1: Εγώ δεν θα σας πω κάτι τέτοιο, θα σας πω ότι ο 20χρονος είναι άοπλος.
0: Μάλιστα.
1: Ο 20χρονος επάνω του την στιγμή που πέφτει αιμόφυρτος, και τώρα είναι στην ΜΕΘ και χαροπαλεύει, είναι άοπλος. Εγώ αυτό ξέρω, αυτό λέει και το ρεπορτάζ. Τώρα το αν.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιο Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκύπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
6: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
7: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
8: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
9: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
13: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζευγάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
14: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
15: Νέο αρχικό. Θυμίζω εδώ ότι έχει δηλώσει παρόν σε αυτό ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος ωστόσο πρέπει πρώτα να επιστρέψει στους κόλπους της κοινοβουλευτικής ομάδας και ακολούθως πρέπει να πραγματοποιηθεί συνέδριο που θα καταθέσουν τις υποψηφιότητες τους όσοι το επιθυμούν και ακολούθως να στηθούν κάλπες σε ολόκληρη τη χώρα για να ψηφίσουν τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ για τον νέο πρόεδρο. Καταλαβαίνεις ότι παίρνει σε μια απίστευτη κατάσταση, ενώ συνέχεια έχουμε αποχωρήσει τόσο από βουλευτές. Αυτό το κύμα αναμένεται να ενταθεί πολύ περισσότερο από ίσως και από αύριο.
16: Ευχαριστούμε, Γιάννη. Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις τάσεις της MRB που παρουσίασε αναλυτικά ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων, συγκεντρώνει ποσοστό 29% και ακολουθεί η Ελλάς με 17,6% και το Πασόκ με 11,1%. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε δύο σύλληψεις προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που σημειώθηκε το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του συνεργείου καθώς και τον εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου που σημειώθηκε η έκρηξη, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Σε νέα κλιμάκωση οδηγείται η σύραξη στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις έπληξαν την περίμετρο ενεργειακού σταθμού στο νότιο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους κατά στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία. Με νέα πλήγματα σε Αμερικανικές βάσεις απειλούν οι φρουροί της Επανάστασης.
17: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Χωρίς τον τραυματία Ισμαήλ Σαϊμπάρη θα αγωνιστεί το Μαρόκο στον απόψινο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με αντίπαλο τη Γαλλία. Σέντρα στις 11 το βράδυ στη Βοστόνη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Real Weather. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές αύριο σε όλη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
20: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
21: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
22: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
23: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
24: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Μπήκατε τώρα στην συχνότητα Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη μας και η Αναστασία μας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και ακούσατε προηγουμένως και τον Γιάννη τον Τσακίρη. Έχουμε την εξέλιξη στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε την παρέτηση του κυρίου Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ανακοίνωση, στη δήλωση που έχει εκδώσει, τοποθετείται και ενάντια στον Τσίπρα και το κόμμα του, την ΕΛΑΣ, καθώς διατυπώνει, όπως λέει ο Φάμελος, δημόσια την άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας. Μιλάει για σχίσμα που αφαιρεί δυνάμεις, μιλάει για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ναρκοθέτησαν την πορεία του κόμματός του. Μιλάει για προσωπικές στρατηγικές και δηλώνει την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως λέει, δεν παραιτείται από τη Βουλή, δεν παραιτείται από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει λέγοντας ότι η παραίτησή του έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Τώρα θέλω να πάμε στην Τουρκία, θέλω να πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Νίκο τον Νανούρη, να δούμε αν μπορούμε να συνοψίσουμε τι ακριβώς είχαμε αυτό το διήμερο στην Τουρκία, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Ήταν ένα διήμερο όπου γενικότερα στο θέμα των εργασιών του Συνόδου επικεντρώθηκαν στην αύξηση των αμυντικών επενδύσεων. Συμφώνησαν ένα πακέτο μαμούθ για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία 70 δισεκατομμύρια για το 2026 και θέλησαν να βγάλουν μια εικόνα ότι το ΝΑΤΟ είναι ενωμένο. Ωστόσο, χθες ή στην τελευταία ημέρα των εργασιών του Συνόδου είχαμε έντονο ελληνικό ενδιαφέρον όσον αφορά τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Ταγί Περντογάν το βράδυ, καθώς εκεί αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά. Καταρχάς, όσον αφορά τον Κυριακό Μητσοτάκη, αναφέρθηκε ότι είναι λάθος αυτό που κάνει σχετικά με αυτό που είπε για τα F-35 και το κάσους μπέλη. Η Τουρκία, σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, δεν ανακατεύεται, δεν εμπλέκεται στις υποθέσεις της Ελλάδας για το τι εξοπλισμό θα πάρει και ούτε εκείνη, και γι' αυτό και η Ελλάδα δεν πρέπει να κάνει και το ίδιο πράγμα. Για το κάσους μπέλη, ωστόσο, ο Τούρκος πρόεδρος ακούσε μια τοποθέτηση που προκαλεί αίσθηση, σαν να το υποβαθμίζει. Δηλαδή, αυτό που είπε χθες είναι ότι το κάσους μπέλη, αν ρωτήσεις κάποιος στην Τουρκία, δεν το γνωρίζει κανένας. Οι Τούρκοι πολίτες δεν το γνωρίζουν. Ας μην κουράζουμε, είπε, τους Έλληνες και τους Τούρκους πολίτες με αυτό το θέμα. Ας κάτσουμε στο τραπέζι και ας το λύσουμε. Πρώτη φορά ακούμε μια τέτοια τοποθέτηση από τον Ταγί Περντογάν πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ενώ και για το θέμα των θαλασσίων ζωνών, δήλωσε ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορούν να λύσουν οι ηγέτες, αφού πρώτα προηγηθούν οι διαβουλεύσεις των Υπουργών Εξωτερικών. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορούν, λέει ο Ταγί Περντογάν, το θέμα των θαλασσίων ζωνών, να κάτσουν οι δύο ηγέτες στο τραπέζι, Ελλάδας και Τουρκίας, να το συζητήσουν και να το λύσουν. Βεβαίως, η διαφορά που αναγνωρίζει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση ως κεφαλοκρηπίδας. Η Τουρκία βάζει και άλλα θέματα κατά καιρούς, οπότε ήταν λίγο ασαφής η τοποθέτηση του Τούρκου Πρόεδρου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τώρα έχουμε το άλλο κομμάτι, το F-35. Πήρε κάποιες υποσχέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το θέλει ο Αμερικανός πρόεδρος. Είναι θετικό στο να παραχωρήσει τις λειτουργίες στα F-35, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα κάποια τελεσίδικη απόφαση. Πάντως σήμερα υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Τουρκία, πρωτοσέμιμο δημοσίευμα.
0: Τον παράλληλο δρόμο που λέει η Χουριέτε.
1: Ακριβώς, διότι φαίνεται πως προκρίνεται η φόρμουλα για απόσυρση των S-400 σε μια χώρα του κόλπου. Και σε αυτό το σενάριο φαίνεται, πάντα σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, να συνενεί και η Ρωσία. Άμα γίνει αυτό, προκυψαλλό, αυτό φαίνεται πως αλλάζουν τα δεδομένα και είναι αυτό που επιθυμεί και η Ουάσιγκτον προκειμένου να ανάψει το πράσινο φως για τα μαχητικά επέμβαση γενιά στην Τουρκία.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Με φόντο λοιπόν την σύνοδο του ΝΑΤΟ και ούτε ένα μήνα από την έναρξη υποτίθεται του μνημονίου κατανόησης, ούτε ένα μήνα δεν άντηξε αυτό το μνημόνιο κατανόησης του Ιράν με τους Αμερικάνους. Έχουμε λοιπόν νέα κλιμάκωση και πολύ σοβαρή κλιμάκωση, δεδομένου ότι μετά και τις απειλές, από τις απειλές περάσαμε στις πράξεις. Ο Τραμπ μετά τις απειλές ότι θα βομβαρδίσει, βομβάρδισε. Έχουμε πάνω από 90 στόχους στο ιρανικό έδαφος που επλήγησαν χτες το βράδυ, και σήμερα έχουμε πλήγματα. Την ίδια ώρα το Ιράν προχωρά με προσβάλλοντας αμερικανικές θέσεις σε Μπαχρέιν, σε Κουβέιτ και σήμερα σε Ιορδανία. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να πάμε στον διεθνολόγο, τον κύριο Θέμη Τζίμα. Κύριε Τζίμα, καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Τι είναι αυτό το οποίο βλέπουμε στο πλαίσιο μιας ακόμα κλιμάκωσης και μάλιστα σοβαρής από ό,τι φαίνεται στη Μέση Ανατολή?
2: Νομίζω ήταν αναμενόμενο. Ο πόλεμος δεν τελείωσε ποτέ. Η ανακοχή δεν φτιάχτηκε εξ αρχής από την πλευρά των ΗΠΑ και του Ισραήλ για να αντέξει. Διότι οι όροι της ανακοχής σηματοδοτούσαν την πλήρη και πρωτοφανή ως προς την ταχύτητα με την οποία συντελέστηκε ήττα των ΗΠΑ. Η τήρηση μιας τέτοιας ανακοχής και μια αντίστοιχη συμφωνία ειρήνης θα σήμαινε ότι η ΗΠΑ με δυσκολία θα μένα στην περιοχή, και ότι το Ιράν αναδεικνυόταν, όπως και ίσως να αναδειχθεί τελικώς, είναι πολύ πιθανό, στη μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Αυτό για τα συγκεκριμένα συμφέροντα, τα σιωνιστικά τα οποία κινούν το κράτος και του Ισραήλ και των ΗΠΑ και τη συγκεκριμένη Προεδρία και όχι μόνο αυτή, είναι αδύνατο να συμβεί. Έχω την αίσθηση ότι ο Τραμπ, μεταξύ άλλων, στην Άγκυρα πήγε για να χαλιβδώσει, παρά τις ρητορικές και ίσως και σε προσωπικό επίπεδο συγκρούσεις, για να χαλιβδώσει τη συμμαχία Τουρκία-Ισραήλ και είπα, με βασικό ανταγωνιστή το Ιράν. Οπότε, επειδή ακριβώς μια ανακοχή αυτού του είδους και πολύ περισσότερο μια συνθήκη ειρήνης θα σήμαινε όλο αυτόν τον ιστορικό μετασχηματισμό, ήταν δεδομένο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεβρίσκαν κάποιες αφορμές ή και χωρίς αφορμές θα ξεκινούσαν την πλήρη έκρηξη των συγκρούσεων, ξανά την πλήρη έναρξη των συγκρούσεων με το Ιράν. Και αυτό ακριβώς έγινε.
0: Αυτά τα οποία διεμήφθησαν στην Άγκυρα, σε ό,τι αφορά το ουκρανικό, πού βλέπετε να οδηγούν?
2: Συνέχιση του πολέμου. Ο Τραμπ δεν έχει κάνει τίποτα πέραν του να ακολουθήσει μια παρελκυστική τακτική βλαπτική για τις ρωσικές επιδιώξεις. Δεν έχει κάνει τίποτα για την ειρήνη στην Ουκρανία. Ίσα-ίσα που ανακοίνωσε ότι θα δώσει το δικαίωμα στους Ουκρανούς να κατασκευάζουν Patriot, οι Ουκρανοί χτυπούν σε βάθος 2.500 χιλιόμετρων τα ρωσικά εδάφη. Οι Ρώσοι μέχρι τώρα δεν έχουν τηρήσει καμία από τις κόκκινες γραμμές που έθεσαν οι ίδιοι έναντι των Ουκρανών και του ΝΑΤΟ. Αυτό το οποίο έκανε ο Τραμπ είναι ότι φόρτωσε μεγαλύτερο οικονομικό βάρος για τον πόλεμο στην Ουκρανία στους Ευρωπαίους, το οποίο παρεπιπτόντως οι μεγάλες βιομηχανίες αμυντικές και άλλες Ευρωπαϊκής Ένωσης μάλλον ως θετικό το βλέπουν, διότι μπορούν να αλλάξουν τις γραμμές παραγωγής τους, και ενώ η αυτοκινητοβιομηχανία, ας πούμε, γερμανική φθήνη, και ενώ σε φθήνη υπό το βάρος του κινέζικου ανταγωνισμού, να μπουν στην παραγωγή οπλικών συστημάτων. Οπότε για τη ΣΥΠΑ και για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, την αμυντική, στην οποία θα μπουν και αμερικανικών συμφερόντων εταιρείες, ήδη μπαίνουν, είναι μια win-win situation.
0: Κύριε Τζίμα, ήταν μια σύνοδος που δεν μπορεί να κρυφτεί, πάντα έτσι γινόταν βέβαια, αλλά εδώ είναι και απροσημάτιστο, ότι είναι μια σύνοδος η οποία καθορίστηκε από από τους συλλογισμούς των πολεμικών εταιριών.
2: Είναι σαφές. Η πράσινη μετάβαση έχει αποτύχει. Η παραδοσιακή ευρωπαϊκή βιομηχανία φθήνει υπό το βάρος του κόστους ενέργειας και του κινέζικου και όχι μόνο κινέζικου ανταγωνισμού. Η λύση είναι, την οποία βλέπει, η πολυμιστροφή στην πολεμική βιομηχανία. Πρέπει να πουληθούν όπλα. Για να πουληθούν όπλα πρέπει να έχουμε μεγάλους πολέμους. Έχουμε δύο που θα κρατήσουν πολύ καιρό. Θα δούμε αν θα ενοποιηθούν σε ένα κατακλυσμιαίο μέτωπο, που είναι μια πιθανότητα. Προφανώς προτιμούν οι επιτελείς να μην συμβεί αυτό, ώστε να μην τεθεί επιτάπητος η χρήση πυρηνικών όπλων, να έχουμε 2-3 μεγάλα μέτωπα τα οποία θα μπορούν να το τροφοδοτούν οι μεγάλες αμυντικές βιομηχανίες.
0: Πείτε μου κάτι, ανεξάρτητα από το, πώς να το πω τώρα για να είμαι ευγενικός, από το θυμοειδές του χαρακτήρα του τύπου που είναι ένικος στο Λευκό Οίκο και από τα μπρος πίσω σε όλα τα θέματα σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις τους, ναι θα δώσω τα F-35, μετά σκέφτομαι να τα δώσω, μετά θα δω αν θα τα δώσω, αλλά εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα από αυτό, κανένας δεν μπορεί να αμφιβάλλει ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε δημόσια η επικοινωνία του Τραμπ με τον Ερντογάν ήταν στα όρια της ερωτικής εξομολόγησης. Αυτό τι σημαίνει για το ρόλο της Τουρκίας? Είναι μια Τουρκία που, όπως μας έλεγαν μέχρι τώρα, είναι περιχαρακωμένη, είναι στην άκρη, ή εδώ βλέπουμε την αναβάθμιση του ρόλου της μέσα στο ΝΑΤΟ και μέσα σε όλο αυτό το γεωπολιτικό σχεδιασμό?
2: Οι μόνοι οι οποίοι αμφιβάλλουν γι' αυτό είναι κάποιοι Έλληνες διεθνολογούντες, οι οποίοι προσπαθούν να πείσουν ότι η Τουρκία δεν συμφέρει τη ΣΥΠΑ και δυστυχώς το αμερικανικό κατεστημένο δεν τους ακούει και θα κάνει κακό στα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, και πολλοί Έλληνες διεθνολογούντες συγκινούνται πάρα πολύ με τυχόν και γίνει κάτι κακό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τα λοιπά, η Τουρκία είναι απολύτως απαραίτητη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι ασκεί πίεση στο μαλακό υποδράστηρο της Ρωσίας, στον Κάυκασο, και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η Τουρκία μαζί και με το Αζερβαϊτζάν, και ταυτοχρόνως είναι ο μεγάλος ανταγωνιστής απέναντι στο Ιράν, δεδομένου ότι το Ισραήλ μεν μπορεί να πολεμά σε ένα θερμό μέτωπο με το Ιράν, αλλά είναι καταφανώς αδύναμο από μόνο του το Ισραήλ να αντιμετωπίσει όχι μόνο το Ιράν αλλά ούτε και τη Χεσμπολά, αλλά ακόμη και τη Χεσμπολά. Επομένως χρειάζονται την Τουρκία, και τη χρειάζονται την Τουρκία τόσο αυτή καθ' αυτή, όσο και σε ό,τι αφορά τη Συρία, η οποία με συμμετοχή και ελληνική πέρασε στα χέρια ενός μέλους του Ισλαμικού κράτους και πράκτορα της Τουρκίας, από τον οποίο ζητά ο Τραμπ να πολεμήσει αυτός ο Τζολάνι της Συρίας με τη Χεσμπολά για να βγάλει από τη δύσκολη θέση το Ισραήλ, το Πυρμπάν και τη Χεσμπολά. Σε όλο αυτό το ανάπτυγμα η Τουρκία είναι κομβικότατη. Ο Τραμπ το λέει με κάθε τρόπο, και δεν το λέει μόνο ο Τραμπ. Το λέει ένα τεράστιο μέρος του αμερικανικού κατεστημένου. Προφανώς κάποιοι καλοπληρωμένοι από συγκεκριμένα λόμπι τύπου Μενέντες, επειδή κάναν μια δουλειά οι άνθρωποι και έχει αποδειχθεί, έπρεπε να προβάλλουν ορισμένες πίεσεις. Ξέρετε, κάθε πολιτικό πρόσωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν κάθε πολιτικό πρόσωπο, έχει το χορηγό του και πρέπει να τον ικανοποιεί μέχρι ενός σημείου για να έχει το αντίστοιχο αντάλλαγμα. Η Τουρκία είναι σημαντικότατη, κομβικότατη για τις Ηνωμένες Πολιτείες από τότε που μπήκε στο ΝΑΤΟ. Όποιος φαντασιώνεται ότι το Ισραήλ θα πολεμήσει με το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ για χατήρι της Ελλάδας και της Κύπρου ή και γενικώς, ή είναι αφελής σε βαθμό κολάσιμο ή είναι ψεύτη σε βαθμό κολάσιμο.
0: Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε αυτού του είδους την αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας ή εν πάση περιπτώσει την διατήρηση του ισχυρού ρόλου που πάντα είχε, αυτό τι σημαίνει για εκείνες τις περίφημες στρατηγικές σχέσεις, τις συμμαχίες της χώρας, τα περί ασφάλειας, μιλάω για την Ελλάδα πια, ναι, στο πλαίσιο αυτών των καλύτερων σχέσεων που είχαμε ποτέ με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Είναι στέρεο αυτό το έδαφος ό,τι αφορά την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη χώρα? Είναι σαθρό αυτό το έδαφος?
2: Είναι πάρα πολύ σταθερό σε ό,τι αφορά το ελληνικό κατεστημένο, το οποίο σκάστα έχει τα συμφέροντά του πολιτικά και οικονομικά τοποθετημένα στη ΣΥΠΑ, είναι εγγυήσει στον ΗΠΑ και του Ισραήλ. Για την Ελλάδα και τον ελληνισμό Ελλάδα και Κύπρο δεν υπάρχουν εν προκειμένου σύμμαχοι. Υπάρχει ένας συσχετισμός που λέει ότι θα γίνουμε ζωτικός χώρος πέρα από τη ΣΥΠΑ, κυρίως του Ισραήλ και της Τουρκίας, στο πλαίσιο των νεοοθωμανικών της επιδιώξεων. Μπορεί κάποιες φορές να παίζουμε και το ρόλο μιας ενόχλησης αν η Τουρκία παραγίνεται δύσκολη για τη ΣΥΠΑ, αλλά κατά βάση θα είμαστε το καρότο. Και η Ελλάδα και η Κύπρος θα είναι οικόπεδα στρατηγικής σημασίας, φυλασσόμενα με λεφτά του ελληνικού και του κυπριακού λαού, προς ικανοποίηση των Αμερικανο-Ισραηλινών συμφερόντων και επομένως ευρισκόμενα στην αγκαλιά των νεοοθωμανικών τουρκικών επιδιώξεων, οι οποίες συγκλίνουν στρατηγικώς πολύ περισσότερο με τα συμφέροντα, είπα, και Ισραήλ.
0: Κύριε Τσίμα, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή επικοινωνία. Ευχαριστώ θερμά.
3: Real FM.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr.
3: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
10: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
9: και 6977-8093-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι
10: στα χείλη.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
14: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
13: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
14: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
13: Πάνελ.
14: Περίφραξη.
13: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
14: Είδη κυγκαλερίας.
13: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
14: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
13: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
14: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
13: και 6976-5573-49.
14: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: Βεβαίως σήμερα, ανεξαρτήτως τρόπου με τον οποίο προκλήθηκε, είχαμε την πυρκαγιά στο Σισμανόλιο. Μια πυρκαγιά σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο, αν μη τι άλλο, η οποία αν μη τι άλλο έφερε στην επιφάλεια την έλλειψη σχεδίου πυρασφάλειας, αλλά και την τραγική υποστελέχωση σε υγειονομικούς και στην τεχνική υπηρεσία. Και μάλιστα αυτά, θυμάστε, λίγες μέρες μετά τις μεγαλοστομίες του κ. Μητσοτάκη για τη δίθεν μεταρρύθμιση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς του. Αυτά έλεγε ο Μητσοτάκης. Ξέρετε, με αφορμή μετά την πυρκαγιά είχαμε το θάνατο επίσης της 90χρονης γυναίκας. Σε ό,τι αφορά τη φωτιά τώρα, αυτή καθ' αυτή, ο Υπουργός Υγείας, αντί να κρύβεται πίσω από τα υποκριτικά του συγχαρητήρια στο προσωπικό, θα πρέπει να απολογηθεί, και θα πρέπει να απολογηθεί για το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη κλινική όχι μόνο δεν λειτουργούσε σύστημα πυρανύχνευσης και αυτόματης πυρόσβεσης, αλλά δεν υπήρχαν ούτε καν τα στοιχειώδη μέσα για την μεταφορά των ασθενών. Οι σχεδόν 30 ασθενείς που νοσηλεύονταν μεταφέρθηκαν έγκαιρα χάρη στην αυτοθυσία, ξέρετε, μόλις 2 γιατρών και μόλις 2 νοσηλευτών που εφημέρευαν, και ενός μοναδικού τραυματιοφορέα για όλο το νοσοκομείο. Αυτή ήταν η κατάσταση σήμερα. Στο κεφλεγόμενο, στους δύο ορόφους του Σισμανόγλιο. Όμως, όπως έχει πει και ο Γεωργιάδης, μην είστε μίζεροι τώρα, γιατί εδώ έχουμε ωραίο ήλιο, έχουμε ωραία θάλασσα, έτσι. Και έχουμε και ωραίο πληθωρισμό, πρέπει να σας πω. Βγήκε ο πληθωρισμός. Μιλάμε για Αρμαγεδόνα και στη στέγαση και στην ενέργεια και στις μεταφορές. Είναι ο Δημήτρης Γραμμή. Δημήτρης Χριστούλιας, έλα Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα. Ακριβώς όπως το είπες, βγήκε το μεσημέρι ο πληθωρισμός από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο 4,4%. Παρουσιάζει, καταγράφεται μείωση σε σχέση με τον Μάιο. Ωστόσο Νίκο, όλα τα βασικά αγαθά τα οποία βλέπω εδώ στη λίστα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής έχουν πολύ σημαντικές ανατιμήσεις. Από πού να ξεκινήσει, από τα κρέατα, το μοσχάρι, 15,6% ετήσια ανατίμηση. Αρνί και κατσίκι, 16,2%. Πουλερικά, 4,7%. Αλίπαστα ψάρια, 11,1%. Γαλακτοκομικά και αυγά, 2,4%. Τιμή φρούτων, 6,5%. Καφές, 4,3%. Να πάμε τώρα, πού θες να πάμε, στην βενζίνη, 12,8%. Στο πετρέλαιο κίνησης, 12% σε ό,τι αφορά τα κάστημα. Να μείνω λίγο στα κάστημα, γιατί νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Α, τώρα πριν πας στα καύσιμα, να πω ότι χτες αρχίσαν να βομβαρδίζουν πάλι οι Αμερικάνοι.
1: Γι' αυτό, έτσι, αυτό ήθελα να πω.
0: Α, τώρα, για πες το.
1: Αυτό, διότι με το που άρχισαν να βομβαρδίζουν οι Αμερικάνοι στο Ιράν, πρέπει να σου πω, στην Μέση Ανατολή, πρέπει να σου πω ότι είχαμε εκτόξευση του πετρελαίου Brent. Έφτασε ακόμα και τα 78 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή είναι τα 76 δολάρια το βαρέλι. Να θυμίσω, πριν μια εβδομάδα ήταν τα 71 δολάρια το βαρέλι. Άρα ήδη καταγράφει σε μια εβδομάδα μια άνοδο 6%. Όλο αυτό, τι αποτέλεσμα και πώς αποτυπώνεται.

0: αντλίες των πρακτηρίων.
1: Μέσα κάτι... μια νύχτα όμως αποτυπώθηκε.
0: Πρόσεξε, τις τελευταίες τρεις ημέρες έχει αυξηθεί η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης κατά 7 λεπτά το λίτρο, ναι, και στην αμόλυβδη βενζίνη κατά 2 λεπτά. Αυτό, που
1: αυτό
0: λένε...
1: θέλω να καταγράψω, ότι εδώ και ένα μήνα που υποτίθεται ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις τους για τα μνημόνια συνεννόησης και άρα αυτό είχε και αποκλιμάκωση, αυτό δεν φαινόταν στις τιμές. Μέσα ένα βράδυ όμως, μέσα σε μια νύχτα, από τη στιγμή που άρχισαν να πέφτουν οι βόμβες,
0: εδώ, για να το πούμε,
1: οι αυξήσεις έρχονται στο χρόνο ντετέ. Οι μειώσεις δεν έρχονται ποτέ.
0: Νίκο μου, για να το πούμε πολύ απλά, δεν έπεσαν οι τιμές όλο το διάστημα που το πετρέλαιο Brent έπαιρνε την κατηφόρα. Με το που παίρνει την ανηφόρα, βλέπουμε αυτή τη στιγμή μέση τιμή αμόλυβδης βενζίνης 1,96 ευρώ, πανελλαδική μέση τιμή. Άρα καταλαβαίνεις τις επόμενες μέρες θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ η μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη. 1,78 αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο κίνησης. Άρα καταλαβαίνεις ότι άμεσα θα ξεπεράσει το 1 ευρώ και 80.
1: Ναι, καταλαβαίνω ότι κάποιοι μας κλέβουν. Και μας κλέβουν μπροστά στα μάτια μας.
0: Εγώ καταλαβαίνω, έτσι, Νίκο, είναι αυτό που έχουμε πει εδώ και πάρα πολλούς μήνες από την εκπομπή σου, ότι τρόφιμα, μία αιστεία ακρίβειας, ενέργεια, καύσιμα δηλαδή, αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, δεύτερη αιστεία ακρίβειας. Πού να σε πάω στην εστίαση, αυτό που είπε στην αρχή της, όταν μιλάγαμε, 7,1% αύξηση στα ενίκια, 5,3% αύξηση του κόστους για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας. Άρα καταλαβαίνεις, όλα αυτά, όπου και να το πιάσεις, μπορεί ο πληθωρισμός να πέφτει, αλλά πραγματικά οι τιμές σε βασικά αγαθά μένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Και μέσα σε όλα αυτά, να σου πω και δύο λόγια και κλείνω με αυτό για τη σημερινή συνάντηση που υπήρχε στο Υπουργείο Ανάπτυξης για το ποια προϊόντα θα μειωθούν από τον Σεπτέμβριο. Δόθηκε μία λίστα με κάποια βασικά αγαθά, όπως τον οπό κρέας, το γάλα, το γιαούρτι, να μην τα λέω τώρα, ζυμαρικά, ελαιόλαδο, βρεφικό γάλα, δημητριακά, σοκολάτα. Μένει να δούμε, Νίκο, πόσα προϊόντα θα μειωθούν από το Σεπτέμβριο, αλλά το βασικό είναι ποια θα είναι αυτά τα προϊόντα και σε ποιο ποσοστό θα μειωθούν και αν πραγματικά αυτές οι μειώσεις θα αποτυπωθούν, θα έχουν σημαντική επίπτωση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μένει όλα αυτά να τα δούμε φυσικά από το Σεπτέμβριο.
1: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Γεια.
2: Real FM.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με K.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι? είσαι.
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό.
9: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου.
10: Ναι ρε τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Yeah.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Ψαρά, στη Σοφία, στον Άγγελο, στον Ηρακλή. Κωνσταντή μου, ευχαριστώ και ανταποδίδω. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλησπέρα Τζέση, στον Πέτρο, στον Γιώργο που μας ακούει από την Πράγα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πολύ από καρδιάς. Θέλω να πάμε στον αγαπημένο μου συνάδελφο, τον Άκη τον Κοσόνα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Άκη μου, καλησπέρα.
1: Νίκο μου, καλησπέρα. Και πολύ γρήγορα να σου πω ότι η μεγάλη αδυναμία σου, πρόεδρος Τραμπ, διακοπλεύει την παράσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Προλίγου μετονομάστηκε το αεροδρόμιο Palm Beach στην Φλόριντα σε αεροδρόμιο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
0: Α, τι λες.
1: Ναι, διότι όπως είπαν οι υπεύθυνοι και το υποστήριξε ο γιος του Τραμπ, ο Έρικ, κανείς δεν είναι τόσο συνδεδεμένος με την πολιτεία της Φλόριντα όσο ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Μάλιστα. Και γιατί και κατηγορούν τον Κιμ Ινγκ-γιουνγκ, πώς το λένε αυτό στην Κορέα, ότι εν ζωή βαφτίζει τοπονύμια
1: με το όνομα του
0: Σκοφαντίας.
1: Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο που κουβεντιάζεται πριν με τον Δημήτρη, είναι σαφές ότι, και αυτό δεν είναι ούτε συνωμοτικό ούτε σοφία, ότι οι συνεχείς αυξομοιώσεις της τιμής του πετρελαίου και ξαφνικές και συχνές κάποιους ευνοούν, έτσι δεν είναι? Κάποιοι άνθρωποι θα έχουν γίνει πολύ πλουσιότεροι από ό,τι
0: καταρχάς υπονομάει ο ίδιος ο Τραμπ με τα κρυπτονομίσματα και με τον τρόπο που παίζει λίγο πριν ανακοινώσει τις αποφάσεις, οι οποίες ξέρει ότι θα τα συνακοινώσει ο ίδιος και ο ίδιος παίζει τα δισεκατομμύρια.
1: Η dealer του πετρελαίου είναι μια χαρά. Δεν είναι ανάγκη να είναι κανείς εφοπλιστής ή μεταφορέας πετρελαίου. Ας μην πάει το μυαλό του κόσμου εκεί, αρκεί να είναι ραντιέρης όπως λέγανε παλιά ή να δειλάρει με το πετρέλαιο. Λοιπόν, όταν τη μία μέρα το βαρέλι κάνει 71 δολάρια, την άλλη 78, την άλλη 93 και την άλλη 100, είναι σαφές ότι κάποιοι βγαίνουν ωφελημένοι από αυτό. Και οι καταναλωτές χάνουν.
0: Ας πούμε χτες ξέραμε, αυτός ο οποίος δηλάρει όπως λες, ο Ραντιέρης και τα λοιπά, έτσι.
1: Ναι.
0: Ακούει τον Τραμπ να λέει στην Άγκυρα ότι σε λίγες ώρες θα τους βομβαρδίσω. Δεν ξέρει τι θα κάνει αυτός τώρα.
1: Προφανώς. Και ελπίζω ο κόσμος που μας ακούει να καταλαβαίνει πολύ καλά και να εισπράττει ακριβώς αυτή τη γνώση αύριο το πρωί που θα βάλει βενζίνη με 2 ευρώ αντί για 1,90 ή 1,77 που έχει φτάσει προημερών. Και τη θεωρούσαμε και φτηνή. Λοιπόν, ήταν ασυνήθιστο τουλάχιστον όπως χαρακτηρίστηκε το δώρο που έκανε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ αλλά και στους άλλους επίσημους που είχε μαζί. Δηλαδή από ένα χειροποίητο περίστροφο.
0: Α, δεν το είδα αυτό. Ναι.
1: Από ένα χειροποίητο περίστροφο, ο περίστροφο είναι το πιστόλι με μήλο, τα κόλτ που βλέπαμε παλιά στα western, τα εξάσφαιρα που γυρίζει ο μήλος και παίρνει 6 σφαίρες. Λοιπόν, η θήκη, η πολυτελής βελούδινη θήκη που φέρει το όνομα του πρόεδρου Ερντογάν και την φράση «με σεβασμό και φιλία στους ηγέτες του ΝΑΤΟ», περιείχε ένα κιτ καθαρισμού του όπλου και 6 σφαίρες. Κάποιοι είπαν ότι θα ακολουθήσουμε τους νόμους της χώρας μας, θα περάσει πρώτα τον έλεγχο και θα το πάρουμε μετά. Οι περισσότεροι όμως το πήραν. Αλλά ήταν ένα όντως ασυνήθιστο δώρο όπως χαρακτηρίστηκε. Στην Παλαιστίνη, σύμφωνα με την δήλωση του Προέδρου Αμπάς, είναι πάντα πρόεδρος παρά τα 91 του χρόνια.
0: Είχε προκηρύξει εκλογές τις προάλλες, δεν είχε πει ότι θα πάει σε εκλογές.
1: Τώρα είναι επίσημο, 28 Νοεμβρίου, βουλευτικές εκλογές και αρχές του 2027 προεδρικές εκλογές, χωρίς να πει αν θα είναι ο ίδιος, μάλλον δεν θα είναι, γεννημένος το 1935. Στις περιοχές, να το πούμε για τον κόσμο να το έχει στο μυαλό του, τι εννοούμε Παλαιστίνη. Το διοικητικό κομμάτι της Ανατολικής Ιερουσαλήμ που ελέγχεται από την Παλαιστινιακή Αρχή, την Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας. Τώρα πώς θα γίνουν αυτές οι εκλογές, εδώ θα είμαστε να το δούμε και να το σχολιάσουμε. Να σου πω και ότι, αν και το ξέρουμε, το είχαμε πει προχτές, περιμέναμε την απόφαση δικαστηρίου, η Λεπέν θα είναι υποψήφια πρόεδρος και μετά την απόφαση του δικαστηρίου
0: θα
1: που
0: μειώνει
1: την ποινή της, ναι θα είναι. Και όπως φαίνεται στις δύο μετρήσεις που βγήκαν σήμερα τα αποτελέσματά τους, προηγείται με 36% στο πρώτο γύρο και στο δεύτερο γύρο κερδίζει με μικρή ή μεγαλύτερη διαφορά ανάλογα με τον αντίπαλό της. Να σου πω για τον Άντι Μπέρναμ, τον νέο ηγέτη των εργατικών.
0: Πριν να πούμε εδώ ότι ο Μακρόν αυτήν την παρέλαβε στο 17%, έτσι.
1: Βέβαια.
0: και την έχει διπλασιάσει τώρα αυτός ο οποίος τον φέραμε και εδώ στην Πνίκα να μας πει το όραμά του για την Ευρώπη. Θυμάσαι που τον φέραν εδώ με τα Μπλο Βιβάν την Ακρόπολη από πίσω.
1: Βέβαιως, και την ομιλία του θυμάμαι. Ήδη πήραμε μια πρώτη γεύση όταν ξαφνικά από το 17 πήγε στο 33 και κατέληξε στις προηγούμενες εκλογές του 41.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τον απείλησε μεν, αλλά το 41, Νίκο, δεν ήταν καθόλου μικρό ποσοστό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ο Άντι Μπέρνταμ φαίνεται ότι θα είναι ο διάδοχος του Κιρ Στάρμερ στην Αγγλία. Αν δεν υπάρξει άλλος υποψήφιος στο Εργατικό Κόμμα μέχρι τις 15 Ιουλίου, θα είναι αυτός ο νικητής, νέος ηγέτης, νέο ξεκίνημα όπως λένε οι εργατικοί. Αρκεί να συγκεντρώσει 81 από τους 402 σήμερα βουλευτές του Εργατικού Κόμματος, που νομίζω θα τους συγκεντρώσει πολύ άνετα. Αυτή είναι η εικόνα προς το παρόν. Και
0: έγινε,
1: προσκεκάροντας.
0: Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, Νίκο.
0: Και ό,τι ακούμε είναι Ορέστης Ντάντος. Να σας πω ότι αύριο θα είναι εδώ μαζί μας αυτός ο υπέροχος, αυτός ο σπουδαίος τραγουδοποιός. Σας περιμένω λοιπόν αύριο στις 7, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα με τον Ορέστη Ντάντο. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
9: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
10: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
10: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
9: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
2: και 6983 199 081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22730 62 153.
7: See you at Corner.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
3: Για Μότο και Μαρίν.
2: Στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM. Στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδίας στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμο. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίντος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
5: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Σαρώνει στην άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι
11: στα χείλη.
12: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Δεν σ' αγάπησα ποτέ, όπως έστρωσες κοιμήσου. Άλλο δεν σ' ανέχομαι, παρεξήγηση έχει γίνει και δεν είμαστε όπως πρώτα.